τυχόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
11: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ωχ, ξεχαστήρα. Έχουμε πολύ ακόμη. Λιμανίτσα, Γιάννενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσεις μια κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφα Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, μαμά!
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
11: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
12: Όλες οι ειδήσεις.
11: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
13: Στο freegr.gr.
14: Η πύλη της τεχνολογίας.
15: Το hotspot του ίντερνετ.
16: Η καλή μέρα από το Ιόνιο.

0: ακούτε το Ionion FM.
1: Μπορεί να φύγεις, κάποτε μπορεί

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι κυβερνήσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ η τελετή υπογραφής θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε και το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί κατά 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Εντός εβδομάδας λίγη προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπάστα εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Στα μαθήματα στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάσεων θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. 4 νεκροί, ένας άνδρας και 3 γυναίκα εντοπίστηκαν μετά από φωτιά μέσα σε κοντέινερ στην πόλη της Κόνιτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια που έμεναν στο κοντέινερ. Η πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε Λέμβο, 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Από αύριο και τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα είναι 2%. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στη διεθνή ενημέρωση, ευρείας κλίμακας ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε το Κίεβο και το Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο βετεράνος Γερμανός Χαφ Σάμι Κεντήρα επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για να αναλάβει ρόλο στο προπονητικό επιτελείο του Ζωζέ Μουρίνιο. Η Τότεναμ επεκτείνει ως το 2030 το συμβόλαιο του Πέδρο Πόρο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
0: Ακούτε Ιόνια FM.
1: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.politika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. 15 του Ιούνιου 2026. Για έλα στα συγκαλά σου και έλα στα σήμερα. 2026 το ημερολόγιο. Με τον πόλεμο να μοιάζει να πηγαίνει προς το τέλος του. Τώρα η ευχή μας είναι αυτή, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η εικόνα και οι πληροφορίες είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου, με τα στενά του Ορμούζ θεωρητικά να είναι ανοιχτά, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά του Ιράν να μην είναι απειλητικά, και ένα παρασκήνιο που δείχνει ότι ακόμα μέχρι τουλάχιστον τις 19 του Ιούνιου που θα υπογραφεί η συμφωνία έχουμε αρκετά στάδια να περάσουμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ, όπου ο Νετανιάχου μοιάζει να μην είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι υπάρχει ένα deal. Ιουνίου 2026, 15 Ιουνίου 1994, όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Σήμερα τα τραγούδια και οι μουσικές είναι αφιερωμένες στον Μάνο Χατζηδάκη. Ακούσαμε Nat King Cole, In the Cool of the Day, μια συνεργασία του Μάνου Χατζηδάκη με την MGM, όπου είχε γυρίσει την ταινία In the Cool of the Day σε σκηνοθεσία του Stevens. Μεγάλη επιτυχία τότε. Ο Nat King Cole είχε τραγουδήσει το τραγούδι των τίτλων.

Μάνος Χατζηδάκης τραγουδήθηκε σε όλες τις γλώσσες, σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Από τις πιο ωραίες ιστορίες είναι αυτή με την Λάλε Άντερσον, που ο συνθέτης πάντα θαύμαζε και τελικά τη γνώρισε τυχαία το 1961 στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης. Τον γοήτευσε η γερμανική φωνή της, ειδικά στην κατοχή, όταν άκουγε την Λίλι Μαρλέν, την ιστορία ενός κοριτσιού που κάθε βράδυ πήγαινε στους στρατιώτες. 20 χρόνια αργότερα, όταν η Ευρώπη τραγουδούσε τα δικά του παιδιά του Πειραιά και τον κάλεσε Φραγκφούρτη, έγινε η συνάντηση. Έτσι τη διηγήθηκε ο συνθέτης. Από την ώρα που κατέβηκε από το αεροπλάνο, συνέχεια βρισκόταν πλάι μου μια κυρία με λευκή και γκρίζα γούνα που χαμογελούσε και της μιλούσαν όλοι με σεβασμό. Σε μια στιγμή ακούω να τη ρωτάει ένας ρεπόρτερ: «Και εσείς, κυρία Άντερσεν, μετά την Λιλί Μαρλέν, κάνετε την πιο μεγάλη επιτυχία σας με το Ένα καράβι έρχεται?» Έτσι έλεγαν τα παιδιά του Πειραιά στη Γερμανία. Διακόπτω τη συζήτηση και τη ρωτάω μπρος στα μικρόφωνα των ραδιοφωνικών σταθμών αν είναι η Λάλε Άντερσεν. «Μα φυσικά είμαι», μου απάντησε γλυκά. Τότε αρχίζω να διηγούμε όλη την ιστορία μου από την κατοχή. Και γίναμε φίλοι και το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και στη Γερμανία.

Σας θυμίζω, ή μάλλον σας υπενθυμίζω, ότι τρέχει ο διαγωνισμός για το διπλό εισιτήριο της SeaJets προς τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα καράβια της SeaJets, και μπορείτε να συμμετέχετε τηλεφωνώντας στο 211-1088-80, αφήνει το όνομα και τηλέφωνο, και στο τέλος της εκπομπής απλά κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή της ημέρας.

Δεν ξέρω αν για τα ΕΛΤΑ ισχύει το ποτέ την Κυριακή, ποτέ όλες τις ημέρες, για το αν μπορεί να φτάσει το γράμμα στο προορισμό του. Θυμάστε τι έχει γίνει τώρα με τα ΕΛΤΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι κλείνανε κάποια καταστήματα η αναδιάρθρωση του οργανισμού, των ταχυδρομείων, με στόχο τι άλλο, να πάνε καλύτερα, να εξοικονομηθούν πόροι, να μπορεί να δουλεύει καλύτερα ο οργανισμός, να φτάνουν τα γράμματά μας στην ώρα τους. Διάφορα τέτοια βαρύγδουπα που συζητάμε πάντα όταν θεωρητικά υπάρχει κάπου παρέμβαση με μαχαίρι συνήθως, δηλαδή κλείνουμε πολλά για να μπορούμε να το λύσουμε. Σήμερα τα νέα έχουν ρεπορτάζ όπου δείχνουν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μια επιστολή όπου ζητούν εθελοντές υπαλλήλους για να μοιράσουν δέματα, διότι δεν υπάρχουν, λέει, υπάλληλοι. Τελικά παρακαλούν τους εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που έχει κλατάρει. Το ρεπορτάζ είναι του καλού συναδελφού του Κωνσταντελέζου και δείχνει πως έχουν απογυμνώσει τα ΕΛΤΑ, αντί να τα ενισχύσουν, τα έχουν κάνει να είναι όλο και χειρότερα καθημερινά. Ποιος κερδίζει άραγε από αυτό, το ότι τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να είναι σοβαρός οργανισμός? Τα ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, τα δημόσια ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, ή μάλλον, ας μην το πω, στην προηγμένη Ευρώπη, είναι από τους πιο ισχυρούς οργανισμούς.

Αυτή είναι η Μπρέντα Λί που τραγουδάει την τεράστια επιτυχία και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Ήδη ο Παναγιώτης Χαλάρης δήλωσε το καλύτερο τραγούδι μακράν του, του δεύτερου, όπως λέει, από τον Μάνο Χατζηδάκη, το Λαλόν Εμάι.

0: κυρία Ελενητάκη θα σας περιμένει στο 211-10-80-8-80. Είτε θέλετε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό, είτε απλά να πείτε τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς είναι στις μουσικές επιλογές και μου φαίνει χώρο και χρόνο για να διαλέξω μερικά τραγούδια. Και εγώ, όπως τα σημερινά, που τα αφιερώνουμε όλα στον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη, Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου φροντίζει τους ήχους. Και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χαραλαμπός Γκότσης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να συζητήσουμε την εξέλιξη μετά από 100 και πλέον μέρες πολέμου και την επόμενη μέρα μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Θα το πετύχει ή όχι? Καλημέρα κύριε Γκότση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Εκμεταλλεύομαι και την εμπειρία σας ως πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς για να μου πείτε την άποψή σας αν μπορούν να ελεγχθούν οι αγορές, αν μπορεί να ελεγχθεί η ακρίβεια, αν μπορεί να συντονιστεί όλο αυτό με μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυξάνοντας έστω και κατά 0,25 μονάδες βάση στα επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, επί του συγκεκριμένου τώρα, γιατί το μεγάλο θέμα σήμερα είναι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί ξεκίνησε μια, όπως θα λέει και ο κύριος Τραμπ, μια όμορφη εβδομάδα.
0: Ναι, θα πάμε στο τι σημαίνει αυτό. Αλλά,
1: σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, ήδη η άποψη δική μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι η άποψη των επιτοκίων δεν μπορεί να επηρεάσει τις αιτίες οι οποίες δημιουργούν το θέμα του πληθωρισμού, που είναι στην ουσία αυτά τα οποία προσδοκούμε τελικά ότι παίρνουν σιγά σιγά, ότι θα πάρουν κάποιο τέλος, διότι με την αύξηση των επιτοκίων μπορεί κανείς να έχει αποτέλεσμα μόνο εφόσον πρόκειται για ένα πληθωρισμό ο οποίος προέρχεται από την αυξημένη ζήτηση στην αγορά, δηλαδή όταν υπάρχει πλεονάρουσα ρευστότητα στην αγορά η οποία πιέζει την προσφορά προϊόντων η οποία χωλαίνει, και γι' αυτό το λόγο αυξάνονται οι τιμές, γιατί οι καταναλωτές στην ουσία ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα μπορέσει να αποκτήσει το προϊόν προσφέροντας μεγαλύτερη τιμή. Mm-hmm. Έτσι λειτουργεί λοιπόν ο πληθωρισμός, ο προερχόμενος από τη ΔΕΔΑ. Έχουμε λοιπόν πληθωρισμό στην ουσία κόστους και κερδών αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο δεν μπορεί να ακουμπήσει μια αύξηση των επιτοκίων, και γι' αυτό θα έλεγα τουλάχιστον εκ των υστέρων, αυτό που γράψαμε εμείς εκ των προτέρων, mm-hmm. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλαδή, θα πρέπει να κρατήσει μια ευελιξία ως προς τις επόμενες αποφάσεις, διότι το timing που επέλεξε κατά την άποψή μου δεν ήταν καλό, και φάνηκε τελικά και από τις εξελίξεις ότι δεν ήταν καλό το timing, ναι, για να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Παρότι κάτι έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δείξει τελικά ότι δεν προσχωρεί στην άποψη ότι θα πρέπει να ζήσουμε με τις πληθωριστικές προσδοκίες και για το επόμενο μέλλον, ναι, το οποίο θα κατέτρωγε βέβαια την αξία του ευρώ, του νομίσματος, για το οποίο ευθύνεται, αν θέλετε, κατά τη βασική της αποστολή η Κεντρική Τράπεζα να προστατεύσει.
0: Σωστό. Θεωρητικά η ακρίβεια που ζούμε και αυτή την περίοδο είναι ακρίβεια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που περνάμε αυτή τη φορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως περάσαμε πριν από μερικά χρόνια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν υποθέσουμε ότι όντως όλα αυτά που συζητάμε τις τελευταίες ώρες ισχύουν, δηλαδή όντως είναι κοντά σε μια τελική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, ότι όντως δεν θα δυναμητήσει αυτή την προσπάθεια το Ισραήλ, και ότι στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας που θα βάζει το πλαίσιο των συζητήσεων για τις επόμενες 60 ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι θα επανέλθουμε το επόμενο διάστημα σε μια κανονικότητα που να θυμίζει την 27η του Φλεβάρη, δηλαδή πριν από τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, σήμερα βλέπετε ότι οι αγορές κάνουν πάρτι. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι αποτιμούν θετικά την εξέλιξη, γιατί έχει επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου στα προπολέμου επίπεδα, τα 83 δολάρια. χωρίς να υπάρχουν, αν θέλετε, πάρα πολύ δυνατά σημεία σε αυτά τα 14 τα οποία ανακοινώθηκαν και τα οποία βέβαια δεν έχουν επισημοποιηθεί. Δεν υπάρχει κανένα γραπτό κείμενο αυτή τη στιγμή για τη συμφωνία. Που είναι, θα έλεγα, ο λόγος για τον οποίο έγινε υποτίθεται αυτός ο πόλος, δηλαδή τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και με τους βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά έχουν μείνει τελείως απ' έξω, δεν φέρονται πουθενά στην ουσία, για να διευθετηθούν τα σημαντικότερα σημεία στο μέλλον.
0: Προφανώς, γιατί είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα που έχουν να συζητήσουν οι δυο τους για το πώς θα διατυπωθούν έτσι ώστε να μην μοιάζει κανένας να χάνει, αλλά και κανένας να κερδίζει μάλλον.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βέβαια, τη διεθνή κοινότητα την ενδιαφέρει πιο πολύ το να ανοίξουν οι εφοδιαστικές
0: αλυσίδες
1: τα στενά και να ομαλοποιηθεί η ροή των ενεργειακών πηγών από την περιοχή και όχι μόνο. Είναι γνωστό ότι έχουμε υποστεί μεγάλα χτυπήματα στην προσφορά πολύ σημαντικών αγαθών, όπως είναι και τα λοιπάσματα και ούτω καθεξής, και κάτι το οποίο βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι εάν προχωρήσει αυτή η συμφωνία τελικά, ότι θα υπάρξει μια ομαλότητα. Τώρα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει κάποιοι να έχουν πάρει το μαθημά τους ότι με τα όπλα δεν γίνονται τα προβλήματα τελικά.
0: Ναι, σωστό.
1: Βεβαίως. Νομίζω αυτό είναι το γενικό σχέδιο και από τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα στην περιοχή μετά από αυτή τις 100 και τόσες ημέρες ώστε να πει κανείς ότι διορθώθηκαν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον της περιοχής. Αν υπάρχει ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι ότι τουλάχιστον οι χώρες οι οποίες εκτελούνται από τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι η Ελλάδα και εν πωλής και η Δυτική Ευρώπη, ότι έχουν πάρει ένα μάθημα για να προσπαθήσουν να αλλάξουν το ενεργειακό τους μείγμα, δηλαδή να προχωρήσουν σε επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αντικαταστήσουν και εν πωλής ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον από την εξάρτηση την οποία έχουμε από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως βέβαια από εκείνη την περιοχή η οποία ούτως ή άλλως έχει δημιουργήσει πάρα πολλές κρίσεις στο παρελθόν. Και βέβαια και για να είναι ολοκληρωμένη αυτή η τοποθεσία, να στραφούμε πλέον γενικότερα σε ειρηνικούς σκοπούς σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες των λαών.
0: Ναι, ωραία είναι όλα αυτά. Τα συζητάμε μεταξύ μας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε μεγάλες πιθανότητες να τα δούμε έτσι όπως λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δείχνει να συνεχίζει σε έναν δρόμο που την κάνει όλο και πιο αδύναμη απέναντι σε κρίσεις ή απέναντι στις αποφάσεις των υπολείπων. Όχι μόνο γιατί πρακτικά, εντάξει, δεν παράγει πολλή ενέργεια η ίδια, πρώτες ύλες δηλαδή, για να πεις ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά συνεχίζει να μην μπορεί να συγχρονιστεί, να αντιμετωπίσει γρήγορα τα ζητήματα, να έχει κοινή γραμμή.
1: Και όχι μόνο, κύριε Κλωσά, δείχνει και μια πολεμοχαρή διάθεση, θα έλεγα, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, κάτι που μας ξενίζει, κυρίως με αφορμή το ουκρανικό πρόβλημα, και γι' αυτό βλέπετε ίσως επικοινωνιακά γίνεται αυτό για να αυξηθούν χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις από το κοινό οι αμυντικές δαπάνες εις βάρος βέβαια των κοινωνικών δαπανών και των ταμείων συνοχής. Άρα λοιπόν όντως ας ελπίσουμε να αφυπνιστεί και η Ευρώπη. Είδαμε βέβαια έχουμε μια καλή είδηση ότι οι τέσσερις μεγάλες χώρες προτίθεται να άρουν τις κυρώσεις έστω και σταδιακά απέναντι στο Ιράν, ακολουθώντας λίγο πολύ και την αποδέσμευση την οποία υπόσχεται κύριος Τραμπ των Ιρανικών κεφαλαίων στα 24 δισεκατομμύρια, αυτά εκ των οποίων τα 12 στο ξεκίνημα και τα 12 προς το τέλος έτσι του διμήνου. Υπάρχουν δηλαδή και κάποια θετικά στοιχεία, αλλά το θετικότερο ίσως είναι, επειδή σας έλεγα για ειρηνικούς σκοπούς, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή της αγοράς με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως βέβαια με τα ευρύτερα τα θέματα της τεχνολογίας και θέματα τα οποία αφορούν το μέλλον. Δηλαδή έχουμε μία αίσθηση, εμείς παρακολουθούμε τα πράγματα, τα διεθνή αυτή τη στιγμή, ότι η διεθνή κοινότητα ασχολείται πιο πολύ με το μέλλον παρά με το παρόν.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια πονάει αυτή τη στιγμή, διότι διευρύνονται οι ανισότητες, αυξάνεται η φτώχεια, ο πλούτος σε ορισμένα χέρια, κάποιοι φτάνουν να έχουν πλούτο του ενός 3 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο βέβαια δεν προέκυψε από το τίποτα, αλλά με κάποιες διευκολύνσεις που έχουν γίνει σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις εταιριών για να μην εμφανίζονται οι ζημιές και ούτω καθεξής, και βέβαια προσφέροντας στους επενδυτές ένα ελκυστικό αφήγημα για το μέλλον, στο οποίο μέλλον είναι σαφές από ό,τι φαίνεται ότι θέλουν να συμμετάσχουν και οι επενδυτές ανά τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει από εδώ και πέρα, νομίζω. Άλλωστε και η Financial Times ανέφεραν σήμερα ότι 150 δισεκατομμύρια πάλι είναι έτοιμα να επενδυθούν στην τεχνητή νοημοσύνη, και μιας και μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, ας ελπίσουμε ότι οι εξελίξεις αυτές θα αποβούν προς όφελος και των κοινωνιών, με την έννοια ότι όταν βελτιώνεται η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οικονομιών, θα πρέπει να ωφεληθούν όχι μόνο μία μικρή ομάδα ανθρώπων, αλλά θα πρέπει να διαχέεται το όφελος αυτό και στην κοινωνία, και ακόμη θα πρέπει, όπως πάντα έτσι πρέπει να συμβαίνει όταν η τεχνολογία αντικαθιστά την ανθρώπινη εργασία, θα πρέπει να μειώνεται και ο όρος εργασίας. Κάτι που βλέπουμε να σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
0: σωστό
1: σε πάρα πολλές χώρες. Έτσι τίθεται κατά την άποψή μου του γκρόσο μόντο τα προβλήματα αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να συζητάμε το επόμενο διάστημα. Ας λήξει αυτός ο πόλεμος, ας ανοίξουν κανονικά τα στενά, να δούμε την επιστροφή ή όχι στην κανονικότητα, και θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά το επόμενο διάστημα.
1: Ξέρετε τι έχουμε να κάνουμε και με συμπεριφορές οι οποίες δεν τις έχουμε συνηθίσει, δηλαδή ασταθείς, διαβεβαιότητα δεν είναι τυχαία που υπήρχε και υπάρχει ακόμη. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι είναι πολύ σκεπτικοί αν τελικά ακόμη και αυτή η συμφωνία θα υπογραφεί. Ας περιμένουμε λοιπόν και μέχρι την Παρασκευή για να δούμε έστω και το εορταστικό πρόγραμμα με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας και την βούληση που θα πρέπει να υπάρχει, διότι είδατε ότι όπως εφιώς έγραψε κάποιος αρθρογράφος χθες, επειδή το μάρμαρο το πλειώνει ο Νετανιάχου από ό,τι φαίνεται,
0: ναι,
1: δηλαδή όλες του οι επιδιώξεις ή αν θέτει οι στόχοι δεν έχουν πληρωθεί από αυτή την ιστορία παρά τον πόλεμο.
0: Σωστό,
1: τριών μηνών, πώς ήταν, 2,5 μηνών. Αυτά.
0: Θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εδώ, να είστε καλά, κύριε Πλώστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπόσκο, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς.

Σήμερα τιμούμε τον Μάνο Χατζηδάκη από την αρχή της εκπομπής με τραγούδια και μουσικές του. Το 1962 το θέατρο Μετροπόλιταν φιλοξένησε την παραστασία Οδός Ονείρων σε μουσική του Μάνο Χατζηδάκη και σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού με πρωταγωνιστές του Δημήτρη Χόρν, Ρένα Βλοχοπούλου. Την ίδια ακριβώς εποχή, στο ακριβώς απέναντι θέατρο, το Πάρκ, ανέβηκε το έργο Όμορφη Πόλη του Μίκη Θεοδωράκη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Καβγιογιάννη. Ο Χατζηδάκης, άλλωστε, όπως έγραψε ο ίδιος ο Μίκης, ήταν μια αυθεντία, μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου που σε καθήλωνε μονάχα με ένα βλέμμα. Πριν φύγουμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν κολλάει η ταμιακή, κολλάνε όλα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός. Γι' αυτό όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Endersoft One, ψηφιακή ταμιακή POS και διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση για πιο εύκολη και γρήγορη καθημερινή λειτουργία. Δείτε περισσότερο στο ES1 Go Retail. Φεύγουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
5: Που να είναι ιαπωνικό.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας.
4: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
5: Κουμπότα.
4: Ισέκη.
5: Μιτσουμπίση.
4: Γιάνμαρ.
5: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Γιακουμής Ευάγγελος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
4: Και στο tractor.gr.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Mergy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Mergy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Ετοιμοπόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα Κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionian FM. Ακούτε Ionian FM.
13: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

0: τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Τελική συμφωνία, υπάρξη προσέγγισης στα μεγάλα θέματα όπως είναι για παράδειγμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπου είναι δεδομένο ότι η Τεχεράνη δεν έχει καταλήξει σε ένα οριστικό πλαίσιο μέχρι τώρα, και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι αν δεν καταλήξει τις επόμενες εβδομάδες μια συμφωνία, τότε θα υπάρξουν νέα μέτρα πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Ο ναυτικός αποκλεισμός, για παράδειγμα. Θεωρητικά, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν κανονικά. Δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος. Θα διασφαλιστεί ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι μόνιμα και ελεύθερα, χωρίς διόδια. Όλο αυτό όμως θα κριθεί στην συζήτηση που θα γίνει στην συνέχεια. Παράλληλα, θεωρητικά θα υπάρξει και αποδέσμευση των παγωμένων κεφαλαίων, αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, κεφάλαια που τα θέλει το Ιράν για να αποκαταστήσει τις ζημιές του πολέμου αλλά και να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία του. Το μεγάλο ερώτημα είναι η επόμενη μέρα στον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμα σχολιάσει τη συμφωνία. Ο Τραμπ έχει επικρίνει ανοιχτά επίσημα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον πολύ δύσκολο τύπο μετά τις Ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό την Κυριακή, πριν γίνει γνωστή η είδηση για την συμφωνία. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ότι και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Βέβαια, άκουσε και κάτι γαλλικά ο Νετανιάχου, θεωρητικά εξαιτίας της επιμονής του να συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Αυτό είναι το βάλς του καλοκαιριού του Μάνου Χατζηδάκη από το δίσκο Μουσική για 2-3.

Γιώργου Πανουσόπουλου. Κίνηση έξω, θα έλεγα ότι κανονική για την ώρα. Πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, πρόβλημα στην έξοδο της Αθηνάς, της Αθηνών, πρόβλημα στην έξοδο στο Σκαραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, όχι συγκλονιστικά πράγματα, αλλά ειδικά εκεί στην Ομρίδου Σκυλίτσης προς το λιμάνι τα πράγματα είναι σχετικά δύσκολα. Η άνοδος Συγκρού ως συνήθως δύσκολη. Η Καλλιρόης έχει κοκκινήσει, αλλά μετά θα πάτε μέχρι το στάδιο και λίγο παραπάνω για να ξαναβρείτε κίνηση εκεί στο Ζάπιο περίπου. Κίνηση δεν βλέπω πολύ στην περιφερειακή αυτή την ώρα, εκεί στον Καρέα, ασυνήθιστο για την ώρα. Η Κατεχάκη όμως στην κάθοδο έχει κίνηση, εκεί στο βγαίνοντας από τον περιφερειακό και μπαίνοντας στην Κατεχάκη, όπως κίνηση έχει και η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το, μπορώ να σας πω, το ύψος του Χαλανδρίου.

Και εδώ είναι η μαγική πόλη του Μανουχατζηδάκη στα 30 νυχτερινά. Πριν σας οδηγήσει η μαγική πόλη και μας οδηγήσει σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, από φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 5.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Επίσης, να σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Το 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για λίγο ακόμα, γιατί μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις θα ανακοινώσουμε το ποιος είναι ο τυχερός για το διπλό εισιτήριο που θα ταξιδέψει δωρεάν με SeaJets σε κάποιον από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets.

0: επικαιρότητα να τρέχει και τις ειδήσεις που περιμένουμε περισσότερο από όλα να είναι τι άλλο, την εκεχηρία και την λήξη του πολέμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, όπως κάθε Δευτέρα έτσι και σήμερα, ο Γιάννης θα μας δώσει εικόνα για την οικονομία της τσέπης, του πορτοφολιού μας, την οικονομία που πρέπει να κάνουμε, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν όλο και περισσότερα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι επειδή ξεκινά σήμερα το ανακαινίζω,
0: ναι.
1: Είναι ανακαινίζω, δεν είναι ανακαινίζω νοικιάζω, γιατί έχουν δικαίωμα και οι ιδιοκατοικούμενες κατοικίες σε αυτό το πρόγραμμα. Και δεύτερον, ξεκινάει σήμερα η πρώτη φάση, όπου θα μπορούν να μπουν μέσα με κωδικούς τάξης στην πλατφόρμα Ανακαινίζω και να επιλέξουν το ακίνητο ιδιοκτησίας το οποίο θα βάλουν στο πρόγραμμα. Αυτή η πρώτη φάση είναι επιλεξιμότητας ακινήτου.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, τελειώνει η πρώτη φάση, παίρνουμε τη βεβαίωση επιλεξιμότητας και από Σεπτέμβρη πλέον θα μπούμε στη δεύτερη φάση που είναι η ανακαίνιση της κατοικίας, η οποία θα είναι ή ιδιοκατοικούμενη, επαναλαμβάνω, ή κλειστή, η οποία θα δοθεί σε μακροχρόνια μίσθωση, γιατί απαγορεύεται.
0: Και πολύ καλά το διευκρινίζεις, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί, νομίζουν ότι από Σεπτέμβρη πρέπει να το κάνουν και όχι από τώρα. Τώρα πρέπει να κάνουν όσοι ενδιαφέρονται, να περάσουν την πρώτη φάση και μετά να συνεχιστεί η διαδικασία ως έχει. Τώρα, επειδή οι λογαριασμοί είναι πολλοί και οι λογαριασμοί τρέχουν από παντού, ειδικά στο ρεύμα, έχουμε μια κουβέντα και από τις ίδιες εταιρείες, το παιδιά βγάλετε από πάνω μας τις χρεώσεις τρίτων, γιατί φουσκώνει ο λογαριασμός από πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το κόστος του ρεύματος και νομίζουν ότι απλά εμείς ακριβένουμε το ρεύμα.
1: Βεβαίως, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουν το δικό τους το προφίλ ότι δεν είναι όλα τα χρήματα δικά μας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Αλέξανδρε, γιατί υπάρχουν 3 δισεκατομμύρια περίπου ανίσπρακα από αυτές τις εταιρείες, τα οποία ίσως να είχαν εισπραχθεί ή το σύνολο ή μέρος αυτών, αν σε περίπτωση πήγε διαχωρισμός. Γιατί κάποιος που έρχεται ο ενιαίος λογαριασμός και έχει μέσα δημοτικούς φόρους, τέλη, δίκτυα, ΕΡΤ και οτιδήποτε άλλο, πρέπει να πληρώσει το σύνολο του λογαριασμού. Αν ήταν ξεχωριστά λογαριασμός ρεύματος με τους λογαριασμούς των υπόλοιπων χρεώσεων, ίσως να έχει τη δυνατότητα πλέον να το πληρώσει.
0: Σωστό.
1: Έτσι λοιπόν πιέζουν οι πάροχοι ώστε να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης σε κεντρικό επίπεδο δίνει κατεύθυνση να διαχωριστεί ο λογαριασμός του ρεύματος με τον λογαριασμό των άλλων χρεώσεων.
0: Mm-hmm.
1: Η Γερμανία ήδη έχει αφαιρέσει τις χρεώσεις χρήσης δικτύου και τις μετέφερε στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Βρυξέλλες επίσης προωθούν μείωση φορολογίας στον ηλεκτρισμό και απαλληφή των πρόσθετων φόρων ή εισφορών. Και να θυμίσω ότι Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία είμαστε οι μόνες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε τέλη υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης.
0: Ναι. Εδώ εμείς δεν έχουμε και στήριξη στη δημόσια τηλεόραση παρά τα τέλη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να γίνει αναλυτικά. Τώρα, ενώ θεωρητικά έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν για τα συμβόλαια υγείας, ότι θα υπάρχει ένας συντελεστής που θα σχετίζεται με τον πληθωρισμό για να μην αυξάνει ο καθένας όσο θέλει τα συμβόλαια υγείας, αυτό θα ήταν γύρω στα 7%. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κρυφές χρεώσεις που εκτινάσουν στην πραγματικότητα την αύξηση των ασφαλίστρων.
1: Βεβαίως. Και αυτές οι κρυφές χρεώσεις, ειδικά για τα ισόβια συμβόλαια, είναι ένας τρόπος για να αποτρέψουν τον κόσμο να συνεχίσει τα ισόβια συμβόλαια και να πάει σε ετήσια ανανεώσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό και μάλιστα υπάρχει και μπόνους σε ασφαλιστές αν πείσουν τον ασφαλιζόμενο να εγκαταλείψει το ισόβιο, είναι γιατί τα ισόβια συμβόλαια, τα πολύ παλιά συμβόλαια, έχουν πολύ καλύτερους όρους από ό,τι έχουν τα συμβόλαια αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα πλέον οι εταιρείες να θέλουν εντός εισαγωγικών λέξη να ξεφορτωθούν αυτά τα συμβόλαια. Έτσι λοιπόν, αυξήσεις από 8,5% και 13% εμφανίζουν τα συμβόλαια αυτά. Φτάνουν ακόμα και στο 30% σε περίπτωση που συμπληρώσει κάποιος το 70ο έτος της ηλικίας και θα τεθούν σε ισχύ από πρώτη έκτου του 2026. Ήδη η ΕΚΠΙΖΟ έχει στείλει εξώδικη διαμαρτυρία για αυτές όλες τις αυξήσεις και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι το αφήγημα ότι έχουν αυξηθεί πολύ τα κόστη, τα νοσήλια κτλ. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά όταν πλέον υπάρχουν αυτά τα αυξημένα κόστη των ασφαλιστικών εταιριών και καλείται ο ασφαλιζόμενος που έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο, ειδικά τα ισόβια, να καλύψει αυτά τα κόστη. Γιατί λοιπόν όταν αυτές οι εταιρείες που κάνουν τους ισολογισμούς ή βγαίνουν κερδοφόρες δεν μοιράζουν και κέρδη στους ασφαλιζόμενους.
0: Σωστό.
1: Οι ασφαλιζόμενοι είναι καλοί λοιπόν για τα κακά και όταν είμαστε ακέρδη είμαστε μόνοι μας. Είναι εξωπραγματικό αυτό που συμβαίνει. Αυτοί που είχαμε υπογράψει ισόβια συμβόλαια πριν από κάποιες δεκαετίες, ξέραμε ότι οι αυξήσεις θα ήταν αναδεκαετία. Εδώ πλέον, βάσει νόμου, δυστυχώς, βλέπουμε ότι καθημερινές αυξήσεις με αποτέλεσμα πολλοί πλέον να μην το αντέχουν.
0: Ναι. Τώρα και κλείνουμε με αυτό. Για ακόμη μια φορά μπαίνει στο τραπέζι συζήτηση για τις πολλές φοροαπαλλαγές που έχουμε στην χώρα. Εικόνα στρέβλωση του συστήματος, όπως και να έχει, γιατί βάζαμε και μια φοροαπαλλαγή για κάθε ομάδα συνήθως για να την ικανοποιήσουμε.
1: Και να θυμίσουμε, Αλέξανδρε, ότι πολλές φοροαπαλλαγές, οι οποίες πραγματικά ήταν φοροαπαλλαγές και δεν είναι ανάσα στα νοικοκυριά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, σωστό.
1: Φοροαπαλλαγή για το ενίκιο, για τις ασφαλιστικές φορές, για τα δάνεια. Αυτά πλέον τα έχουμε ξεχάσει.
0: Σωστό. Κόβαμε τις σημαντικές και αφήναμε τις χαριστικές.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Το έχει πει και ο κεντρικός τραπεζίτης ότι είναι πολλές οι φοροαπαλλαγές.
0: Ναι.
1: Για φοροαπαλλαγές που δόθηκαν σε ευπαθείς ομάδες, τριετεχνούς, πολυτεχνούς, άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι φοροαπαλλαγές δόθηκαν με κοινωνικό πρόσημο.
0: Ναι.
1: Θα το ξεχάσουμε και αυτό. Και αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, μιλάνε ήδη ότι πλέον 1236 φοροαπαλλαγές θα μπουν στο στόχαστρο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά βάζουν στο στόχαστρο, Αλέξανδρε, αν έχουν το Θεό τους και μας εγκαλούν ότι έχουμε πολύ χαμηλό συντελεστή επάνω στο πετρέλαιο.
0: Ναι, στον ελληνικό φόρο κατανάλωση.
1: Και λέει, θα πρέπει να τον αυξήσετε για το πάντα σε επίπεδο της βενζίνης που έχουμε από τους πιο υψηλούς στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: Έλληνες.
0: Ναι. Οπότε να φτάσει και το πετρέλαιο κίνησης στο ύψος της βενζίνης, άρα να μην σε συμφέρει ούτε το πετρέλαιο κίνητο, να αυξηθούν οι μεταφορές, να αυξηθούν και, και οι τιμές στα ράφια.
1: Δηλαδή,
0: ναι, όπως και να είναι, σε μια χώρα που παλεύει με χαμηλούς μισθούς, αυτό θα είναι μια ακόμα καταστροφή. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Και να παλεύεις με χαμηλούς μισθούς είναι κακό. Να παλεύεις με χαμηλούς μισθούς σε πολύ αυξημένα
0: κόστη,
1: αυτό είναι καταστροφικό.
0: Βέβαια, το συζητάς τώρα, είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Γιάννης Χατσαλάτας, στο καθιερωμένο ραντεβού κάθε Δευτέρα για την οικονομική μας ατζέντα. Νικητής σήμερα στο διαγωνισμό για το διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής της C-Jets, Εμμανουήλ Χρυσοστόμου, με κινητό τηλέφωνο που λήγει σε 648. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και για το σχόλιο της επικαιρότητας, αλλά και για τα καλά σας λόγια για τις μουσικές που θυμηθήκαμε το Μάνο Χατζηδάκη 32 χρόνια μετά το φευγιό του. Με τι άλλο, με Μάνο Χατζηδάκη σας αφήνω. Έρχεται Βασίλης Δέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθήσω της Ξενάκης Βασίλης Κορίς, αν όλα πάνε καλά. Αύριο λίγο μετά τις 7 θα τα πούμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο λαύριο γίνεται χώρος.
3: Η ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
4: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την Παρασκευή στη Γενέβη, η υπογραφή της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τη συμφωνία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ανακοίνωσε το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, ενώ εντός 30 ημερών θα αποσυρθούν οι αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν. Παράλληλα, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχωρεί κατά 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι. Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, μετά από πυρκαγιά στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν στην Κόνιτσα. Διερευνώνται τα αιτία της φωτιάς. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπευθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Εντός εβδομάδας λήγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο και στη συνέχεια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσουν θέμα ηγεσία στο κόμμα. Στα μαθήματα, στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου το φόρο που τους αναλογεί. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω, αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχα, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στο λιμάνι της Σούδας μεταφέρονται 29 μετανάστες που εντοπίστηκαν σε λέμβο 50 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στη βορειοανατολική ουκρανική πόλη Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, ο κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, κρίσιμες οι επόμενες μέρες για το μέλλον της τεχνικής ηγεσίας στον ΠΑΟΚ.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κορής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και ο κύριος Πάνος Χάλαρης. Αμφότεροι εδώ, αμφότεροι και οι δύο που λένε. Πρωταθλητές και Ελλάδος πλέον εκτός από Ευρώπης. Συγχαρητήρια κύριε.
1: Λέστε ναι. Αυτά. Εμείς παίζαμε.
0: Ο άλλος γιατί είχε έρθει με τα άσπρα και τα πράσινα εδώ, μπορείς να μου πεις. Σήμερα. Βουντού σου κάνανε. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα σε όλες. Και η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το 2-11-10-80-8-80 απαντάει η Ελένη Τάγκα και μαζί με την απάντησή της καταγράφεστε όσοι θέλετε βέβαια και για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή παρακαλώ από Πειραιά για Κρήτη. Στο 2-11-10-80-8-80 μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και ωραίες αναμνήσεις. Και τα περισσότερα θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αλλά ξεκινήστε από τώρα τα τηλεφώνηματα. Και γιατί 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε εκπομπή. Πώς το λένε, θυμάστε κάτι παγωτά που βγάζαν παλιά, ξυλάκια που ήταν μισά και μισά. Μισό άσπρο, μισό καφέ. Σήμερα θα είναι έτσι η εκπομπή. Θα έχει πρώτο ημίχρονο μαζί μου και δεύτερο ημίχρονο θα έχει την Νίκη Λιμπεράκη. Ξέρω ότι την προτιμάει από μένα, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, γιατί έχω κάποια υποχρέωση. Ειδησιογραφικός πλούσια τα ελέγχα. Κάτσε να δω λίγο την κίνηση όμως. Γιατί αυτό την είδα πριν από. Ναι, άργησα λίγο να τη δω. Την είδα κάτω 8.30 να δω πώς έχει αλλάξει δραματικά μέχρι τώρα. Και αντί να μου βγάλει κίνηση, μου βγάζει κίνηση. Νομίζω ότι.
2: Ξέρει κάτι.
0: Τι. Όχι, λοιπόν. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ πέρα τα υπερσύγχρονα μηχανήματα της NASA. Ο Κηφισός είναι συμπαθητικός από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδό του επίσης είναι από λίγο πιο πάνω από τη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι πριν τη Λένορμαν. Τι συμβαίνει, παιδιά, και δεν είσαι στο Κηφισό σήμερα. Βεβαίως, η διαδρομή από το τέλος του Κηφισού στο ΣΕΦ περίπου και μέχρι τον Πειραιά είναι ένα δράμα. Η Συγκρού μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ. Τι γίνεται, ρε Βασίλη, φυγανε. Κλειστά σχολεία από σήμερα είναι κλειστά. Ναι. Ακόμα και το από Χαϊδάρης Καραμαγκά είναι τα πράγματα καλύτερα από ό,τι είναι τις άλλες μέρες. Δηλαδή έχει και αρκετό κίτρινο στη διαδρομή εκτός από το κόκκινο, που σημαίνει κάτι έχει βελτιωθεί. Και η Αττική Οδός, πολύ μετά το Ζεφύρι ξεκινάει η κίνηση στην έξοδο προς το κόμβο με την Αττική Οδό και φτάνει πριν από την λεωφόρο, από τη στροφή για το Ηράκλειο. Σε άλλες φορές φτάνει μέχρι για το ΆΚΑ. Κάτι λέει αυτό νομίζω. Δεν έχει αρχίσει και ο φουλ τουρισμός ακόμα. Είμαστε σε μια demi pension στάση.
1: Σε κάθε περίπτωση τα τουριστικά λεωφορεία την κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους.
0: Τι να κάνουν, εσύ μεταφέρουν τουριστές.
1: Ναι, αυτό μεταφέρουν.
0: Και παρκάρουν όπου θέλουν.
1: Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κίνησης στο κέντρο.
0: Ναι, με τα λεωφορεία τα πορμανάκια.
1: Από αυτό το οποίο. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε, δεν το ξέρουμε, παίρνουμε μέτρα,
0: θα λυθεί. Αφού κάθε τόσο εξαγγέλνεται, τι λύνεται. Κάποια στιγμή θα λυθεί και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Ναι, κατάλαβες, ναι, κάποια στιγμή.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, δυστυχώς όχι, δεν λύνεται. Στο κέντρο της Αθήνας το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και στους... Σύγκρου, όπως ανεβαίνεις τώρα το πρωί, τώρα εγώ που θα κατέβω προς τα κάτω, γιατί το ραντεβού είναι προς τα κάτω που έχω, την υποχρέωση δηλαδή. Είμαι σίγουρος ότι η Σύγκρου θα αρχίσει να πιάνει ήδη όπου υπάρχει η λωρίδα ή η διπλή. Πουλμανάκια. Λοιπόν, να πούμε, κάτι το έχω σημειώσει, ότι σήμερα ξεκινάει κάτι χρηστικό να πούμε, ότι ανοίγει η πλατφόρμα για το ανακαινίζω. Άλλη μια προσπάθεια. Με 500 εκατομμύρια προϋπολογισμό, 25 με 30 χιλιάδες κλειστά σπίτια. Με στόχο μη τυχόν και ανοίξουν σπίτια, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, έχετε τον νου σου όσοι ενδιαφέρεστε. Και μια είδηση που έχει ενδιαφέρει. Είδα την Τίνα Μεσαροπούλου σήμερα στην εκπομπή, νομίζω. Μετά από δύο μήνες, εμφανίστηκε στην εκπομπή τηλεοπτική στον Α. Ο κ. Μιλωνάκης βγήκε από την μονάδα αποκατάσταση στην οποία ήταν το τελευταίο τη τελευταία εβδομάδα.
1: Είναι στο σπίτι.
0: Και είναι στο σπίτι. Πια να το ευχηθούμε τα καλύτερα ανθρωπίνως δυνατά το αμέσως επόμενο διάστημα για τον ίδιο.
1: Τα δύσκολα περάσαν πάντως. Τα δύσκολα περάσαν.
0: Ναι.
1: Και όντως τα καλύτερα.
0: Το Κουρασάο έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία.
1: Εντάξει.
0: Καλά ήταν αυτά.
1: Τους είδες, παιδί
0: μου,
1: τους είδες μέσα στο λεωφορείο.
0: Μέσα κουρασάω,
1: μέσα στο λεωφορείο που πηγαίνανε.
0: Όχι.
1: Δεν το είδες.
0: Κάναν πάρτι. Δεν έχω δει μου τι άλλο
1: καθόλου. Χορεύανε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο ήταν σχολικών εκδρομών άλλων εποχών.
0: Ναι, ήταν και το λεωφορείο ήταν.
1: Ναι. Θύμιζε κάτι στην Κούβα παλιά που υπήρχε.
0: Έχω ένα μυστικό και δεν το λέω σε κανένα. Τη Μυρλάκη εκείνο
1: αυτό,
0: που πήγαιναν.
1: Αυτό ήταν καλύτερα, ναι. Α, ναι. Ήταν πιο εξωτικό. Πιο
0: αυτό
1: πιο
0: που πήγαιναν στο κυρά μας και μαμί που ανεβαίναν πάνω το, στο χωριό, το θυμάσαι. Τέτοιο πούλμαν είχατε, ναι. Ω, Κούβα, Κούβα. Ναι, ναι, ναι, μου θυμίζετε. Την Κούβα έχουν τέτοια. Εντάξει, είναι λίγο πιο σύγχρονα αυτά. Απλώς έχουν παλιό στυλ. Δεν είναι το.
1: Με ένα λευκάδα περατιά που φέρνουν τα πεπόνια.
0: Όχι, εμείς είχαμε μέχρι πριν από 2-3 χρόνια είχαμε κάτι πιο παλιά από αυτά εδώ. Νομίζω. δεν είχαμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν ήσουν Κουρασάο και έπαιζε με τη Γερμανία τα 7, τα έπαιρνε. Εγώ τα έπαιρνα άνετα.
1: Να μην ξεχαιρόμουν.
0: Τα έπαιρνα και θα ήμουν και ευτυχισμένο. Και σοφάρισε, λέει κιόλα. Προηγήθηκε η Γερμανία, σοφάρισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το λάθος. Το λάθος είναι ότι είναι σοφάρισαν. Εκεί δεν σοφάριζες, κάθεσαι και περιμένεις. Μήπως δεν λυπηθούνε. Δεν τους λυπηθήκαν πολύ. Όχι, δεν έχω δει κανένα μάτς. Πλην του πρώτου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα δεν ξαναείδα γιατί τα βαριέμαι. Μετά από 15 μέρες.
1: Τώρα και πριν πάμε καιρό στα πιο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Οι εξαγγελίες Τσίπρα και Ανδρουλάκη για τα δωρεάν εισιτήρια ξεσήκωσαν πανικό, έτσι, ζήτηση μεγάλη.
0: Πανικό.
1: Πασόκ μετακίνησε σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών.
0: Ναι.
1: Και Ελλάς δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα Θεσσαλονίκη για όλους και όλους.
0: Και πάρκες,
1: γίνει των τουριστών.
0: Και κόβουμε και τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Μπόνους,
0: παιδί, πακέτο
1: το,
0: μαζί.
1: Το θέμα των πανελλήνιων εξετάσεων, συγγνώμη, το λέει και η κυβέρνηση ο Κακόπουλος. Δεν λέει το Εθνικό Συλλαγητήριο.
0: Εγώ τι
1: δεν λέω, θα τελειώσουμε.
0: Γιατί μπλέξει την κυβέρνηση.
1: Ναι, θέλω να σου πω. Γιατί υπάρχει ένα πράγμα.
0: Θα υπάρχει τώρα ένα διαγωνισμό προσφορών. Δεν υπάρχει καμία εμβολία αυτή στην οποία θα συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα. Θα αρχίσουν να το
1: δημοσιολογεί.
0: Ναι, μακάρι να γίνεται. Μακάρι να γίνεται. Ναι, ναι, ναι.
1: Να είδες για παράδειγμα, συγγνώμη, ο νέος ένφια που λέγαμε για τους Δήμους, τον πήραν πίσω.
0: Το μισό τον πήραν πίσω. Ναι,
1: το αναδείξαμε εδώ σαν εκπομπή. Κακό είναι.
0: Το είπαμε Παρασκευή μπαίνοντας μέσα πρωί-πρωί κιόλας, έτσι.
1: Θυμόμαι, ήταν Παρασκευή. Μπορεί και
0: νωρίτερα. Πάντως ήταν πρωί-πρωί, θυμάμαι.
1: Είχαμε βγάλει και τον εκπρόσωπο της Πομιδά.
0: Δεν είχε γίνει γνωστό ακόμα τότε ότι θα πάρουν το μισό πίσω και τον πήραν. Το μεγάλο κομμάτι του εμπάσχετο τον πήραν πίσω και αφήσει τον περιφερειακό που θα βάζανε και το αφήσαν πίσω. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, να, μέχρι και ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνία με το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται πως υπάρχει μια συμφωνία στην οποία συμφωνούν και οι δύο ότι υπάρχει συμφωνία. Ναι. Δηλαδή και το Ιράν λέει ότι
1: υπάρχει.
0: Μέσω το Πακιστάν για την ακρίβεια ανακοίνωσε ότι υπάρχει συμφωνία.
1: Όχι, είπαν και αυτοί ότι
0: ναι,
1: πάμε.
0: Είναι
1: κοντά.
0: Η πρώτη φορά που και οι δύο λένε ότι έχουμε μάλλον συμφωνία. Ναι,
1: ναι, αλλά διαφωνεί το Ισραήλ και κινδυνεύει να την τεινάξει στον αέρα και τα βάζει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου με τα γνωστά του ωραία πράγματα. Λέει, γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει αυτή την μπίπ την επίθεση.
0: Γιατί είναι μπίπ ο Μπίμπι. Γιατί ο Μπίμπι είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Αν μπούμε σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας χωρίς πόλεμο, θα πάει σε εκλογές υποχρεωτικά. Και αν πάει σε εκλογές, θα τις χάσει. Και αν τις χάσει, θα πάει να δικαστεί. Και αν δικαστεί, κατά πάσα πιθανότητα θα δει την μπίπ.
1: Όλα αυτά είναι όπως ακριβώς τα λέει ο Σωτήρης.
0: Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό.
1: Αλλά την προηγούμενη μέρα ο Τραμπ γινόταν 80 ετών.
0: Ναι.
1: Έτσι, έκανε ολόκληρη φιέστα μέσα στο Λευκό Οίκο.
0: Πάντως να πούμε ότι για 80 ετών πρέπει να πω ότι ο άνθρωπος κινείται και δραστηριοποιείται, λες και είναι 30.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, μιλάει,
1: σταμάτη, ταξιδεύει. Διαβάζω του Κώστα Γιαννακίδη και εν μέρη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και εν μέρη το επαναφέρω. Εν μέρη το υιοθετώ.
0: Ναι,
1: ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε 80 ετών. Είναι μια ηλικία που θεωρούσε επικίνδυνο ή ακατάλληλο για οδήγηση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να κάθεσαι στην πιο ισχυρή καρέκλα του κόσμου.
0: Σωστά.
1: Συχνά κάνει τα λόγια του και όταν τα βρίσκει, παραλυρεί. Παρουσιάζει όλα τα συμπτώματα που θα ανησυχούσαν μια οικογένεια για τον παππού τη, αλλά όχι απαραίτητα ένα έθνο για τον πρόεδρό του. Θέλω να πω, γιατί λέω εν μέρη. Γιατί παλιά θυμάσαι που λέγαμε εδώ οι δεινόσαυροι εννοώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ναι,
1: τον Χαρίλα Φλωράκη κλπ.
0: Ναι.
1: Καλύτερα από τους προηγούμενους. Από τους επόμενους. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα να σου πω. Δεινόσαυροι, δεινόσαυροι. Από τα δεινόσαυράκια.
0: Ναι.
1: Και όλοι προσαρμόστηκαν στην εποχή τους.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά ο Ανδρέας άλλαξε την πολιτική του το 93-96 πότε ήταν. Ο Μητσοτάκης ήταν διαφορετικός. Ο Χαρίλα Φλωράκης έκανε και συνεργασίες με τον διάβολο. Και έφτιαξε το συνασπισμό. Θέλω να πω, υπάρχουν μια σειρά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον στην ηλικία, αλλά την άλλη μεριά κιόλας 80 χρόνων δεν μπορείς να οδηγήσεις, αλλά μπορείς να πατάς το κουμπί για τα πυρηνικά.
0: Μια που λες για ηλικίες, επειδή την περασμένη εβδομάδα πιάσανε μια, εξαρτώσαν μια ηλικία αστυνομία, μια συμμορία ανηλίκων βασικά, που διακινούσε σκληρά ναρκωτικά. σε παιδικές χαρές, σε σχολεία, όπου υπάρχουν παιδιά δηλαδή, όπου η επικεφαλής της οργάνωσης ήταν 21 και 19 ετών. Ήταν η πιο μεγάλη της οργάνωσης αυτής. Και χρησιμοποιούσαν τους μικρότερους, τους ανηλικούς, κυρίως ως βαποράκια διακίνησης ναρκωτικών. Τους πιάσανε. Και τώρα να δω την ποινική μεταχείριση που θα έχουν αν αποδειχθεί ότι πράγματι ήταν αυτή η επικεφαλής της οργάνωσης που έκανε αυτή τη δουλειά, ή αν δεν υπήρχαν κι άλλοι πάνω από τους 21 και τους 19 ετών. Αλλά θέλω να πω ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο μέσος όρος του εγκλήματος, της εγκληματικότητας, της βαριάς πια, και σε ηλικίες. Δηλαδή, πιάναν και παλιότερα συμμορίες, θέλω να πω, που κάναν διακίνηση κοκαίνης, ηρωίνης κλπ. Αλλά δεν αφορούσαν 20 και 19 και 17 χρόνο παιδιά, αφορούσαν μεγαλύτερους. Εδώ πια είναι τα πράγματα στα βόρεια προάστια αυτό, έτσι. Στις συνοικίες της.
1: Ναι,
0: εκεί μπορεί να πληρώσουν για αυτά τα ναρκωτικά, προφανώς.
1: Τώρα, τραγωδία το πρωί της Δευτέρας, έτσι, στην Κόνιτσα, μετά από φωτιά. Τέσσερις απανθρακωμένοι σωροί μέσα σε κοντέινερς, αδέρφια, και οι τέσσερις μέναν εκεί τόσα χρόνια από τους σεισμούς που έγιναν στην Κόνιτσα. Τι να πεις κανείς, τραγωδία πραγματικά. Και δεν είχε το κοντέινερ ρεύμα, έτσι. Λέει από κερί ή από καντήλι μπορεί να ήταν. Μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από 67 ο μικρότερος.
0: Εντάξει.
1: Τραγωδία.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε αυτή τη εβδομάδα πριν πάμε στις διαφημίσεις?
1: Πολλά, αλλά πάμε στις διαφημίσεις και στο διαφημιστικό χρόνο.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς πλήρως πια ότι καταρχήν για 10 παρα 5 θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μεταπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Πάμε στο πρώτο μας διαλυματάκι και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας
1: τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
0: Α, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ωραία. Θα κάνουμε ξεκίνημα εβδομάδα μας λοιπόν.
1: Του ανθρώπου που, πώς να σου πω, κατά τη γνώμη μου, αδικήθηκαν στον ανασχηματισμό που είναι εκτός κυβέρνησης, αλλά εντάξει, αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα εγώ τις κυβερνήσεις.
0: Ακόμα. Λοιπόν, πάμε.
2: Ιόνιον FM.

0: Ιδρωρωές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις το προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Έτοιμο πόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουνδούρου. Στα κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Πρώτη μετάδοση από το Ionion FM.

0: Το τραγούδι που ακούτε μεταδίδεται για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Εδώ τουλάχιστον στο Αθηνό Κορίνθου, αστυνόμευση τη ΛΕΑ τουλάχιστον τις μέρες τις δύσκολες. Δεν ξέρω τι κάνουν τις υπόλοιπες. Λοιπόν, πάμε
3: δύο μικρές ειδησούλες. Να σας πούμε ότι αύριο τέτοια ώρα, 9 και 5 περίπου, θα είναι εδώ μαζί μας ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης.
2: Στο στούντιο, ναι, ναι.
3: Γιατί θα έχουμε, μεταξύ άλλων, αύριο κατετίθεται και το πολυνομοσχέδιο, ιδιωτικό χρέος, 72 δόσεις κλπ.
2: Ναι.
3: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα, πιστεύουμε, συνέντευξη. Και το δεύτερο, ότι από σήμερα ξεκινάει ο νέος κύκλος των δημοσκοπήσεων, οι προτελευταίες πριν το καλοκαίρι. Νομίζω απόψε θα έχουμε τη δημοσιοποίηση της πρώτης, να μην πούμε προς το παρόν τίποτα άλλο, ίσως στη δεύτερη ώρα.
2: Την εταιρεία θα μας δείξει τουλάχιστον.
3: Νομίζω απόψε θα πρέπει να δούμε την ΑΛΚΟ
2: Στον Άλφα.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Η ΑΛΚΟ είναι η μόνη εταιρεία, νομίζω, που δεν κάνει εκτίμηση. Δίνει μόνο την ξερή πρόθεση ψήφου.
3: Εκεί
2: αλλά ακόμα δεν έχουμε κόμμα σαν παράδειγμα.
3: Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυξάνει το δεύτερο κόμμα, μένει σταθερό το πρώτο.
2: Ναι.
3: Αλλά καταλαβαίνω καλά, δεν μιλάω για τη βραδινή, μιλάω για την τάση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις που γίνονται.
2: Mm-hmm.
3: Και το τρίτο κόμμα παραμένει καθαρά, αυτή τη φορά τρίτο, δεν παλεύει με τον τέταρτο.
2: Καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να μας
3: ονόματα.
2: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κερίδη, τον προαναγγείλαμε, τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κερίδη.
4: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
2: Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σταματήσετε να σχολιάζετε δημοσκοπήσεις. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τίποτα, οπότε θα συνεχίσουμε.
3: Μία πρώτη εκτίμηση για τον πόλεμο καταρχήν, αλλά θα σας πάμε και στα εσωτερικά θέματα που υπάρχουν, κύριε εκπρόσωπε.
4: Κοιτάξτε, αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας, το γεγονός ότι ξημερώματα Δευτέρας, οι Ιρανοί κάνανε ένα χουνέρι στον Τραμπ να μην συμφωνήσουν ανήμερα των γενεθλίων του, αλλά να περιμένουν. Ξημερώματα λοιπόν Δευτέρας έγινε η συμφωνία μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Γενέβη. Δεν είναι προφανώς τελική συμφωνία.
3: Ναι,
4: και παραμένει...
3: 60 μέρες μετά θα περιμένουμε την τελική.
4: Ναι,
3: εάν
4: υποδοθούν βέβαια οι διαπραγματεύσεις, που δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η συμφωνία προβλέπει κάτι πολύ απλό: να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να έρθει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό ναυτικό και να αρχίσει να ρέει, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, το πετρέλαιο, ώστε να μειωθεί η νευρικότητα και η ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές.
2: Ενδεικτικά, τώρα που μιλάμε, το Brent είναι στα $83 το βαρέλι. Πολύ χαμηλά, δηλαδή, για την περίοδο.
4: Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Έχει φτάσει στα 120 κάποια στιγμή.
4: Είναι ένα πολύ καλό νέο για όλους μας, ένα πολύ καλό νέο για όλους.
3: Να σας ρωτήσω, μπορεί το Ισραήλ να τεινάξει τη συμφωνία?
4: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, στο οποίο ήδη υπάρχει τεράστια κριτική ενάντια στο deal και μεγάλη δυσφορία με τον πρόεδρο Τραμπ. Ακούστε, είναι προφανές ότι ο Τραμπ ήθελε να το τελειώσει. Έχει πιεστεί πάρα πολύ στο εσωτερικό, έχει πιεστεί η παγκόσμια οικονομία, πιέζεται λόγω και των προκριματικών εκλογών. Ήξερε ότι δεν μπορεί να το λύσει στρατιωτικά, διότι το Ιράν έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπάει τους Άραβες στον κόλπο με ακρίβεια και να ανατινάξει ακόμα περισσότερο την παγκόσμια οικονομία. Άρα έκανε τα δύνατα δυνατά για να βρει μια συμφωνία που προφανώς είναι πολύ μακριά από αυτά που υπόσχονταν τις πρώτες μέρες του πολέμου, όταν μιλούσε για ανεφόρον παράδοση. Δεν είναι πρώτον αλλαγή καθεστώτος και στη συνέχεια ανεφόρον παράδοσης του Ιράν. Δεν υπάρχει αυτό. Η συμφωνία είναι ισορροπημένη, θα σας έλεγα, και υπό αυτή την έννοια είναι μια μεγάλη νίκη του Ιράν, το οποίο, έχοντας τα πιο αδύναμα χαρτιά, κατάφερε μέσω του Ορμούς να επιβάλλει, πρώτον, να μην είναι καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ, δεύτερον, να συνδέσει τον Λίβανο με την Αμερικάνο-Ιρανική συμφωνία, όπου εκεί το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δει και μια έτσι σύγκρουση Τραμπ-Νετανιάχου που μόνο ικανοποίηση προκαλούσε στην Τεχεράνη προφανώς.
3: Είπατε μεγάλη νίκη του Ιράν και ήττα του Τραμπ γιατί ξαφνικά βλέπουμε ακόμα τα βασικά αιτήματα που ήταν, ξέρω εγώ, το καθεστώς να πέσει, το κόσμος που θέλει τον εκδημοκρατισμό, τα πυρηνικά, το ουράνιο, που ουσιαστικά δεν τίθεται ακόμα υπό έλεγχο με βάση αυτή την προσωρινή συμφωνία.
4: Ναι, και για να τεθεί υπό έλεγχο θα τεθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων που έτσι και αλλιώς γινόντουσαν στις 27 Φεβρουαρίου. Στις 27 Φεβρουαρίου να θυμίσουμε ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών στην Ελβετία που διακόπησαν ξημερώματα του Σαββάτου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις που σκότωσαν την Ιρανική ηγεσία, θυμάστε το,
3: ναι, ναι,
4: το σκεφτικό ηγέτη και το καθεξής. Άρα ξαναγυρνάμε εκεί που ήμασταν υπό μία έννοια. Με χειρότερους όρους, ωστόσο, διότι το Ιράν στο μεταξύ έχει δείξει τα δόντια του, έχει δείξει την ικανότητά του να κλείνει το Ορμούς, κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος. Υπό αυτή την έννοια, ναι, είναι μια νίκη του καθεστώτος, το οποίο βγαίνει ενδυναμωμένο. Δεν χρειάζεται πολλά. Όποιος διαβάσει τον Ισραηλινό τύπο σήμερα το καταλαβαίνει. Όποιος δει τις επικρίσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών επίσης το καταλαβαίνει. Ο Τραμπ προφανώς είναι ένας φοβερός μαρκετίστας που θα κάνει ό,τι μπορεί.
2: Θα το πουλήσει όσο μπορεί. Ναι, ναι,
4: ναι,
2: ναι, ναι, ναι,
4: όσο μπορεί. Ναι. Άρα εδώ τα ερωτήματα παραμένουν αμήλικτα.
2: Πάμε λίγο και στα δικά μας τώρα για να προλάβουμε.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
2: γιατί
3: ναι, ναι.
2: Τον έπιασε η ζέση τώρα το φίλο μου εδώ. Όταν μιλάμε για τα διεθνή, παθαίνει ένιση ένα πράγμα.
3: Ένα αντιθέτω τον ξενάκι μου, το αλλεργία. Να σα πω.
4: Μίλησε η κυρία Καριστιανού, ποιο γύρισε στον Τσίπρα, τι έγινε με τη βελόνα του Πασόκ.
3: Να σα πω τώρα, για πάμε λίγο στα
2: ναι, αλλά εμένα όπου σταματήσει το δρόμο, με ρωτάνε όλοι πότε θα γίνουν εκλογές. Με ρωτάνε, τι έκανε τώρα, εσάς δεν σας ρωτάνε. Βουλευτής είστε, γυρίζετε στη Βόρεια Αθήνα, θα σας ρωτάνε φαντάζομαι.
4: Κοιτάξτε, προφανώς και τα μέσα ενημέρωσης δημιουργούν όλο αυτό και οι δημοσκοπήσεις συνεχείς. Εγώ θα ήθελα στον δρόμο προς τις εκλογές να συζητήσουμε τα σημαντικά. Ναι. Να συζητήσουμε τα μεγάλα, τα κρίσιμα, πώς θα φέρουμε επενδύσεις, πώς θα πάμε το ρυθμό ανάπτυξης από το 2 στο 3%. Να έρθουν οι δυνάμεις, όλες οι πολιτικές, να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι πώς θα μοιράσουν λεφτά που δεν έχουν και πώς θα γίνουν ευχάριστοι.
3: Για παράδειγμα, μια και είπατε αυτό, για το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών και των δωρεάν εισιτηρίων στα αστικά λεωφορεία. Γιατί διαφωνείτε?
4: Καλά, εδώ βλέπετε βέβαια και μια διελκυστίνα, έτσι.
3: Ναι, αλήθεια, την επισημάναμε πριν.
4: Δωρεάν για τους νέους, μετά άλλωστε είπε για όλους. Φαντάζομαι κάποιος ακόμα θα βγει και θα επιδοτεί και όλο τον κάθε επιβάτη. Κοιτάξτε, είναι ένα κόστος, ένα δις αυτό της τετραετία, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον για την Αθήνα μόνο. Είναι
3: ένα δις. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι τζάμπα να κυκλοφορούν.
2: Αφού λέει το Πασόκ 34 εκατομμύρια.
3: 34 εκατομμύρια λέει το Πασόκ.
2: Είναι 140 εκατομμύρια για τα 34 χρόνια.
4: Οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν ένα κόστος γύρω στα 400 εκατομμύρια τον χρόνο. Εκ των οποίων τα 160 επιδοτούνται σήμερα. Έτσι, 140 είναι τα εισιτήρια. 160 είναι η κάλυψη του κράτους. Το κράτος, αυτό το τρισκατάρα, το κράτος της δεξιάς, επιδοτεί ήδη πάνω από το 50% του κόστου των συγκοινωνιών.
2: Γι' αυτό υπολογίζει σωστά το Πασόκ, λοιπόν, 34 εκατομμύρια νομίζω.
3: Αυτό γίνεται πάντοτε. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κυκλοφορούσαν, ήταν ακριβότερα από το ταξί. Αν δεν εκείνο. Αυτό από τότε που υπάρχουν δημόσιες συγκοινωνίες και παντού, δημόσιες, και εσείς το ξέρετε κύριε Κερίδη, είναι αυτό που λέμε ένας κοινωνικός προϋπολογισμός που δίνεται. Πάντα.
4: Ναι, αλλά και παντού. Και το γεγονός ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη, ακριβώς γι' αυτό.
2: Πόσοι το πληρώνουν, βέβαια, να το πούμε γι' αυτό.
4: Νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια.
2: Έχει γίνει, ότι δεν είναι όπως πριν από 5 χρόνια, αλλά εντάξει.
4: Και έτσι πρέπει, ναι.
3: Δεύτερο ερώτημα, να σας κάνω έτσι μια ερώτηση. Για τους Μητροπολίτες και τον Αρχιεπίσκοπο, έχει λεφτά? Συμφωνείτε με αυτή τη ρύθμιση? Είδαμε για παράδειγμα των Κυθύρων και από την Κρήτη κάποιων, οι οποίοι λένε ότι δεν ήταν να δώσουν τα λεφτά που θα πάρουν στον κόσμο.
4: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ εξεπλάγινα από το πόσο χαμηλή είναι η μισθή τους. Είναι νομίζω 1500-1600 ευρώ καθαρά. Και με τη ρύθμιση αυτή, να σας τα πω όλα τώρα, πηγαίνει στο 90% του Γενικού Γραμματέα.
2: Μα δεν έχουν έξοδα οι Μητροπολίτες όμως, όπως ξέρετε πιο καλά από
4: μένα. Μισό λεπτό. Να τα πούμε καταρχάς όλα. Εντάξει, είναι εύκολο να πειρογράφω. Άμα θέλετε να πυροβολήσετε, δεν με χρειάζεστε. Εδώ είπαμε να κάνουμε λίγο και το ρεπορτάζ.
3: Καλά, δεν κάνουμε κουβέντα τώρα. Πυροβολούμε εμείς.
4: Λοιπόν, σας λέω ότι η ρύθμιση αυτή που ήταν πάγιο αίτημα της εκκλησίας της Ελλάδος προβλέπει αποζημίωση αυτών των 80 Μητροπολιτών συν ούτε 100 εν πάση περιπτώσει, στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή 2.800 καθαρά, έτσι, για τα καθαρά μιλάω, γιατί ακούγονται τα 5.000 τα οποία είναι μεικτά και τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, εσείς τώρα μιλάτε για το κατώτερο μισθό, το μεικτό μας λέτε, δεν μας λέτε το καθαρό. Όταν λέτε ανεβαίνει, μας λέτε 920 ευρώ, δεν μας λέτε τα καθαρά πόσα είναι. Όχι εσείς, όταν προβάλλετε το θέμα του κατώτερου μισθού.
3: Μόνο για το μισθό των βουλευτών τώρα, λέμε το κανονικό.
4: Με προκαλείτε. Αυτός ο μισθός των 920,
2: ναι,
4: όπως ξέρετε, είναι επί 14/12. Δηλαδή
2: σωστό,
4: είναι
2: σωστό.
4: Τουλάχιστον 1100,
2: ναι,
4: αλλά δεν το λέει κανείς το 1100, λέει το 920.
2: Έτσι συνηθίζεται.
4: Επιπλέον δε.
3: Συγγνώμη, πάντα έτσι ήταν, συγγνώμη λίγο, πάντα έτσι ήταν ο μισθός.
4: Ναι, όχι,
3: πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 14, τι να κάνουμε. Μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που είναι το μισθός, δεν είναι επί 14.
4: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε, καλό καθαρά, έτσι, για τα καθαρά μιλάω. Γιατί ακούγονται τα 5.000, τα οποία είναι μεικτά και τα οποία δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, εσείς τώρα μιλάτε για το κατώτερο μισθό, το μεικτό μας λέτε, δεν μας λέτε το καθαρό. Όταν λέτε ανεβαίνει, μας λέτε 920 ευρώ, δεν μας λέτε τα καθαρά πόσα είναι. Όχι εσείς, όταν προβάλλετε το θέμα του κατώτερου μισθού.
3: Μόνο για το μισθό των βουλευτών
4: τώρα,
3: λέμε το κανονικό.
4: Με προκαλείτε.
2: Ναι, ναι,
4: αυτός ο μισθός των 920,
2: ναι,
4: όπως ξέρετε, είναι επί 14/12.
2: Σωστό,
4: δηλαδή είναι
2: σωστό.
4: Τουλάχιστον 1100,
2: ναι,
4: αλλά δεν το λέει κανείς το 1100, λέει το 920.
2: Τι να κάνουμε τώρα, έτσι συνηθίζεται.
4: Επιπλέον δε.
3: Συγγνώμη, πάντα έτσι ήταν, συγγνώμη λίγο, πάντα έτσι ήταν ο μισθός.
4: Ναι, όχι,
3: πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 14, τι να κάνουμε. Μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που είναι το μισθός, δεν είναι επί 14.
4: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε, καλό είναι να

0: Λίγο. Πάντα είναι έτσι ήταν ο μισθός.
1: Ναι, όχι,
0: πάντα έτσι ήταν ο μισθός στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα είναι 14. Τι να κάνουμε. Μόνο η Τρόικα ζήτησε κάποια στιγμή να καταργηθούν τα δώρα και να ενσωματωθούν στο μισθό και έγινε πανικός και το πήρε πίσω. Από τότε που είναι το μισθός, δεν είναι επί 14.
1: Όταν συγκρίνεται όμως με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, γιατί έτσι το συγκρίνουμε, καλό είναι να λέμε 1100 και όχι 1920. Και επιπλέον να σας πω ότι είναι αφορολόγητο. Διότι εμείς φέραμε το αφορολόγητο, έτσι δεν είναι. Μειώσαμε πάρα πολύ τους φόρους στα κατώτερα κλιμάκια και έχουν μειωθεί πάρα πολύ και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα η αύξηση από τα 650 στα 920 δεν είναι μόνο αυτή, είναι ακόμα περισσότερη αν υπολογίσει κανείς την μείωση του φόρου και των εισφορών. Αλλά πάμε τώρα στους Μητροπολίτες που έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα και προφανώς και πολύ μεγάλη σπέκουλα. Εγώ θα ήθελα μια κίνηση από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος εδώ που φτάσαμε. Κατανοώ ότι δεν μπορεί να πληρώνεται χαμηλότερα από τους μουφτίδες στην Θράκη και εν πάση περιπτώσει είναι η ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Μακριά από μένα οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, ψηφοθυρία με την Εκκλησία, το ξέρετε καλά, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πω επιπλέον, αλλά δεν χρειάζεται και ένας υπερβολικός λαϊκισμός.
0: Ναι. Ερώτημα τώρα, από μένα τουλάχιστον για τις εκλογές κάναμε σαν δημοσιογράφοι.
1: Μα ακούσατε?
0: Βεβαίως.
2: Σας ακούσαμε.
0: Λέω ότι δύο ακόμα ερωτήσεις τουλάχιστον από μένα, φαντάζομαι και από το Σωτήρη, σαν δημοσιογράφοι που σεβόμαστε στον εαυτό μας, για τις πρόορες εκλογές ρωτήσαμε, για το Σαμαρά δεν ρωτήσαμε και για τον Τσίπρα δεν ρωτήσαμε.
1: Άντε μας κύριε Σκουρή.
2: Αυτά είναι εύκολα.
1: Και γράψατε και ένα πολύ έτσι γενναιόδωρο σχόλιο την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι, για πέστε μου τώρα, λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σαμαράς. Τη γνώμη σας.
2: Το χάσαμε.
1: Κοιτάξτε, βλέπω ότι προς τα εκεί το πάει. Όχι, μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε.
1: Ναι, βλέπω προς τα εκεί το πάει. Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την ιστεροφημία του. Από εκεί και πέρα μια ζημιά θα την κάνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές, καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση. Ναι.
0: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
1: Δεν θα κάνει μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασόκ.
0: Να αναλυφθούν συνεπώς πρωτοβουλίες από το Μαξίμου στην κατεύθυνση.
1: Ναι, στο Πασόκ, γιατί θα σας πω γιατί το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες. Και ο Σαμαράς θα την έχει αυτή την. Και έτσι κάποιοι που θα πηγαίνουν στο Πασόκ. Θα το δούμε όμως τώρα. Όλα αυτά είναι πολύ προώρα.
2: Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Που φαίνεται πως έχει σταθεροποιηθεί στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτό ήταν ο αντίπαλός σας.
1: Ολετήρας για τη χώρα το 2015. Ολετήρας για την κεντροαριστερά σήμερα. Αυτό που γίνεται δεν έχει προηγούμενο. Να τον χαίρονται. Αυτός ο εξευτελισμός των πρώην συνεργατών του και επόμενων συνεργατών του, κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι παρακαλούν, δηλαδή έβλεπα το Φάμελο, αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι προχθές και του τρίτου κόμματος σήμερα στη Βουλή, νομίζω δεν περιποιεί τιμή καθόλου, ούτε στον κοινοβουλευτισμό και στην πολιτική, ούτε και στην προσωπική τους αξιοπρέπεια αυτή καθ' αυτή. Αλλά αυτή είναι...
2: Θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος από τον κύριο Ανδρουλάκη, θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος αν είναι δεύτερος από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Κοίταξε, ο Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Δεν τον κέρδισε το 19, δεν τον κέρδισε το 23. Κουβαλάει το προπατορικό αμάρτημα του 15 τόσο έντονα και δημιουργεί τέτοια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Από εκεί και πέρα... Εγώ θλίβομαι όμως, γιατί δεν μιλάω κομματικά μόνο, θέλω να μιλάω και υπερκομματικά εθνικά, θλίβομαι για το γεγονός ότι η κεντροαριστερά αντί να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο εναλλακτικό πόλο για να λειτουργήσει και το δημοκρατικό μας παιχνίδι, το δημοκρατικό πολίτευμα, έτσι δεν είναι, ο κοινοβουλευτισμός, έχει μπει σε αυτή την απίστευτη περιδίνηση.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κερίδη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Όπα, κάτι πήγε να πει.
0: Ναι,
2: να είμαστε καλά, εντάξει. Ωραία, μόνο μία διευκρίνηση, επειδή είπαμε. Ναι. Ήρθε και άλλο μήνυμα από τη Δραπετσόνα αυτή τη φορά. Καλημέρα και στη Δραπετσόνα. Τα ίδια τα νερά τρέχουν.

ευχαριστώ. Το λέμε ξανά τώρα, μα στέλνετε και πού ακριβώς, ίσως και διευκολύναν περισσότερο και εσάς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των ολοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας σε επιχείρησή σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Φυσικά κάποιος ο οποίος πληρώνει όλα αυτά τα χρόνια, τα χρόνια με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, πρέπει να συμψηφιστούν χρηματικά ποσά κατά μέσο όρο γύρω στα 180 ευρώ το μήνα, λέω μια μέση δόση σύμφωνα με τον νόμο Κατσέλη, και να συμψηφιστούν με τις μελλοντικές δόσεις. Αυτό λοιπόν δημιούργησε κάποιες αντιδράσεις, όπως σωστά είπατε στην αρχή, κατ' εμέ νομικά απαράδεκτες της κυβέρνησης και της Τράπεζας Ελλάδος, δηλαδή δεν μπορεί να παρεμβαίνει κανένας φορέας όταν κρίνεται κάτι, και μάλιστα από την Ολομέλεια του Αριουπάγου. Δεν μπορούμε να πάμε στη λογική της αναζήτησης χρυσής τομής. Εδώ έχουμε μια δικαστική απόφαση που έκρινε με σαφήνεια συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή τους υπαχθέντες του νόμου Κατσέλη, πώς θα υπολογίζονται οι τόκοι. Όπως σωστά είπατε, υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο κεφάλαιο, δηλαδή όχι σαν να έχουν πάρει ένα καινούριο δάνειο, όπως μας υπολογίζουν τους τόκους όταν πάει ο Νικολακόπουλος, ο Σκουρίς, ο Ξενάκης να πάρει ένα δάνειο, του λένε παίρνει 100.000, υπολογίζουμε τους τόκους για τα επόμενα 20 χρόνια που είναι το χρονικό περιθώριο αποπληρωμής και προκαταβάλεις αυτούς τους τόκους τα πρώτα συνήθως 4 χρόνια με μια αυξημένη δόση και φυσικά στην πορεία, εφόσον κάνει ρύθμιση, αυτοί οι τόκοι χάνονται, ξαναρχίζουν από την αρχή. Με όλο αυτό το παιχνίδι οδηγούμαστε σε μια υπερχρέωση. Αυτό το παιχνίδι, αυτή τη μαγική λογιστική μεθόδευση, προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια τα φαντς και οι τράπεζες να τη μετακυλήσουν και στη διαδικασία
2: του νόμου Κατσέλη. Τώρα, ένας δανειολήπτης τι πρέπει να κάνει?
1: Τρία πρώτα βήματα.
2: Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα το σωστό είναι αν πρόκειται η δικαιοσύνη να πάρει κάποια απόφαση, να εξειδικεύσει ο Άριος Πάγος ή οτιδήποτε. Λέω ότι δεν παίρνει άλλη απόφαση.
1: Ακριβώς. Ο Άριος Πάγος δεν θα πάρει άλλη απόφαση, ούτε προβλέπεται και διαδικασία ερμηνείας της απόφασης, δηλαδή προσφυγής των φαντς πάλι στον Άριο Πάγο για να ερμηνεύσουν την απόφαση, διότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία. Από την άλλη, σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε επιτρεπτή νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή από το κράτος, θα ήταν μόνο στο να θέσει την καθολική ισχύ και κάποιες ποινές, κάποια πρόστιμα στις τράπεζες και δαφάνες που δεν θα εφαρμόσουν την απόφαση και όχι να βρει χρυσή τομή, διότι είναι ξεκάθαρη απόφαση. Και έχουμε στο ερώτημά σας τι πρέπει να κάνει ο κάθε δανειολήπτης. Το πρώτο βήμα είναι να στείλει ένα mail και το λέω ο ίδιος να το γράψει, την εξής φράση για να μην πληρώνει δικηγόρους και λογιστές, ότι σύμφωνα με την υπαριθμόν 6 του 2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, παρακαλώ επαναπροσδιορίστε το δοσολόγιο μου και συμψηφίστε τα χρεωστή τους καταβληθέντες. Συμψηφίστε αυτά που σας έχω δώσει παραπάνω, να το πω απλά. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου. Αυτή τη φράση ας τη στείλει με ένα mail,
2: ναι.
1: Και επειδή το πιθανότερο είναι να μην το απαντήσουν ή εν πάση περιπτώσει αναλόγως με την απάντηση που θα έχει, μην ολιγορήσει, μην αφήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν συνεχίζουν να του βάζουν την αυξημένη δόση ή δεν συμψηφίζουν τα χρεωστή τους καταβληθέντα, να προχωρήσει με δικηγόρο σε εξώδικο ή οποιοδήποτε άλλες ενέργειες και σε κάθε περίπτωση να μην χάσει κάποια προθεσμία αν του έχουν κοινοποιήσει κάποιο δικόγραφο, κάποια διαταγή πληρωμής ή εκκρεμή πληστηριασμός. Οι προθεσμίες είναι πολύ σοβαρές, διότι εφόσον χαθούν ακόμα και ένα ελάττωμα, θεραπεύεται, δηλαδή μπορεί να προχωρήσει σε πληστηριασμό.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τον Νικολακόπουλο, να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα, εγώ ευχαριστώ.
3: Θυμίζουμε ότι στις 11:05 κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Τηλεφωνείτε τώρα, 11:05 η κλήρωση. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Πληροφορίες θα κρατήσει στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της. Είπαμε 11:05 κλήρωση. Πάμε κάνα τραγουδάκι να ακούσουμε τώρα. Και αμέσως μετά, εδώ η κυρία Λιμπεράκη θα περάσει στη θέση μου και θα συνεχίσετε, γιατί έχετε τον κύριο Νίκο Παπά, που νομίζω σήμερα είναι εβδομάδα ΣΥΡΙΖΑ, πολύ σημαντική και άλλα ενδιαφέροντα.
2: Βασίζει Δέτσικα στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, ενώ εντός 30 ημερών θα αποσυρθούν οι Αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράν. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα καταρτήσουν σχέδια νοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τερματισμό των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και επαναβεβαίωση της δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Θέμα χρόνου είναι η ετοιμιγορία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων σε σχέση με την τύχη των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Για τους περισσότερους από τους βουλευτές δεν φαίνεται να έχουν προκύψει στοιχεία ενοχής, εξέλιξη που οδηγεί στην απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι 2 ή 3 θα παραπεμφθούν σε δίκη, καθώς ζημίωσαν με 5 έως 6.000 ευρώ το δημόσιο. Ο Αντώνης Σαμαράς θα πρέπει να ξανασκεφτεί και να αλλάξει γνώμη για τη δημιουργία του κόμματος. Του θα είναι λάθος για τον ίδιο και θα κάνει ζημιά στην παράταξη, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Κερίδης, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ολετήρα για τη χώρα το 2015 και για την αριστερά σήμερα. Τόνισε πως ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντός εβδομάδας, λέγει η προθεσμία που είχε θέσει ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ομάδα Πολάκη Δούρου Παπά θα εντείνει την πίεση προς τον Πρόεδρο και στις αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα θέσει θέμα ηγεσία στο κόμμα. Συνάντηση με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, θα έχει το μεσημέρι ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Χαραπετρίτης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, μετά από πυρκαγιά στο κοντέινερ στο οποίο διέμεναν στην Κόνιτσα. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε και από καιρή οι καντήλοι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Έως και σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να έχουν έκπτωση 3% στο φόρο που τους αναλογεί εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Αφορά παλαιές κατοικίες ως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί ως το 1990. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει ως και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και στην πόλη Χάρκοβο. Στα αθλητικά, ο αστέρας Άκτορ εξτάει σοβαρά την περίπτωση του Λεωνάρντο Κούτρι για το αριστερό άκρο της άμυνας. Το μεσημέρι, ο Άρης θα παρουσιάσει επίσημα το Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM

0: Παραπολιτικά 90,1 και ξαφνικά το στούντιο μόρφινε δίπλα στο ΖΟΚ, τον ομιλούντα εδώ, τον Βασίλη Σκουρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο. Είχε και δροσούλα. Τα έχετε πει εσείς με το Σωτήρι, αλλά να μην τα πω κι εγώ.
0: Να τα πεις.
1: Ωραία ήτανε.
0: Χαίρα, σε σταματάει κανείς από το να μιλάς.
1: Άκου άνθρωπος. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω διευθυντά μου που ανταποκρίθηκα.
0: Στην πρόσκληση.
1: Έτσι. Στην πρόταση.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης.
1: Για να δω. Η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο. 2 11 10 80 880. Ό,τι θέλετε. Και radio παπάκι παραπολιτικά.
0: Όχι μόνο ό,τι θέλετε με μπόνους στη φωνή της, αλλά και για το διαγωνισμό μας.
1: Τι, δεν θα διαβάσω και εσύ, το διαγωνισμό.
0: Να το διαβάσεις, θα το πεις απ' έξω.
1: Τρεις καταχωρήσεις και διαγωνισμό. Τι είσαι, ρε παιδί μου. Άντε, επειδή είναι διευθυντής, για να δείτε τι τραβάμε εδώ πέρα. Λοιπόν, καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιο ταχύα από Πειραιά για Κρήτη. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211 1080 880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines, που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, με 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Σι, όπως η θάλασσα, έτσι, κατεβάστε το τώρα. Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Τα άλλα θα τα διαβάσεις εσύ, το λέω από τώρα. Θα βάλω τα όρια μου, γυναίκες, κάνουμε επανάσταση.
0: Έτσι.
1: Τι γίνεται, τελείωσε ο πόλεμος, τελείωσε.
0: Τελείωσε, λέμε τώρα.
1: Λέμε, ελπίζουμε ότι τελείωσε. Τι διαβάζεις, Βασίλη, τι γίνεται.
0: Και λέω πόσα πέτυχαν από το στόχο οι Αμερικάνοι.
1: Πόσα.
0: Για παράδειγμα, να πέσει το καθεστώς. Έπεσε.
1: Μηδέν.
0: Μάλλον ενισχυμένο βγήκε.
1: Το βγάλανε αυτό. Μετά την πρώτη εβδομάδα το βγάλανε από τους διακηρυγμένους στόχους.
0: Δεύτερος στόχος, τι ήταν σε αυτή την ιστορία, ήταν να νικήσουν τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Όχι.
0: Το τρίτο ήταν τα πυρηνικά. Αυτή ήταν η αρχική στόχη, η οποία υπήρχε.
1: Εκεί μπορεί να αποσπάσει μια δέσμευση. Αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο Ομπάμα είχαμε τη συμφωνία για τα πυρηνικά, από την οποία έφυγε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Άρα...
0: Και ήδη ο Ομπάμα λέει ότι είναι πιο πίσω από τη δικιά του συμφωνία.
1: Να πω. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ναι, δηλαδή σχετικά είναι όλα στην εποχή μας, τίποτα πια δεν εντυπωσιάζει, είναι η προσπάθεια του Νετανιάχου ακόμη και την τελευταία στιγμή όλο αυτό να το τεινάξει στον αέρα με τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και τώρα θα πρέπει να καταπιεί το πικρό χάπι και έχει και εκείνο τα εσωτερικά του να διαχειριστεί. Θα δούμε.
0: Θα μου επιτρέψεις να πω κάτι, γιατί το ξέχασα την πρώτη ώρα. Θέλω να πω ότι όποιοι είναι υπέρ διαφόρων δικαιωμάτων, δεν είναι όταν αυτό έχει πολιτικό όφελος και δεν έχει πολιτικό κόστος. Και το λέω αυτό για την υπόθεση του Pride που έγινε το Σάββατο στην Αθήνα,
1: ναι,
0: που ολόκληρες παρατάξεις απήχαν, ενώ στις προηγούμενες, στα προηγούμενα πάρτι που γινόταν, ήταν εκεί, ήταν περίπτερο, βγαίναν μπροστά, κάναν δηλώσεις κλπ.
1: Για ποιους λες
0: και
1: τώρα.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι το πρόβλημα ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθενός. Το θέμα είναι ο σεβασμός απέναντι στα δικαιώματα που λες ότι υπάρχουν, και το πρόβλημα είναι να μην εκμεταλλεύεσαι πράγματα για ψήφους. Αυτό είναι η γνώμη μου, θα ήθελα να την πω κόντρα στο ρεύμα.
1: Σωστό αυτό, αλλά κάτι έχω χάσει μάλλον. Θες να το πεις πιο...
0: Θεωρώ ανοιχτά, ότι για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία είχε μέχρι πρόσφατα περίπτερο.
1: Last
0: εκεί.
1: Year.
0: Ήτανε άλλη.
1: Τώρα δεν βολεύει.
0: Εγώ θα ήθελα δηλαδή να βλέπα τον Υπουργό Επικρατείας, την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που πανηγύριζαν όταν υπογράφηκε ο νόμος, να είναι εκεί.
1: Καλά, η πρόεδρος τι σχέση έχει τώρα.
0: Εκεί ήταν, πανηγύριζε όμως, τι σχέση είχε.
1: Τι.
0: Λέω, τι σχέση
1: από
0: είχε.
1: Άλλο η πρόεδρος και άλλο ένα κόμμα. Έτσι, ναι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ μιλάω για μια συνολική αντίληψη από όπου και αν είναι αυτή.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Προφανής η στροφή εκεί που έχει γίνει αυτό. Και με τον κύριο Σαμαρά στη γωνία και με τις πιέσεις εκ δεξιών. Αυτό έχει και τις συνέπειες του.
0: Σωστό κι αυτό. Είδε στην Ελβετία στο δημοψήφισμα που έγινε παρεπιπτόντως.
1: Αυτό ήταν μια ακροδεξιά έμπνευση. Μια πρόταση ακροδεξιά έμπνευση να μπει ένα ανώτατο όριο. Δηλαδή ο πληθυσμός να κλειδώσει στα 10 εκατομμύρια. Βέβαια η Ελβετία εξάγησε ποσοστό 60% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό θα τίναζε στον αέρα την Συμφωνία Ελεύθερης Διακίνησης.
0: Σωστό.
1: Και δεν πέρασε. Οριακά
0: δεν
1: βέβαια.
0: Οριακά.
1: Είδα 55-45.
0: Αποφάσισαν λοιπόν ότι δεν περνάει αυτό. Σημαντικό κατά τη γνώμη μου, έτσι, στην εποχή που ζούμε. Mm. Δεν ήταν
1: και
0: μικρό πράγμα.
1: Υπάρχουν αντιστάσεις. Και αντιστάσεις και από εκεί. Ενώ στην τραμπική μας πραγματικότητα αντιστάσεις. Δεν ξέρω αν είδες στη Γαλλία τον Μπαρντελά.
0: Ναι.
1: Που κατά κεράγνωσε τον Τραμπ.
0: Ναι, και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, ένα μέρος μεγάλο, αρχίζει πια και ναι, διαφοροποιείται, ναι, από τον Τραμπ γιατί τον θεωρεί βάρος.
1: Ακόμη και το AFD που θυμίζω,
0: σωστό,
1: τότε
0: σωστό,
1: είχε πάρει ανοιχτή στήριξη από τον Αμερικανό,
0: βεβαίως,
1: αντιπρόεδρο.
0: Και ερχόταν πήγαινε ο αντιπρόεδρος και το στήριζε για να βγει στη Γερμανία.
1: Σκέφτομαι, Βασίλη, θα φτάσουμε στην παραδοξότητα. Ίσως εμείς οι φεντεραλιστές που είμαστε λίγοι αλλά είμαστε πορωμένοι, θα φτάσουμε στην ιδιαιτερότητα να δούμε να συγκροτείται μια ευρωπαϊκή ακροδεξιά που θα έχει ευρωπαϊκή συνείδηση.
0: Έτσι.
1: Πλήρης αντιστροφή, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, από τον εθνικισμό στην ευρωπαϊκή συνείδηση. Για να δούμε.
0: Νίκη, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι επίσης, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Γιάννης Κοπελίτης, αν έλεγες ποτέ ότι κανένα νησί μόνο του, εννοούσε Γιάννη Κοπελίτη. Το λέμε για εμά που στα παιδικά μας, στα εφηβικά μας χρόνια πηγαίναμε στις άγωνες, στα άγωνα νησιά εκεί και υπήρχε μόνο Κοπελίτη. Χιλιοτραγουδήθηκε, χιλιοαγαπήθηκε. Και ταυτίστηκε απολύτως. Ταυτίστηκε απολύτως όχι μόνο με τα δικά μας όνειρα.
1: Εσύ, Βασίλη, συγκινήθηκε.
0: Αλλά ναι, ρε παιδί μου.
1: Για πες μου λίγο γι' αυτό. Θα σου πω κάτι. Τώρα ντρέπομαι, ναι, ναι, αλλά θα το πω. Εμείς, ναι, με τους, ναι, ακροατές έχουμε μια σχέση που, ναι, ναι, εντάξει, υπάρχει αλληλοκατανόηση και επίκαια.
0: Δεν ήταν λευκάδα εκεί.
1: Θέλεις να σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: αγνοούσα πλήρως. Δηλαδή ήξερα το Σκοπελίτη,
0: ναι,
1: ως Σκοπελίτη, αλλά δεν ήξερα καθόλου την ιστορία, το πρόσωπο, δεν ήξερα τίποτα πίσω από αυτό.
0: Δηλαδή ήξερε ο καθένας ότι ένα πρόβλημα υγείας να υπάρχει όσο μποφόρ και να έχει, θα ήταν εκεί, θα πήγαινε.
1: Να σου πω τώρα, σε βλέπω, υπάρχει ιστορία από πίσω. Έχεις
0: όχι,
1: κάτι
0: όχι,
1: να...
0: όχι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί οι νησιώτες μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν,
0: έτσι,
1: το συζητάμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλλά το αφηγείς με έναν τρόπο σαν να έχεις και μια προσωπική μνήμη.
0: Ναι,
1: από
0: παιδί,
1: αυτό,
0: όταν πας σε αυτά τα μέρη, ήταν ο μόνος τρόπος που συνέδεε με την περιοχή από τα Κοφονήσια, του Δονούσα, οτιδήποτε, ήταν ο Σκοπελίτης, το πλοίο. Έτσι ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Έγινε ένα τραγούδι. Γεια σου, Γιάννη Σκοπελίτη, πάνω και από τον Παρορμίτη. Ήταν το πρώτο πλοίο πριν τον Σκοπελίτη. Νομίζω δεν υπάρχει κανείς, όχι μόνο στην ηλικία τη δικιά μου, τη δικιά σου, αλλά και παρακάτω, που να πηγαίνει στην περιοχή και να μην ξέρει τον Σκοπελίτη. Και να μην ήξερε τον Κυριάννη. Αυτό.
1: Εγώ το ομολόγησα ότι είμαι μία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τη σημασία που έχει η συνδεσιμότητα και που είχε και σε περασμένες
0: εποχές,
1: δεκαετίες, ναι, που δεν υπήρχαν και αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι, γιατί τώρα το Σκοπελίτης είναι ένα πλοίο το οποίο είναι υπερσύγχρονο, έτσι δεν το συζητάμε, δεν έχει πρόβλημα με πολύ μεγαλύτερα μπουφόν. Όταν πήγαινες με το σκυλοπνίχτη για να κάνεις αυτή τη δουλειά, όταν έπαιζες τη ζωή σου κορώνα αγρώματα και το έκανες, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Επειδή το ήθελες, δεν σε έβαζε κανείς.
1: Ναι.
0: Σε έπαιρναν τηλέφωνο και έφευγες.
1: Είναι πάντα συγκινητικό. Εγώ το βλέπω και νομίζω το μοιραζόμαστε οι περισσότεροι. Και οι Έλληνες έχουμε αυτή
0: ναι,
1: την αυτοσύνη.
0: Αλήθεια,
1: και
0: αυτό,
1: την ισιωτικότητα με έναν τρόπο. Ξέρεις, την κουβαλάμε. Με συγκινεί πάντα όταν ακούω τέτοιες ιστορίες. Που λέει, γύρισε ο καπετάνιος, μπορεί να έχει 8-9 μποφόρα, αλλά γύρισε και πήρε μία έγκυο. Γύρισε και πήρε έναν άνθρωπο που κάτι του συνέβη.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: τι θα πείτε σήμερα?
0: Έρχεται ο κύριος Χαφτάρ, ο υιός.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Και βλέπει τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Να.
0: Καταρχήν, πιάνουμε πόρτα εκεί γιατί τον είχαμε εδώ, τον διώξαμε.
1: Πώς δεν το θυμάμαι εκεί με το Λυκαβητό, πού τον είχαμε, στο Λυκαβητό δεν είχε έρθει?
0: Ναι, ναι.
1: Τότε ποντάραμε σε λάθος άλογο βέβαια. Να δούμε τώρα.
0: Και ο κύριος Δένδιας ταξιδεύει στις ΗΠΑ. Κάθε τρίμηνο πηγαίνει, ενημερώνεται από διάφορα κέντρα για την πορεία των εξοπλισμών, την πορεία του πολέμου. Πώς είναι ο σύγχρονος πόλεμος σήμερα, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Θα βγει ο κύριος Γεωργιάδης από πουθενά πάλι να λέει ότι κάποιοι πάνε και στο φεγγάρι για να αποφύγουν.
0: Έχει τίποτα ο Μητσοτάκης αυτές τις μέρες?
1: Δεν έχει. Έχει όμως μετά τις 20 του μήνα αυτήν την ωραία ιστορία που θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση, που φαντάζομαι θα επιχειρήσει και πάλι μια θεσμική ακροβασία. Για το αν θα κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Ντίλιαν. Και το Βήμα έφερε και νέα. Νέες αποκαλύψεις με την υπογραφή του Βασίλη του Λαμπρόπουλου. Ξέρεις, είναι.
0: Είμαι και η Δημοκρατία, είχαν σε ρεπορτάζ.
1: Σωστά. Είναι φανταστικό αυτό, γιατί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας λέει ο κανονισμός ότι μπορεί να κληθούν δημόσιοι λειτουργοί και λοιπά και λοιπά και δημόσια πρόσωπα. Mm-hmm. Εκεί θυμηθείτε το, εκεί θα παίχτε το παιχνίδι. Έτσι,
0: γιατί δεν είναι δημόσια πρόσωπα, είναι προκειμένο.
1: Είναι αν τα ερμηνεύσει διασταλτικά. Ναι, δημόσιο πρόσωπο, ένα άνθρωπο που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκω ότι παρακολουθούσε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν είναι πρόσωπο γενικού ενδιαφέροντο.
0: Σωστό, όχι δίκιο, έχει
1: άλλο. Θέμα ερμηνεία.
0: Νομίζω ότι αυτή η ερμηνεία θα γίνει, είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώ.
1: Και τώρα επειδή έρχονται και εκλογέ αργά ή γρήγορα και όλοι ψάχνουμε να βρούμε τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των 2/5 για αυτά τα αιτήματα για τον κύριο Ντίλιαν. Για τον κύριο Δημητριάδη δεν συμπληρώθηκε. Γιατί? Ποιος δεν ζήτησε την κλίση του?
0: Δεν ζήτησε, αλλά μετά.
1: Η ελληνική λύση, ο κύριος Βελόπουλος.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Για να δούμε.
0: Θα συμπληρωθεί.
1: Και από τον κύριο Βελόπουλο.
0: Θα συμπληρωθεί, δεν ξέρω, αλλά θα συμπληρωθεί.
1: Να σου πω και το κούνημα, θέλω να πούμε. Κουνηθήκατε? Ναι.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν τον κατάλαβα. Αλλά περιμένουμε.
0: Κούλας κάτω στην Μεσημέρι.
1: Ναι. Ήταν λέει επιφανειακός και ήταν αισθητός και στην Αττική. Και περιμένουμε το μεσημέρι να ακούσουμε από τους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου.
0: Ακούω εγώ να γουνήθηκα και λέω τι μου λέει τώρα.
1: Τι άνθρωπος είσαι. Θα μας πούν, λέει, οι επιστήμονες από το Εθνικό Αστεροσκοπείο τι γίνεται, γιατί αυτή η περιοχή δίνει και μεγαλύτερους σεισμούς.
0: Σωστό είναι αυτό, ναι.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Εσείς εκεί κάτω στη Λευκάδα δεν έχετε πρόβλημα?
1: Εκεί πάνω λέμε εμείς. Πλάκα πλάκα κάτω λέμε μια ζωή. Είμαστε κοντοχωριανοί με τον Βασίλη το Σκουρή. Εκείνος είναι από τη... του Ζαβέρδα που λέμε εμείς, από την Πάλερα. Λοιπόν, πες μου εδώ τη χωροταξία της εκπομπής. Έχεις διαφημίσεις, τι έχεις?
0: Θα έχουμε μετά με τις διαφημίσεις και τα διαφημιστικό χρόνο.
1: Θέλεις πάλι να μου δώσεις να διαβάσεις.
0: Κυρία Νίκη μας. Έχουμε μετά τι έχουμε?
1: Τον Νίκο Παπά, είπα.
0: Τον Νίκο Παπά. Και στο τέλος θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Παυλόπουλο, τον συνάδελφό μας από τα Νέα, για τον πόλεμο.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό χρόνο. Και εσείς λοιπόν, εντωμεταξύ τηλεφωνείτε για τον διαγωνισμό, έτσι, 2, 11, 10, 80, 80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση. Καθημερινά ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκτυνη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις.
1: Τώρα, αν δεν είστε στο πλοίο, παραμένοντας σε πλαίσιο διαφημιστικό, και είστε στο σπίτι και σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, είδες πως τα έδεσαν.
0: Ναι.
1: Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείτε να συνδέεστε πανεύκολα όπου κι αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο COSMOTE.gr.

0: 101,1.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
1: Ακούτε Ionian FM.
6: Πρώτη μετάδοση από το Ionian FM.

0: αποκλειστικά από το Ionion FM. Το ακούσατε για πρώτη φορά αποκλειστικά από το Ionion FM. Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Καλημέρα κυρία Λιμπεράκη, κύριε Σκουρή, καλημέρα και στους ακροατές.
2: Τώρα σήμερα λίγη προθεσμία που έβαλε ο Πολάκης, όχι σήμερα, αύριο μεθαύριο, στον κύριο Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα διαφορετικά.
1: Θεωρείτε ότι έχουμε πάρα πολύ χρόνο να αναμένουμε γενικώς να κινηθεί η γη με τους δικούς μας ρυθμούς? Δεν νομίζω ότι ισχύει. Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία.
2: Μα δεν υπάρχει τέτοια, αφού ο κύριος Τσίπρας δημοσίως...
1: Δεν είναι ότι δεν υπάρχει απλώς. Mm. Ακούσαμε και τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Προσέξτε, αυτό δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σωκράτη του Φάμελου αυτή τη στιγμή.
3: Και αν δεν... Δηλαδή εδώ που είμαστε τώρα, γιατί τα είπαμε πριν από μία εβδομάδα, περιμένατε διευκρινήσεις.
1: Δεν είναι ίδιο το τοπίο, επιτρέψτε μου να πω, διότι και εγώ ως εκτιστέσεως μου μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στα συλλογικά μας όργανα και προβληματίζονται ακόμα και αυτοί που ψήφισαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει δείξει πιθανότητες ή δυνατότητες να είναι εφαρμόσιμη. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα, υπάρχει και ο άλλος τρόπος της καταμόνας πορείας, της προσωπικής διαπραγμάτευσης και μιας έτσι διαδρομής η οποία δεν είναι στις δικές μας παραδόσεις. Ενώ της προσωπικής διαπραγμάτευσης για το τι θα κάνει ο καθής από εδώ και κάτω. Άρα τα πράγματα είναι πεντακάθαρα ανάμεσα στις δύο επιλογές. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί...
2: Τι πρέπει λοιπόν, τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα εσείς από τον κύριο Φάμελο?
3: Και τι θα κάνετε?
1: Ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό για το επόμενο διάστημα. Δεν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα είναι ο Σωκράτης Φάμελος επικεφαλής της αντιπροσωπείας.
3: Είναι προφανές ότι δεν θα έρθει αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Αν θα έρθει η συμφωνία, εννοείται.
3: Όχι. Δεν θα έρθει αυτό που ζητάτε. Όπως δεν ήρθε μέχρι τώρα και αυτό που ζητούσατε πριν από μία εβδομάδα.
1: Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε.
3: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία, κύριε Παπά?
1: Με συγχωρείτε, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μία. Θα σας έλεγα συνθήκη, όπου το να συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Με συγχωρείτε, τα συλλογικά όργανα ή η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο έχει καθημερινή ευθύνη. Και με δεδομένη την συνθήκη που διαμορφώνεται και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης, νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
2: Θέτεται θέμα Φάμελο στον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο Σωκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα. Ταυτόχρονα έχει πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συντεταγμένο κόμμα. Αναμένω λοιπόν από τον ίδιο να προσδιορίσει το εύρος των αρμοδιοτήτων του.
2: Αν δεν το κάνει.
1: Δεν μπορεί να μην το κάνει.
2: Πώς δεν μπορεί?
1: Όχι, με συγχωρείτε.
2: Μέχρι τώρα πάντως μπορεί, συγγνώμη λίγο, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Κύριε Σκουρή, είτε είναι ευρύτατες είτε δεν είναι ευρύτατες αυτές οι αρμοδιότητες, υπάρχει τεράστια ανάγκη να προσδιοριστούν.
3: Να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, επειδή θυμάμαι την ίδια διατύπωση χρησιμοποιήσατε και στην πρόσφατη συνέντευξη που κάναμε. Το να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του σημαίνει να προσδιορίσει και την ιδιότητά του, να είναι ή να μην είναι πρόεδρος?
1: Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος, αλλά εγώ σας λέω τώρα το εξής, ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γνωρίζουν...
2: Είναι κάτι που θα το αποφασίσει ο ίδιος μόνο? Δεν θα μπει στην κρίση
1: σας? Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σωκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω. Είπε ότι, ξέρετε, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή τη δήλωση την έκανε μία ώρα μετά την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την Ελλάς. Αυτό έγινε στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έτσι δεν είναι? Υπό άλλες συνθήκες, η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν δήλωση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού. Δεν πρόκειται περί αυτού όμως τώρα. Και δεν μπορεί κανένας να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
3: Κύριε Παπά, εσείς τι καταλαβαίνετε και ζητάτε από τον κύριο Φάμελο να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του. Εσείς πώς τις βλέπετε αυτές τις αρμοδιότητες όπως είναι τα πράγματα τώρα?
1: Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζονται από το καταστατικό. Είναι επικεφαλής της συντεταγμένης μας πορείας μέχρι νεωτέρας διαταγής. Πώς να το πω αλλιώς. Αν κάτι έχει αλλάξει, πρέπει να ενημερωθούμε. Δηλαδή το κόμμα και τα στελέχη του έχουν δικαιώματα, υποχρεώσεις, καθήκοντα. Γι' αυτό συγκροτούνται σε πολιτικό οργανισμό.
3: Εσείς αυτή τη στιγμή σε ένα πάνελ, κύριε Παπά, που δίπλα σας θα κάθεται ένα στέλεχος της Ελλάς. Ναι. Πώς θα διαχειριστείτε τη διάδρασή σας? Θα είστε αντίπαλος πολιτικός? Θα είστε υποστηρικτής όπως συλλογικά αποφάσισε το κόμμα σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η παρουσία μου σε οποιοδήποτε δημόσια τοποθέτηση θα έχει να κάνει με την υποστήριξη των θέσεων που έχει διατυπώσει το κόμμα μου συλλογικά.
3: Ναι, αλλά το κόμμα σας έχει συλλογικά αποφάσισε να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα.
1: Αυτό σας λέω ότι έχει κενά αυτή η απόφαση. Αυτό λέω. Και
2: πρέπει να πάρθει πίσω, δηλαδή. Πρέπει να αλλάξει.
1: Πρέπει να αξιολογείται κάθε μέρα κατά πόσο είναι εφαρμόσιμη. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
2: Δεν είναι εφαρμόσιμη.
1: Πώς να είναι. Άμα ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
2: Ερώτημα θα κατεβεί.
1: Προφανώς μαζί του μπορεί να συναντηθεί που συμφωνεί με αυτό.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να κατεβάσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει τα πάντα για να έχει την ευρύτερη δυνατή συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Προφανώς, εάν κάποιος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, ενδεχομένως να μην θέλει να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι μια αθέμητη πολιτική θέση. Αλλά εδώ κοντεύουμε να ξεχάσουμε την αλφαβήτα της πολιτικής, της λογικής. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν περιμένουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο το δημόσιο διάλογο. Υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν θέσεις, υπάρχουν προσδοκίες, υπάρχουν στοχεύσεις. Και το ερώτημα που προκύπτει μετά και το Σαββατοκύριακο, σας λέω, είναι μια συνθήκη η οποία έχει σημαντικά νέα στοιχεία.
2: Είναι ναι, μωρέ, εγώ τώρα τι καταλαβαίνω, για να είμαστε ακόμα πιο μέσα στα πράγματα και μην μεταξύ μας δηλαδή ξεφεύγουμε. Καταλαβαίνω ότι θα φύγουν διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στον κύριο Τσίπρα και υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες. Η δικιά σας στάση που σήμερα είναι μειοψηφία με τον Παύλο Πολάκη, τη Ρένα Δούρου και άλλους να πάρουν την πλειοψηφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαφορετική περίπτωση τι θα γίνει?
1: Προσέξτε κύριε Σκουρή, είχαμε φαινόμενα, δεν θέλω να ονοματίσω διότι γνωριζόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ χρόνια πολλά. Ανθρώπων οι οποίοι πριν δύο μέρες παραιτήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πριν τέσσερις ήταν στην Κεντρική Επιτροπή και ψηφίζανε την απόφαση η οποία έχει τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, όχι από δικές μου τοποθετήσεις. Όλη η συζήτηση γύρω από την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεμάτη από ερωτηματικά. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί με δεδομένη την πολιτική συνθήκη και τις θέσεις που έχουν πάρει και άλλες πλευρές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν χρειάζονται καθαρές κουβέντες από όλους. Δεν είναι αθέμητη μία επιλογή. Την έκανε ο φίλος μου, ο αδελφικός, ο Γιάννης Ματζουράνης. Αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα κανείς να μην φύγει και να δώσουμε όλη τη μάχη μαζί συντεταγμένα. Αυτό που δεν είναι θεμητό είναι να έχω προεξοφλήσει ότι θα μετακινηθώ σε ένα κόμμα και να χρησιμοποιώ την ιδιότητα του μέλους της ηγεσίας του προηγούμενου κόμματός μου για να υπαγορεύσω την πολιτική
2: Εγώ ρώτησα πάντως κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Λέω. Σε μια περίπτωση που αυτή η απόφαση μείνει, εσείς θα παραμείνετε, τι θα συμβεί?
1: Σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες που υπερψήφισαν την απόφαση αυτή, η οποία χρειάζεται διευκρινήσεων, έχουν ένα προβληματισμό για το εάν είναι εφαρμόσιμη. Άρα, σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα διασφαλίσουν αυτό που λέμε ότι είναι ένα συντεταγμένο κόμμα και δεν θα πάμε στην αυτοδιάλυση.
3: Θα κινήσετε κάποια διαδικασία ζητώντας κάποια τέτοια συνεδρίαση?
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο θα πρέπει να συνεδριάσουμε το όργανο.
3: Να σας γίνω.
1: Δηλαδή, σε ποιο επίπεδο, ξέρετε κύριε Λιμπεράκη, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορα γύρω-γύρω. Σε ποιο
2: ναι, λέει θα μαζέψετε υπογραφές. Αυτό λέει.
1: Σε ποιο επίπεδο το καταστατικό προβλέπει το πως συγκροτούνται τα όργανα, δεν χρειάζεται να πάμε σε καμία απολύτως αναστάτωση.
3: Ωραία, πώς συγκροτούνται, δηλαδή πότε θα γίνει η συνεδρίαση για όλα αυτά που είναι κοσμογονικά για το κόμμα?
1: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας άμεσα. Και εκεί να κρίνουμε ποια είναι η κατάσταση, να έχουμε μια ενημέρωση από τον πρόεδρο για το πού βρίσκονται οι όποιες επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα, εάν υπάρχουν, εάν υπάρχει προσδοκία συμφωνίας ή εάν δια της διολίσθησης θα πάμε σε μια συνθήκη όπου ο καθής κάνει τα κουμάντα του.
3: Τώρα το δεύτερο εννοείται ότι συμβαίνει. Αυτό δεν εννοείται?
1: Εννοώ ότι αν αφήσουμε αυτή την κατάσταση να προχωρήσει, φυσικά και συμβαίνει το δεύτερο.
3: Κύριε
1: φυσικά
3: Παπά,
1: διολυσταίνουμε de facto σε κάτι που υποτίθεται ότι όλοι απευχόμεθα.
3: Να σας γίνω λίγο κοινική και δυσάρεστη.
1: Παρακαλώ, κάποιος... είναι και η πραγματικότητα.
3: Η δική μου, ελπίζω όχι.
1: Όχι η δική σας, η πραγματικότητα είναι έτσι κι αλλιώς.
3: Να σας πω κάτι που μπορεί να σκέφτεται κάποιος που μας ακούει.
1: Ναι.
3: Δεν έχει κλείσει τον κύκλο το ένα κόμμα που έφτασε να κυβερνά και μετά από 6 χρόνια είναι στο 3% ή στο 2%.
1: τον κύκλο τους, το κλείνουν τα κόμματα τα οποία δεν έχουν προγραμματικό, πολιτικό, ιδεολογικό και θεωρητικό προστάσιο για τα προβλήματα τα σύγχρονα.
3: Που δεν έχουν πια ερίσματα στην κοινωνία.
1: Πιστέψτε με ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ακτινοβολία η οποία αδικείται από την τωρινή δημοσκοπική του εικόνα. Το βλέπουμε και σε κόσμο, σε ένα περίγυρο ο οποίος έχει αδρανοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Και περιμένει ένα ξεκάθαρο σήμα το οποίο δεν έρχεται δυστυχώς να
3: φτιάξει. Μα έχει αδρανοποιηθεί ή έχει πάει στον Τσίπρα.
1: Όχι, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην αδράνεια και πρέπει και εμείς να έχουμε και καθαρό μήνυμα. Ένας. Πρέπει να πούμε στον κόσμο αν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Να κάνω μια... αδεία της αυτοδιάλυσης θα συναντηθούμε μαζί του.
2: Μια ερώτηση από την πίσω πόρτα που λέει, να κάνω μια προσπάθεια να καταλάβω. Ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς, η Ρένα Δούρου και οι σύντροφοί τους που είναι στην Ιατάς θα είναι σε κάθε περίπτωση στις εκλογές παρόντες.
1: Δεν είναι θέμα λειτουργίας εσωτερικής ή τάσεων ή οτιδήποτε τέτοιο.
2: Δεν ρώτησα, αυτό καταλαβαίνετε τι ρωτώ τώρα.
1: Έχω κοινωνία, καταλάβει και ο κόσμος και με, το, και με τη Ρένα Τεδιούρου και με τον Παύλο Πολάκη. Συμφωνούμε σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, σε πολλά διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Αλλά έχει υπάρξει μια ευρύτατη σύγκληση, όχι μόνο των τριών, ευρύτατη σύγκληση και άλλων στελεχών όπως ο Γιάννης Μπουλέκος και άλλοι. Για την ανάγκη της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στα πολιτικά πράγματα. Μέσω συμμαχιών, μέσω συμμαχιών.
3: Κύριε Παπά,
1: ναι, πείτε μου.
3: Ο κύριος Φάμελος λέει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ το εγχείρημα Τσίπρα.
1: Ναι.
3: Εκτιμάτε ότι αυτή είναι και η προσωπική του προτίμηση. Και αν είναι, λέτε ας πούμε όποιος θέλει να στηρίξει τον Τσίπρα να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάει να τον στηρίξει και αυτό αφορά και τον κύριο Φάμελο.
1: Δεν μπορώ να με θερμινεύσω ούτε να κάνω δίκη προθέσεων. Λέω ότι αυτή η θέση όταν διατυπώνεται, εάν κάποιος φέρει τον τίτλο του μέλους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ πρόσωπο μάλλον του Προέδρου, έχει παρελκόμενα, έχει συμπαραμαρτούντα, έχει, θα σας έλεγα, απαιτήσεις. Όταν λες ως μέλος της ηγεσίας στηρίζω μια προσπάθεια, πρέπει να εξηγήσεις σε ποιο πλαίσιο, με ποια διαδικασία και με ποιους όρους, αν είσαι συντεταγμένο κόμμα. Εάν αφήνουμε τα πράγματα δια της διολυστήσεως στην αυτοδιάλυση, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψηφίσει, είναι κάτι το οποίο το αρνήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Κατάλαβες εσύ? Δύσκολα. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
2: Δύσκολα.
3: Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε πριν μια εβδομάδα κατάλαβα.
2: Να σου πω, εγώ τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ότι θα φύγουν διάφοροι, θα πάνε...
1: Ούτε να κάνω δίκη προθέσεων. Λέω ότι αυτή η θέση, όταν διατυπώνεται, εάν κάποιος φέρει τον τίτλο του μέλους της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπο μάλλον του Προέδρου, έχει παρελκόμενα, έχει συμπαραμαρτούντα, έχει, θα σας έλεγα, απαιτήσεις. Όταν λες, ως μέλος της ηγεσίας στηρίζω μια προσπάθεια... Πρέπει να εξηγήσεις σε ποιο πλαίσιο, με ποια διαδικασία και με ποιους όρους, αν είσαι συντεταγμένο κόμμα. Εάν αφήνουμε τα πράγματα δια της διολυστήσεως στην αυτοδιάλυση, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ψηφίσει, είναι κάτι το οποίο το αρνήθηκε και ο Σωκράτης Φάμελος και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Κατάλαβες εσύ? Δύσκολα. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
2: Δύσκολα.
3: Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε πριν μια εβδομάδα κατάλαβα.
2: Να σου πω, εγώ τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ότι θα φύγουν διάφοροι, θα πάνε...

0: πρέπει να κάνουμε καθαρό το τοπίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Κατάλαβες εσύ? Δύσκολα. Εσύ που είσαι πιο έμπειρος.
1: Δύσκολα.
2: Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε πριν μια εβδομάδα κατάλαβα.
1: Να σου πω, εγώ τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ότι θα φύγουν διάφοροι, θα πάνε να γίνουν μέλη στο κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα τους πάρει, αν δεν είναι υποψηφοί βουλευτές ή οτιδήποτε, κράτη το αυτό. Ένα. Δύο, ότι εκεί θα μπορέσει να πάρει την πλειοψηφία πιθανότητα η τάση αυτή Πολάκη Παπά Δούρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν μπορέσει να την κάνει, από ό,τι επίσης καταλαβαίνω, θα κάνει ένα καινούριο κόμμα με συμμαχίες και με αρχηγό τον Παύλο Πολάκη, θα κατέβει τις εκλογές.
2: Αυτό ξέρεις, καταλαβαίνω να μου πεις τι θα γίνει και με την περιουσία.
1: Το δεύτερο. Δευτερεύουν είναι αυτό προκειμένου.
2: Εντάξει, δευτερεύουν, ναι, αλλά είναι κάποια εκατομμύρια, είναι μια υποδομή.
1: Κατά τη γνώμη μου, η μεγαλύτερη περιουσία που έχει είναι τα ΣΚΙ, τα αρχεία κοινωνική ιστορία.
2: Σύμφωνοι, αλλά εδώ πρακτικά υπάρχουν κάποια θέματα.
1: Και 7 εκατομμύρια, αλλά τελειώνει τώρα πια η επιχορήγηση του χρόνου. Τελειώνει αυτό, οπότε. Πάπαλα. Λοιπόν.
2: Έλα, σε πλαίσιο διαφημιστικό, θες.
1: Πάμε, ναι.
2: Ο Μάικλ Τζάκσον δεν είναι αυτό? Είδα το ντοκιμαντέρ, το είδες Βασίλη?
1: Όχι.
2: Μην το δεις καλύτερα.
1: Γιατί?
2: Λοιπόν, σε περιβάλλον διαφημιστικό, ξέρετε πώς είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Αν σκέφτεστε αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρείτε κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση. Έχετε πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχετε δώρο την εγκατάσταση, πληρώνετε με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείτε να κερδίσετε και δώρο επιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεστε πολύ, απλά το κάνετε και μπαίνετε σε πιο άνετο καλοκαίρι. Δεν τελείωσα, μην ετοιμάζεσαι. Περίμενε. Λοιπόν, αν είστε επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδα της. Η Cosmote Telecom σας δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείτε να συνδυάσετε σταθερό και εταιρικά κινητά, να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείτε από 10% μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είστε πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά άλλα. Για να κερδίζετε περισσότερα χωρίς να κάνετε περισσότερα, μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα.
1: Σε 10-12 λεπτά θα γίνει η κλήρωση, παιδιά, όσοι προλαβαίνετε. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. 2-11-10-80-8-80 συμμετοχή. Προσφορά της ΑΝΕΚ Lines στο τηλέφωνο η Ελένη Τάγκα, μπόνους συμφωνία.

0: Τακτικών.
1: Που να είναι Ιαπωνικό.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας.
0: Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ.
1: Κουμπότα.
0: Ισέκη.
1: Μιτσουμπίση.
0: Γιάνμαρ.
1: Στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Γιακουμής Ευάγγελος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών.
0: Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Έτοιμο πόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλαγή.

0: τριμπά ζωγραφίζει με τις επιλογές του.
1: Ναι, από Ζαμπέτα σε Κάιλι Μινόγκ.
0: Είδες. Γιώργος Παυλόπουλος, φίλος, εκλεκτός συνάδελφος από την εφημερίδα Τα Νέα, να μάθουμε τι γίνεται στον πόλεμο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Να χαρούμε ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
2: Καταρχάς, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό και να πω το εξής. Έτσι, θα επικαλεστώ και τη δική σας εμπειρία από μικρά παιδιά. Ξέρετε πώς κάνουν τα μικρά παιδιά όταν έχουν γενέθλια και θέλουν ένα συγκεκριμένο δώρο?
1: Κάτι ξέρουμε.
2: Λένε το θέλω. Έτσι, τα χτυπιούνται και τα λοιπά. Νομίζω ότι ο Τραμπ, επειδή είχε τα 80 του γενέθλια χτες, ήθελε δύο δώρα πάρα πολύ. Το ένα ήταν αυτό το κλουβί, το σιδερένιο που έστησε, να αισθανθεί σαν αυτοκράτορα στο Κολοσσέο, στο δικό του Κολοσσέο. Και το άλλο είπε: θέλω μια συμφωνία με το Ιράν. Θέλω να μου τη φέρετε στο τραπέζι. Γι' αυτό τσαντίστηκε με τον Νετανιάχου και τον πέρασε γενιές 14. Με αυτό πήγε να κάνει. Τέλος πάντων, το είπαμε αυτό, ας περάσουμε στα σοβαρά.
1: Καλά, σοβαρό είναι και αυτό.
0: Σοβαρό είναι μεταξύ μας τώρα.
1: Γιατί δείχνει και ένα modus operandi.
2: Ναι, γιατί και όλα κλείνονται και από τον πολιτισμό του κάθε ανθρώπου, και από την κουλτούρα του και την προσωπικότητά του. Πολλά κλείνονται στην ιστορία. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πια, να το πω έτσι πολύ στον χρόνο που έχουμε, πολύ τηλεγραφικά. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με τρία εμπλεκόμενα μέρη άμεσα. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ που εξαπέλυσαν την επίθεση και το Ιράν που τη δέχτηκε και φυσικά ανταπέδωσε. Οι υπογραφές που έχουν πέσει ή θα πέσουν την Παρασκευή που ανακοινώθηκαν είναι δύο. Δεν είναι τρεις οι υπογραφές. Το Ισραήλ δηλαδή δεν συμμετέχει σε αυτή την διαπραγμάτευση και άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνει. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα θελήσει να κάνει.
1: Δεν δεσμεύεται κιόλας.
2: Δεν νομίζω ότι δεσμεύεται. Mm. Το Ισραήλ δεν έχει δεσμευτεί από οτιδήποτε μέχρι στιγμής. Και έχω την αίσθηση ότι θα κάνει οτιδήποτε, όπως το έκανε και χθες, χτυπώντας χωρίς προειδοποίηση τη Βηρυτό, να τεινάξει οποιαδήποτε συμφωνία στον αέρα. Ας το κρατήσουμε σαν μια ανωτελεία, σαν ένα αστερίσκο αυτό. Δεύτερον, εμείς να ευχηθούμε να ισχύσει την Παρασκευή να υπογραφεί αυτή η συμφωνία, αν και σας λέω ότι πέντε μέρες, με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε, είναι πέντε μέρες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή, είναι πάρα πολλές. Mm. Μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ήδη έχω αρχίσει να βλέπω. Το αν γίνει αυτό, τότε θα προχωρήσουμε. Εάν οι Αμερικανοί ανοίξουν, τότε, εάν μας δώσουν τα χρήματα, εάν ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά μας, τότε θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ.
0: Και μένουν και 60 μέρες της διαπραγμάτευσης μετά, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Για την τελική συμφωνία.
2: Ναι.
0: Που είχε μέσα και τα πυρηνικά.
2: Ακριβώς. Το δεύτερο και το σημαντικότερο είναι αυτό. Δηλαδή, ότι αν υπογραφεί και μακάρι να υπογραφεί την Παρασκευή η συμφωνία, ξεκινάει μια περίοδος 60 ημερών. Όπου βάσει αυτών που έχουμε μάθει θα πρέπει να καταλήξουν σε ουσιαστική λύση, σε οριστική λύση για μια σειρά ζητήματα, όπως είπες, για τα πυρηνικά. Εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Η διαπραγμάτευση που έφερε τη συμφωνία του 2015, αυτή την προηγούμενη συμφωνία την οποία είχε απογράψει ο Ομπάμα και κατήργησε ο Τραμπ, είχε διαρκέσει περίπου 600 μέρες, όχι 60.
1: Άρα καλή τύχη.
2: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση, ήταν πολύ περίπλοκη διαπραγμάτευση και νομίζω ότι δεν διαφέρει κάτι τώρα αυτό.
1: Γιώργο, έχουμε καταλάβει γιατί έγινε αυτή η ιστορία?
2: Εάν ισχύει αυτό, θα απαντήσω ως εξής. Εάν ισχύει, το είπατε νομίζω και στην αρχή της δεύτερης ώρας, εάν ισχύει αυτό το οποίο είπε χτες ο Ομπάμα, ότι με βάση αυτά που ξέρω, αυτό το οποίο πάμε να υπογράψουμε τώρα δεν διαφέρει και πάρα πολύ από αυτό που υπογράψαμε το 2015, τότε μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό, όλος αυτός ο πόλεμος, ο πόνος και στην τσέπη μας και σε νεκρούς ανθρώπους και σε καταστροφές έγινε για το τίποτα.
1: Ή ίσως γιατί αναγκάστηκε ο Τραμπ να ακολουθήσει την ατζέντα του Νετανιάχου, που βέβαια έχει άλλες προτεραιότητες.
2: Ίσως γι' αυτό. Εγώ όμως, επειδή είμαι έτσι καχύποπτος και πονηρός και από την εμπειρία της δημοσιογραφικής, λέω ότι οι πόλεμοι, ειδικά τέτοιοι πόλεμοι, δεν ξεκινάνε για το τίποτα. Και νομίζω ότι δεν ήταν ένα καπρίτσιο μόνο του Τραμπ που τον πήρε τηλέφωνο Νετανιάχου και του λέει: κοίταξε να δεις, σε παρακαλώ, ή σε εκβιάζω, έλα να κάνουμε ένα πόλεμο. Νομίζω ότι όλο αυτό το σχέδιο που είχαν για τη Νέα Μέση Ανατολή, το οποίο το έχουν διακηρύξει τόσο πολύ, ήταν ένα πραγματικό σχέδιο. Υπήρχαν πραγματικά διακυβεύματα. Και νομίζω ότι ο πόλεμο ξεκίνησε γι' αυτό και δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Και επειδή δεν έχει επιτευχθεί αυτό, ακόμα και αν τώρα έχουμε μια συμφωνία και μακάρι, λέω ξανά, να την έχουμε, νομίζω ότι αυτό ο λογαριασμό θα μείνει ανοιχτό. Θα μείνει ανοιχτός όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό που να το έχουμε καθαρά στο μυαλό μας, να έχουν αποδυναμωθεί πάρα πολύ στον υπόλοιπο κόσμο. Διότι φάνηκε ότι μια τέτοια στρατιωτική και πολιτική υπερδύναμη δεν κατάφερε όχι μόνο να πετύχει τους στόχους και θέσεις απέναντι στο Ιράν, αλλά και να προστατεύσει τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή. Νομίζω και από αυτό το πόλεμο οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν δύο σκαλοπάτια πιο κάτω.
1: Υπάρχει και ένα ερώτημα που νομίζω ακουμπά λίγο περισσότερο και σε χώρες όπως η δική μας. Αν θέλουμε να εστιάσουμε στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, είναι νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς, ας πούμε, ο Τραμπ μετά από όλα αυτά βλέπει το ΝΑΤΟ?
2: Το τι ακριβώς αποτύπωμα θα αφήσει στο ΝΑΤΟ αυτό δεν θα χρειαστεί πολύ καιρός να το μάθουμε. Στις αρχές Ιουλίου,
0: 8 Ιουλίου.
2: Είναι η σύνοδος κορυφής.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πάει όμως. Τελικά δεν ξέρω.
2: Έχει πει ότι θα πάει. Βεβαίως, Τραμπ είναι. Μπορεί τελευταία στιγμή να πει ότι τράβηξε λίγο παραπάνω οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Ήπια λίγο παραπάνω και δεν πηγαίνω.
0: Θα πάει, αλλά δεν ξέρω αν θα περάσει και από εδώ.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά λέω το αποτύπωμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το ακριβές αποτύπωμα θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγο για να το μάθουμε. Mm. Το σίγουρο είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν θα είναι πια αυτό που ήταν. Όπως δεν είναι και ο κόσμος αυτός που ήταν, αλλά το ΝΑΤΟ δεν θα είναι αυτό που ήταν. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φανερό ότι είναι σε μια φάση μετασχηματισμού. Βλέποντας τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν ο στρατηγικός της σύμμαχος να ακολουθούν το δικό τους δρόμο και να αντιμετωπίζουν σε πολλά πράγματα ως ανταγωνίστρια και όχι ως σύμμαχο, είναι υποχρεωμένη να χτίσει το δικό της οικοδόμημα και να το χτίσει και με πυλώνες που δεν τους είχε υπόψη μέχρι τώρα, που είναι στρατιωτική, πολεμική κλπ. Θα υπάρξει μια επιτάχυνση σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ η Ελλάδα, επειδή με ρώτησε για την Ελλάδα, θα αναγκαστεί να κάνει ένα σπαγκάτο. Ένα γεωπολιτικό σπαγκάτο.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Δηλαδή, από τη μία έχει οι ΗΠΑ και Ισραήλ που λέει ότι είναι στρατηγική μου σύμμαχη και έχει ποντάρει πολλά εκεί. Απ' την άλλη, όμως, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει φυσικά θα ακολουθήσουμε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Είναι ένα πολύ δύσκολο γεωπολιτικό σπαγκάτο. Mm. Δεν είμαι σίγουρος θα το καταφέρει να το βγάλει.
1: Να δούμε.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γιώργος Παυλόπουλος από τα Νέα, ο καλός συνάδελφος. Έχεις την κλήρωση?
0: Κοίτα φοβερό.
1: Όχι, εσύ να το πεις.
0: Φοβερό όνομα.
1: Τι άλλο, μόνο κασετόφωνα δεν έχω δειγματίσει
0: η Κρίστα
1: σήμερα.
0: Φοβερό όνομα.
1: Για πες.
0: Η κυρία Πανωρέα Κολόνια. Επαναλαμβάνω, Πανωρέα.
1: Έχουμε στη Λευκάδα πολύ αυτό το όνομα.
0: Ναι.
1: Πανωρέα.
0: Που το κινητό της λήγει σε 450.
1: Καλό ταξίδι.
0: Σε 450. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε εσωτερική δίκλινη καμπίνα και γιο ταχύ από Πειραιά για Κρήτη.
1: Μεγάλο δώρο.
0: Μεγάλο
1: δώρο είναι. Τελειώσαμε.
0: Προσφορά της ANEC Lines.
1: Μπορώ να διαφημίσω τώρα την εκπομπή.
0: Τι έχετε, κυρία Λιμπάκη?
1: Καλά. Καταρχάς έχω πόλεμο. Κατά δεύτερον, το είχαμε κλείσει από την προηγούμενη εβδομάδα γιατί το ζήτησαν οι ακροατές. Έχουμε λαγοκέφαλο.
0: Έλατε, τι είναι αυτό?
1: Τι είναι? Απλά τώρα έφτασε και στην Αττική και ασχολούμαστε. Τα νησιά τραβάνε μεγάλο ζόρι πολλά χρόνια. Δωδεκάνησα, Κρήτη γίνεται χαμός. Να σου πω, έχεις δει πως τι καταστροφή κάνουν?
0: Όχι.
1: Και πως αναπαράγονται?
0: Όχι, ειδικά αυτό όχι.
1: Όχι. Με τι ρυθμούς, ρε παιδί μου, αναπαράγονται?
0: Αυτό εννοείς. Ξέρω εγώ. Α, κυριολεκτείτε.
1: Θυμήθηκα το ανέκδοτο με τους κατζόχυρους, αλλά δεν θα το πω.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Λοιπόν. Ναι, αυτά θα συζητήσουμε. Μην πάτε
0: πολέμο πουθενά. Με ποιον?
1: Τον κύριο Σέρμπο. Μείνετε εδώ, θα πάμε μαζί ως τις 12. Θα φύγει ο Σκουρής.
0: Με διώχνει.
1: Επετέλωσε το καθήκον του στο ακέραιο και αποχωρεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μας.
1: Καλημέρα.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Όνιον FM ραδιοργίες εκπομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Άλλη μια Παρασκευή είμαστε εδώ, όπως πάντα, στο πιστή στο ραντεβού, 4 η ώρα. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι 3. Η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, εκπαιδευτικός από τη Φουρνά, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, θα είναι η πρώτη καλεσμένη. Ο κύριος Σμαρνάκης Ιωάννης είναι πρόεδρος ΠΕΤΕΤ, τι είναι, η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Είναι συνδεδεμένο το θέμα ο δεύτερος καλεσμένος με την πρώτη καλεσμένη, την κυρία Διαμαντή. Γιατί αύριο στις 10 στη Φουρνά Βρετανίας θα υπάρξει μια ημερίδα με θέμα οικοτεχνία με ασφάλεια και την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων σε συνεργασία με τη Νέα Ζωή στο χωριό. Το διοργανώνουν αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 10 στην πλατεία Φουρνά Βρετανίας. Γι' αυτό και οι δύο καλεσμένοι έχουν σχέση με το θέμα που σας είπα πριν. Και τελευταίος καλεσμένος, τρίτος, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης, Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τουμπάκος. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή για άλλη μια φορά την κυρία Γιώτα Διαμαντή, την εκπαιδευτικό στη Φουρνάη Βρυτανίας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να της ευχηθούμε μετά από καιρό να ζήσει το παιδί, το αγόρι. Πόσο μηνών είναι τώρα το παιδί, το μωρό?
1: Πέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φτάσαμε ισίως σχεδόν 2,5 μηνών.
0: Να τα κατοστήσει, να πάει πάνω από 120, να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είναι ευλογημένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, να μην πούμε πολλά, τα ξέρετε για την κυρία Διαμαντή. Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τι κάνει, έχει αφιερώσει πόσα χρόνια από τη ζωή σας, ειλικρινά, και από το επάγγελμά σας.
1: Πόσα χρόνια, δεν είναι πολλά τα χρόνια, είναι 2 τα χρόνια μόνο, αλλά πόσος χρόνος, να λέγατε, σχεδόν όλη μας την ημέρα ασχολούμαστε με αυτό, με τις οικογένειες, με τη Φουρνάη Βρετανίας, πώς θα αναστρέψουμε το κλίμα αυτό της ερημοποίησης και το δημογραφικό και πώς αυτή η προσπάθεια τώρα πλέον που έχει γίνει πανελλήνια θα μπορέσουμε να αφανούμε έτσι η αντάξη της εμπιστοσύνης αυτής που μας δείχνει ο κόσμος και οι οικογένειες και τα χωριά. Και περιμένουν την υποστήριξή μας για να δουν και αυτοί το δικό τους τόπο να αλλάζει.
0: Τα συγχαρητήρια είναι λίγα. Είσαστε οδηγός. Όχι οδηγός μόνο για υπόλοιπους ανθρώπους που μπορούν να γίνετε πρότυπο. Εσείς ο ιερέας του χωριού, Μητροπολίτης Καρπινησίου, ο κύριος Γεώργιος, και οι συνεργάτες σας, έτσι, κυρία Διαμαντή?
1: Ακριβώς. Και όλοι μας οι εθελοντές, θέλω να πω.
0: Και εθελοντές. Να τα πείτε, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Και όλοι οι εθελοντές μας σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσφέρουν το χρόνο τους, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως ας πούμε τα φροντιστήρια αγγλικών που κάνουν δωρεάν μαθήματα αγγλικών στα παιδιά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα στο σχολείο τους. Γιατί ξέρετε, όπως έχουμε πει σε ένα μικρό μονοθέσιο, τα παιδιά δεν κάνουν αγγλικά, δεν κάνουν δεύτερη γλώσσα, πολλές φορές δεν κάνουν γυμναστική, σίγουρα δεν κάνουν θεατρική αγωγή, μουσική. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε αυτά τα ερεθίσματα στα παιδιά, να δώσουμε αυτές τις προσλαμβάνουσες με τη βοήθεια των εθελοντών μας.
0: Και τώρα στα Γιάννενα έχει γίνει κάτι και στον Εύρο θα γίνει, μου είπατε, πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ακριβώς. Στα Γιάννενα από τον Οκτώβριο που μας πέρασε, τον Οκτώβριο του 25, υιοθετήσαμε τη Ζήτα Ιωαννίνων, ένα χωριό που ήρθε σε επαφή μαζί μας από εκεί, βλέποντας και αυτό σιγά σιγά τα σχολεία του να ελαττώνεται ο πληθυσμός τους. Έτσι ξεκινήσαμε, έχουν ήδη μετοικήσει 2 πρώτες οικογένειες μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο χωριό και αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Ιουλίου θα μετοικήσουν εκεί και οι επόμενες 3, φτάνοντας εσείς στις 5 οικογένειες και στη Ζήτα Ιωαννίνων.
0: Και στον Εύρο?
1: Στον Εύρο, ανάμεσα στη Ζήτα και στον Εύρο υπάρχει και άλλο ένα χωριό, το Κόκκινο Βιωτίας, το οποίο υιοθετήσαμε με τη νέα χρονιά, τον Ιανουάριο του 26. Έχει ξεκινήσει ήδη η πρώτη οικογένεια και η δεύτερη θα πάει τώρα. Οπότε έχουμε ακόμα 4-5 ανοιχτές θέσεις εκεί. Αλλά ταυτόχρονα η δράση επεκτείνεται και στον Εύρο. Από αρχές του Σεπτεμβρίου θα είμαστε σε θέση, πιστεύω, να ανακοινώσουμε και το χωριό το οποίο θα υιοθετηθεί εκεί. Καθώς είναι εθνικής σημασίας και εκείνα τα χώματα, είναι πολύ σημαντικό και σε συνεργασία μάλλον και με το πρόγραμμα που κάνει η Eurobank εκεί για την ενίσχυση των χωριών εκείνων των ανατολικών μας συνόρων, μέσα από τη συνεργασία μας, ερχόμενοι σε εμάς, θα προσπαθήσουμε να πάμε και εκεί 5 οικογένειες.
0: Και τώρα στη Φουρνά τι γίνεται? Αύριο Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, ώρα 10, στην πλατεία Φουρνάη Βρυτανίας. Τι ημερίδα έχουμε, θα μας τα πείτε εσείς, κυρία Διαμαντή?
1: Ακριβώς. Αύριο στη Φουρνά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα, μια πάρα πολύ πρωτότυπη, αναγκαία όσο ποτέ και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων και τον πρόεδρό του, τον κύριο Σμαρνάκη, οι οποίοι είχαν δει το έργο μας και σε μια συζήτηση που είχαμε γεννήθηκε αυτή η ιδέα ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν στα χωριά. Κάποιοι εργάζονται σε επιχειρήσεις άλλων. Κάποιοι όμως μπορεί να θέλουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή μπορεί να θέλουν να χτίσουν κάτι δικό τους. Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη γη, την παραγωγή, τις τεχνολογίες που υπάρχουν πλέον, την οικοτεχνία? Όπως πολύ σωστά μας εξήγησε, δεν χρειάζεται κάποιος για να παρασκευάσει, ας πούμε, μαρμελάδες, ζαχαρόδι και τα λοιπά, να έχει ολόκληρο εργαστήριο ή μεγάλες υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς το κράτος του δίνει τη δυνατότητα μέσω της οικοτεχνίας, με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και πρότυπα και πρωτόκολλα, να το κάνει αυτό από την κουζίνα του σπιτιού του και να βγάζει ένα εξτρά εισόδημα ή και ένα κύριο εισόδημα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε αύριο με εξαιρετικούς επιστήμονες στο κομμάτι αυτό, αλλά και ανθρώπους που επενδύουν στον τόπο, όπως είναι ο κύριος Γρίβας που άνοιξε το φούρνο, τους κουλουράδες, τη φουρνά που ανοίγει το εργοστάσιο νερού, το Evritanian Water, που ο κύριος Τυροκομικά, που τώρα ο Κουτρομάνος, που κάνουν pop πλέον το τσαλαφούτι της Ευρυτανίας στην Ελλάδα και δείχνουν άνθρωποι στην πραγματικότητα και αμέσως εκεί μέσα στην Ευρυτανία και μέσα στη φουρνά δείχνουν ότι και αυτός ο τόπος μπορεί να εξελιχθεί αρκεί να απευθυνθούμε και να συνεργαστούμε με συγκεκριμένους ανθρώπους και να έχουμε ανοιχτές πλέον τις κεραίες μας, γιατί η ζωή στο χωριό δεν είναι όπως ήταν πριν 50 ή πριν 100 χρόνια, δεν είναι υποβαθμισμένη. Μπορούν να γίνουν πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και στην επαρχία και στα χωριά.
1: Βέβαια, πλέον με το διαδίκτυο το οποίο είναι οι ταχύτητες του τρομερές, με τους δρόμους οι οποίοι είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι, με τα αυτοκίνητα, με όλα αυτά μπορούμε να είμαστε παντού, οποιαδήποτε στιγμή. Και όλες αυτές οι τεχνολογίες που έχουν έρθει κάνουν ένα βήμα παρακάτω από την παραδοσιακή, ας πούμε, κτηνοτροφία ή την παραδοσιακή, ξέρω εγώ, μελισσοκομεία ή την καλλιέργεια της γης και τα πάνε ένα βήμα πιο κάτω, που είναι πολύ χρήσιμο και αυτά εμείς να τα μάθουμε και να τα γνωρίσουμε, γιατί δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει ούτε σχολή που θα σου μιλήσει για αυτά τα πράγματα, ούτε που θα σε εκπαιδεύσει.
0: Το θέμα της συζήτησης είναι οικοτεχνική παραγωγή, ποιότητα, ασφάλεια, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυθεντικότητα προϊόντων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτά που μας περιγράψατε πριν, αυτό μαθαίνουμε τώρα. Πρέπει να μάθετε δηλαδή και εμείς οι υπόλοιποι, όχι μόνο εσείς εκεί.
1: Ακριβώς. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιότερα σε εκείνη την περιοχή, πώς ήταν αυτάρκοι, τι καλλιεργούσε η γη εκείνη, τι έβγαζε, ποιες ήταν οι διαδικασίες, τι μπορεί να γίνει αύριο με βάση αυτά, πώς μπορεί κάποιος, μια νέα οικογένεια που θα πάει στην επαρχία, να ξεκινήσει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα και να το κάνει και κύριο εισόδημα, με τη μελισσοκομεία, με την εκτροφή πέστροφας που είναι πάρα πολύ στην Ευρυτανία και στη Φουρνά που μπορεί να γίνει και γινόταν παλιότερα, με την παρασκευή γλυκών, με φρούτα, με χυλοπίτες, με ζαχαρόδι, με πάρα πολλά πράγματα που όποιος έχει τη χαρά αύριο να βρίσκεται στη Φουρνά ή να παρακολουθήσει τη live μετάδοση, γιατί θα βγει και σε live μετάδοση.
0: Από πού θα βγει να το δούμε?
1: Θα είναι στο Facebook, στο προφίλ της Νέας Ζωής στο Χωριό.
0: Άρα μπαίνουμε στο Facebook, στο προφίλ Νέα Ζωή στο Χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Ιδρυτές είστε εσείς, κυρία Διαμαντή, και ο πατήρ Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Νέα Ζωή στο Χωριό. Και περιμένετε κόσμο, στην πλατεία θα γίνει?
1: Στην πλατεία θα γίνει, εάν δεν επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει στο Πολυχώρο Πολιτισμού Αλλοτροπία, τον οποίο εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πότε έγινε αυτό και τι είναι αυτό, πείτε μας.
1: Είχαμε δεχτεί πριν αρκετό καιρό μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά από τη Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Πολιτισμού και Παράδοσης Αλλοτροπία από την Αντίκυρα της Βιωτίας. Δύο πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιδιώτες στο μουσείο τους εκεί, όπου σιγά σιγά ήθελαν να μετουσιώσουν την ιδέα τους αυτή σε όλη την Ελλάδα και έτσι όταν πλέον έφυγαν από το χώρο εκείνο τον οποίο στεγάζονταν, αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά στη Φουρνά και στη Νέα Ζωή στο Χωριό, με 15.000 βιβλία, προκειμένου να δημιουργηθεί επισκέψιμη βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και παιδιά, και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με πετρώματα και απολιθώματα, επίσης προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης εκπαιδευτικού τουρισμού, και φυσικά σημείο συνάντησης ενηλίκων και παιδιών, σημείο γνώσης και ψυχαγωγίας. Έτσι λοιπόν. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εγκαινιάσαμε την πρώτη αίθουσα που θα είναι εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων, με σκοπό μέχρι το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει και η λειτουργία της βιβλιοθήκης και μέσα στο χρόνο και η λειτουργία του μουσείου.
0: Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Φουρνά και όχι μόνο. Τι ωραία όνειρα κάνετε και τα υλοποιείτε. Τι ωραία. Πόσο κόσμο έχει τώρα το χωριό?
1: Το χωριό το χειμώνα, δηλαδή εκεί που είναι λιγότεροι κάτοικοι, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 160, αλλά το καλοκαίρι φτάνει στους 700 περίπου κατοίκους.
0: Τι λέτε?
1: Βέβαια.
0: Τι να πω, δηλαδή, αυτό έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, στο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας και στην ερημοποίηση της επαρχίας των χωριών και ούτω καθεξής, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος διψάει, αυτό το βλέπετε εσείς.
1: το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και κόσμος ο οποίος θέλει να φύγει από τα αστικά κέντρα, δηλαδή η λίστα μας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ξανά στις 100 οικογένειες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να μετικήσουν στην επαρχία για πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Και αυτός είναι και ο λόγος κιόλας που μας έχουν αναθέσει, θα πω, έχουμε γίνει ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στις οικογένειες αυτές και στα χωριά τα οποία βλέπουν τον πληθυσμό τους σιγά σιγά να συρρυκνώνεται ή να είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία και σιγά σιγά να κλείνουν σχολεία, υπηρεσίες, επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από το χωριό, σιγά σιγά θα κλείσουν και τα μαγαζιά, σιγά σιγά, αν είναι ο τόπος τουριστικός, θα μείνει μόνο κάποιους μήνες τουριστικός. Αλλιώς κλείνει εντελώς. Και το να πάνε με οι άνθρωποι αλλάζει τελείως το ρου της ιστορίας, όπως και στη Φουρνά, που άνοιξαν καινούργια μαγαζιά, που έγιναν γάμοι, που έγιναν βαφτίσια, που εγγενιάστηκε πολύ χώρος πολιτισμού, που τώρα γίνονται ημερίδες. Αλλάζει τελείως.
0: Τώρα τι να ρωτήσω για τον επόμενο στόχο, τι άλλο έχετε βάλει στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας, στο όνειρά σας, στα οράματά σας, κυρία Διαμαντή?
1: Για μένα στόχος θα ήταν να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε περισσότερα χωριά και περισσότερες οικογένειες, επειδή όλη η προσπάθεια της νέας ζωής στο χωριό είναι 100% εθελοντική. Προσπαθούμε να δώσουμε στις οικογένειες τα ίδια κίνητρα, οπότε προχωράμε με αργά βήματα όσο μπορούμε. Την πρώτη χρονιά υποστηρίξαμε περίπου 10 οικογένειες, φέτος υπολογίζουμε να υποστηρίξουμε λίγες περισσότερες, καθώς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το Ίδρυμα, το Κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι, μας έδειξε την εμπιστοσύνη του και χρηματοδοτεί πλέον κάποιες λειτουργίες μας προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη δράση πανελλήνια και να υποστηρίξουμε περισσότερες οικογένειες. Και σε κάθε περιοχή προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους του τόπου αυτού που επιθυμούν να βοηθήσουν, που επιθυμούν να υποστηρίξουν με θέσεις εργασίας, με κοινωνική ευθύνη, προκειμένου οι οικογένειες να κάνουν πραγματικότητα το βήμα αυτό, όπως συμβαίνει ήδη και στη Ζήτσα με τα μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν εκεί και συνεργαζόμαστε, όπως συμβαίνει και στο Κόκκινο με τα ελληνικά καλώδια που παρέχουν τις θέσεις εργασίας στους ανθρώπους, όπως συμβαίνει στον Εύρο πλέον, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα χωριά που μας καλούν, διότι δεν σας κρύβω ότι και αυτή η λίστα είναι αρκετά μεγάλη, και να καταφέρουμε αυτό που και το κράτος θέλει να κάνει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα να το επιτυγχάνει, να πορευτούμε μαζί προκειμένου να γίνει πραγματικότητα.
0: Και τι δεν μπορείτε να συμπορευθείτε, το έχετε ζητήσει από την πολιτεία?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την πολιτεία. Η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές και με τον κύριο Κοντογιώργη, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με την κυρία Ζαχαράκη, με την κυρία Μιχαηλίδου. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμη ο κατάλληλος τρόπος.
0: Γιατί, πού είναι το πρόβλημα, αφού έχετε επικοινωνία? Δεν χρειάζεται μόνο επικοινωνία.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει κι εγώ, η αλήθεια είναι. Το κράτος κάνει τόσες συνεργασίες.
0: Θέλω να πω δηλαδή, με συγχωρείτε, πρακτέου, πού κολλάει το θέμα?
1: Ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί ποτέ ξανά. Οπότε πολλές φορές αυτό που ακούμε είναι το «δεν υπάρχει ο κωδικός».
0: Ποιος κωδικός, αφού αποδίδει το θέμα όλο αυτό?
1: Για να χρηματοδοτηθεί κάτι, για να δοθούν κίνητρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμη και αυτό που το κράτος έχει ξεκινήσει, είδατε που δίνει την επιδότηση με κάποιες χιλιάδες ευρώ για τον Εύρο, για τις...
0: Ναι, αλλά δεν πάνε.
1: Δεν πάνε, δεν υλοποιείται. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποιον άνθρωπο που να πει «εγώ πήγα και πήρα αυτά τα χρήματα» ή «με βοήθησε το κράτος». Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον. Μάλλον φαντάζομαι ότι δεν είναι σωστά δομή.
0: Δεν γίνεται σωστά. Είναι πολύ απλό. Τώρα εσείς δεν θέλετε να το πείτε γιατί είστε ταπεινοί και χαμηλών τόνων. Το λέω εγώ που μπορώ να το πω.
1: Είναι πολύ αργός ο μηχανισμός. Δηλαδή, ίσως αν ένας άνθρωπος πάει σήμερα, κάνει μια αίτηση σε μια πλατφόρμα, μπει σήμερα να κάνει τη μετοίκηση και λάβει βοήθεια μετά από 2 χρόνια. Έτσι ότι μπορεί να μην την έχει ανάγκη.
0: Κυρία Διαμαντή, έχετε καταλάβει. Θα το πω και αυτό. Τους έχετε βάλει τα γυαλιά, το ξέρετε. Το γνωρίζετε. Ξέρετε, δεν θέλετε να το πείτε. Το καταλαβαίνω. Ας αφήστε να το πω εγώ. Τους έχετε βάλει τα γυαλιά. Εσείς και οι συνεργάτες σας. Και ο πατήρ Κωνσταντίνος και οι εθελοντές και όλοι αυτοί. Και κάνετε καλό στη χώρα. Καταλάβατε.
1: Εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε στην επαρχία, που τη γνωρίζουμε την επαρχία, που γεννηθήκαμε στην επαρχία, που ζούμε στην επαρχία. Που γνωρίζουμε πολύ καλά μια οικογένεια, τι δυσκολίες έχει, τι κίνητρα θα χρειαζόταν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επαρχίας και το πιστεύουμε. άνθρωποι τώρα οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή εκεί, έχουν μεγαλώσει εκεί, είναι λογικό να μην μπορούν να πιάσουν τον παλμό της επαρχίας και της κοινωνίας. Κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει μέσα από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί βλέπουμε ότι το τελευταίο 1,5-2 χρόνια που δράει η Νέα Ζωή στο χωριό, έχουμε δει και πάρα πολλές κινήσεις από το κράτος να γίνονται, να εξαγγέλλονται έστω, να ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί αυτό το μάγμα, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτή η μαγιά, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μία συμπόρευση για το καλό της επαρχίας.
0: Συνεχίστε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Μας κάνετε και εμάς περήφανος να γνωρίζετε που τα βλέπουμε και τα ακούμε. Και πολλές φορές συγκινούμαστε. Βλέπουμε να γεμίζουν τα χωριά με ζωή, με νέους ανθρώπους, με οικογένειες, να ανοίγουν τα σχολιά, να κυματίζει η ελληνική σημαία ξανά τις ημέρες των παρελάσεων, στις εθνικές επετείους.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό και τα παιδιά που βλέπουμε και οι γέροντες. Οι γέροντες αυτοί οι οποίοι έρχονται και σου λένε. Πίστευα θα πεθάνω μόνος μου. Βγαίνω στο μπαλκόνι μόνο και μόνο να ακούσω τη φασαρία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο
0: είναι συγκλονιστικό, δεν περιγράφονται αυτά.
1: Τα εγγόνια μας έχουν φύγει δυστυχώς, δεν καταφέραμε να είναι κοντά μας, έχουν φύγει. Τα βλέπουμε μόνο το καλοκαίρι, τα βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Βγαίνω να ακούσω λίγο φασαρία από τα παιδάκια. Πόσο ανάγκη το έχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Συμπορευόμαστε εμείς λοιπόν, το Ιόνιον FM και οι ραδιοργίες εκπρομελέτης. Όσο μπορούμε, βοηθάμε και σας δίνουμε το βήμα αυτό. Θα το κάνουμε πολύ συχνά. Θα είμαστε και εμείς όποτε θέλετε εδώ, μαζί σας. Με το μικρό έργο που προσφέρουμε κι εμείς.
1: Όχι, στην κοινωνία του έργου μας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από εσάς φτάνουν τα λόγια μας και τα νέα μας και οι ειδήσεις μας και οι ανάγκες μας στα αυτιά του κόσμου. Του κόσμου που μπορεί να μην μας γνωρίζει, του κόσμου που μπορεί να έχει ακούσει απλά κάτι. Αλλά μέσα από την συνεργασία μας αυτή, μέσα από την επαφή αυτή που κι εσείς επιδιώκετε, μπορούμε να ανανεώνουμε τα ραντεβού μας και κάθε φορά να λέμε τι καινούριο κάναμε αυτή τη
0: στιγμή. Ακριβώς. Θέλουμε να μας ενημερώνετε, κυρία Διαμαντή. Χαιρόμαστε που υπάρχετε, που έχετε κάνει σοβαρό έργο και επιμένετε και έτσι. Μπράβο, έτσι πρέπει. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε πάλι στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία αύριο στην ημερίδα αυτή που θα γίνει το πρωί στις 10, είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Στη Φουρνά, στο αγαπημένο χωριό και που θα εξελιχθούν και άλλα χωριά στην χώρα μας, στην Ελλάδα, με πρότυπο τη Φουρνά και το όραμα της κυρίας Διαμαντή και των συνεργατών της. Καλή επιτυχία και επίσης να σας ζήσει ο γιος και ευχόμαστε να γίνει και αυτός αργότερα συνεργάτης της νέας ζωής στο χωριό.
1: Ελπίζουμε, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Διαβάστε στην απογευματινή πυρηνικά ορμούς και κυρώσεις στο προσχέδιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Βαθιά ανάσα για τον πλανήτη. Το σχέδιο του Μαξίμου για προεκλογική περίοδο μακράς διαρκείας. Ετοιμοπόλεμος ο μηχανισμός για οργανωμένες περιοδίες τελεχών. Μάχη για τα ασημικά της Κουμουντούρου. Στα κάγκελα Παπάς Πολάκης Ντούρου. Μετράει αντίστροφα ο Φάμελος. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα του νέου Ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια για 25.000 κλειστά σπίτια. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιοργίες εκ προμελέτης από το Ionion FM, από το στούντιο στο Μαρούσο, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Μιλήσαμε πριν λίγο με την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή για την ημερίδα αυτή που θα γίνει αύριο, ημερίδα ώρα 10 στην πλατεία Φουρνά Ευρυτανίας. Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, σε συνεργασία με τη Νέα Ζωή στο Χωριό και την υποστήριξη τη Crivas Group, διοργανώνουν ημερίδες στη Φουρνά Ευρυτανίας. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Σμαρνάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε Σμαρνάκη?
9: Μια χαρά, εσείς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Τώρα, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα για αύριο το Σάββατο που θα γίνει, και καλή επιτυχία ευχόμαστε.
9: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Η ιδέα ήρθε καθώς παρακολουθούσαμε τη δράση της κυρίας Διαμαντή. Αυτή την πρωτοβουλία της για να επαναφέρει κατοίκους στα Φουρνά Βρετανίας και γενικά την επέκταση αυτής της ιδέας σε απομονωμένα χωριά. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αυτοί οι κάτοικοι που επιστρέφουν εκεί και φέρνουν και μεγαλώνουν και τα παιδιά τους σε ένα φυσικό περιβάλλον διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει πλέον τα τελευταία χρόνια, να έχουν και κάποια δημιουργική απασχόληση. Δηλαδή τα παιδιά αυτά όταν θα μεγαλώσουν να ξέρουν κάτι να κάνουν εκεί το οποίο θα τους ενδιαφέρει, θα τους αρέσει και θα δίνει και προστιθέμενη αξία τα προϊόντα του τόπου. Εμείς λοιπόν, επειδή υπηρετούμε το κομμάτι της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων ως τεχνολόγοι τροφίμων, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία, προτείνοντας ιδέες και λύσεις τόσο στο παραγωγικό μέρος όσο και στο κομμάτι της ασφάλειας, της οικοτεχνίας, της διεύρυνσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στην βοήθεια στην επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος που θέλει για πρώτη φορά να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Αυτή έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Διαμαντή, ενθουσιάστηκε και αυτή. Και σε δεύτερο χρόνο επικοινωνήσαμε και με τον επιχειρηματία, τον κύριο Δημήτρη Γρίβα, ο οποίος δραστηριοποιείται με την εταιρεία Κουλουράδες στην Αττική και έχει ανοίξει κατάστημα στο χωριό, στην πλατεία των Φουρνών, και δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά σε επιχειρήσεις της Ευρυτανίας. Έχει επενδύσει δηλαδή ένα μέρος των δραστηριοτήτων του εκεί, ο οποίος δέχτηκε και αυτός με χαρά να μας μεταφέρει την εμπειρία του. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή.
8: Ναι, έτσι ξεκίνησε, αλλά θέλω να πω δηλαδή, γιατί εγώ το είπα της κυρίας Διαμαντή, τη βγάζω συχνά στο ραδιόφωνο και θέλω να μαθαίνω το τι ενέργειες κάνουν εκεί στη Φουρνά. Είναι φοβερό το έργο που παράγει και αυτό της έλεγα πριν, ότι θα έπρεπε να συμπορευτεί και με την πολιτεία. Καταρχάς έχουμε πρόβλημα δημογραφικό η χώρα μας.
9: Μα από εκεί ξεκινάνε όλοι.
8: Έχουμε ερημοποίηση της επαρχίας, των χωριών μας που γεννηθήκαμε. Όλοι από κάποιο χωριό είμαστε περισσότεροι. Και βλέποντας τώρα νέους ανθρώπους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν νέα ζωή στα χωριά, αισθανόμαστε κι εμείς κάπως, πώς να πει, κάτι, παίρνουμε θάρρος, δύναμη.
9: Μα αυτό ήταν και ο λόγος μου για τον οποίο και εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε και είπαμε να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε σε αυτό το έργο. Κοιτάξτε, εγώ θα θέσω και μια άλλη παράμετρο, θα τα πούμε βέβαια και αύριο στην εκδήλωση, αλλά τώρα με την ευκαιρία που συζητάμε, είναι η παράμετρο της επισιτιστικής ασφάλειας. Είδαμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που ξέραμε, ότι τα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας που ξεκινάνε και φέρνουν τρόφιμα από την άλλη άκρη της γης και εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ και απλώς τα ψωνίζουμε και δεν ενδιαφερόμαστε από πού ήρθαν, διαταράχθηκαν με τους πολέμους, με τον κορονοϊό ξεκίνησε.
8: Έχετε δίκιο.
9: Οπότε πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό αναφέρουν οι πολιτικοί μας κυρίως περί αναδιάταξης της παραγωγής, περί ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης. Εμείς προσπαθούμε αθόρυβα να το κάνουμε πράξη. Δίνοντας προστιθέμενη αξία σε προϊόντα τα οποία, αν παραμείνουν όσοι έχουν ως μόνο προϊόντα του πρωτογενή τομέα, έχουν χαμηλή αξία. Αν τα μεταποιήσεις, τους δίνεις προστιθέμενη αξία.
8: Ποια προϊόντα είναι αυτά?
9: Σχεδόν όλα τα προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου. Καλά, ξεκινώντας από τα εμβληματικά βέβαια, το λάδι, τις ελιές και το μέλι, το τυρί, αλλά πηγαίνοντας και σε δευτερεύοντα προϊόντα, ζυμαρικά, προϊόντα αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής, επεξεργασία φρούτων και λαχανικών ώστε να αντέχουν και να μπορούν να κινηθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ξέρετε, τα φρούτα και τα λαχανικά, παραδείγματος χάρη, έχουν ένα κύκλο ζωής συγκεκριμένο.
8: Σωστά.
9: Ωραία. Όταν περάσουν από το κύκλο ζωής, οι επιλογές είναι περιορισμένες. Ή θα τα καταναλώσεις από παραγωγές θερμοκηπίου, ή θα τα καταναλώσεις από εισαγόμενα, ή θα τα μεταποιήσεις σε κάτι που αντέχει. Δηλαδή, το δαμάσκηνο τρώγεται στην εποχή του φρέσκο. Μετά θα πρέπει να το φας αποξηραμένα, θα πρέπει να το φας σε μια άλλη μορφή. Παραδείγματος χάρη, λέω, ή τον περίκοκο,
8: ναι,
9: ένα φρούτο, ένα λαχανικό, ή τα λαχανικά μπορείς να τα μετατρέψεις σε πίκλες. Μπορείς να κάνεις διάφορες εξαιρετικές μορφές τυριών ή προϊόντων γαλακτοκομικών, που εμείς τουλάχιστον σε αυτό το τομέα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή, το ότι ο διεθνής όρος Greek Yogurt είναι ένα απολύτως αναγνωρίσιμο προϊόν σε όλο τον κόσμο, αυτομάτως αυτό σου δίνει ένα διαβατήριο.
8: Σωστά.
9: Γιατί δηλαδή, θα σας πω το εξής, κάντε όπως η Ιταλία, λέω εγώ πολύ συχνά. Όταν θα πας στην Ιταλία και θα φας πίτσα, παρμεζάνα, κοτσαρέλα και πέστο βασιλικού, θα πας παντού μετά στον κόσμο όταν γυρίσεις πίτσα να τα αναζητήσεις. Στην Ελλάδα γιατί δεν κάνουμε το ίδιο?
8: Γιατί έχουμε μάθει για να άλλα πράγματα στη ζωή μας. Να θέλουμε το δυτικό και όχι το δικό μας.
9: Τώρα δεν κάνει, ναι.
8: Ναι, δεν κάνει ακριβώς.
9: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Σας φέρνω μερικά απλά παραδείγματα και ίσως είναι και λίγο διάσπαρτα, αλλά συνθέτουν όλα αυτά μαζί μια φιλοσοφία που λέει: προσπάθησε να δώσει προστιθέμενη αξία, προσπάθησε να μπει στην εφοδιαστική λυσίδα όσο καλύτερα μπορείς, κατάρτισε τους νέους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι γιατροί, μηχανικοί ή δικηγόροι. Έχουμε πολλούς, δόξα τω Θεώ. Ας γίνουμε και κάτι άλλο, ας αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή, πάσχει ας πούμε η παραγωγική διαδικασία, πάσχει παντού από τεχνίτες, από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν.
8: Δεν υπάρχουν πλέον, όχι.
9: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θέλουν όλοι πρωτογενώς να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Εντάξει, προφανώς χρειαζόμαστε καλούς γιατρούς και δικηγόρους, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι.
8: Δεν γίνεται, δεν θα υπάρχει κράτος μετά, δεν υπάρχει χώρα.
9: Το πράγμα. Άρα λοιπόν, και να σας πω και κάτι, δεν πρέπει να γίνουμε κι όλοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλες δεξιότητες, άλλες κλίσεις. Πρέπει εμείς λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Κυρίως η πολιτεία βέβαια πρέπει να το κάνει.
8: Η πολιτεία είναι η πρώτη, να αναδείξει ο κόσμος τα ταλέντα του, το τάλαντο του Θεού που του δίνει.
9: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα εξαιρετικές γαλακτοκομικές σχολές, παραδείγματος χάρη. Έχουμε εξαιρετικές σχολές, τεχνικές εννοώ, όχι πανεπιστήμια.
8: Τεχνικές,
9: ναι. Έχουμε εξαιρετικές σχολές αργυροχρυσοκοείας, μελισσοκομείας, αμπελουργίας, εινοποιίας και πολλά άλλα τώρα. Τεχνητών, διαφόρων. Ψυκτών. Απλώς εγώ αναφέρω αυτά γιατί είμαι στον χώρο του τροφίμου και είμαι προσανατολισμένος προς τα εκεί.
8: Σωστό, σωστό.
9: Μυαλό μου πάει προς τα εκεί, αλλά υπάρχουν παντού σε όλα τα επαγγέλματα.
8: Τι μου είπε η κυρία Διαμαντή, μου είπε ότι μπορεί και ο καθένας να μάθει πλέον από αυτό το σεμινάριο που θα γίνει αύριο την ημερίδα να κάνει και στο σπίτι το πράγμα να φτιάχνει, γλυκά, οτιδήποτε.
9: Εμείς θα δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις. Εντάξει, τώρα δεν θα βγουν από εκεί όλοι και θα...
8: Όχι, μα δεν είπα, παίρνεις μια κατεύθυνση, δεν είπα να γίνουν όλοι.
9: Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε και σε δεύτερο χρόνο, να τους στείλουμε και πληροφοριακό υλικό αν χρειάζεται, να συμμετάσχουν και σε διαδικτυακά σεμινάρια που κάνουμε εμείς για τα μέλη μας ή τελείως δωρεάν, ανάλογα τώρα με το αντικείμενο ή και με ελάχιστο κόστος. Άρα λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και σε δεύτερο χρόνο ανθρώπους. Πραγματικά δηλαδή μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Ένωσής μας, η οποία παρεπιπτόντως, επειδή σε αυτή τη χώρα, όταν ακούει ο άλλος ενώσεις και συλλόγους, πέτει το μυαλό του κακό. Εμείς δεν είμαστε ούτε κρατικό δίτη, ούτε διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ κρατικό, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τίποτα. Όταν λέω τίποτα, εννοώ μηδέν. Διαχειριζόμαστε μόνο τις συνδρομές των μελών μας.
8: Αυτό είναι καλό που κάνετε και σημαντικό. Πόσα χρόνια είστε εκεί, Πρόεδρος?
9: 10 περίπου. Η Ένωση υπάρχει από το 1981. Ξεκίνησε τότε με τους πρώτους απόφοιτους του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί 12 σχολές πανεπιστημιακές πλέον, δεν υπάρχουν πλέον ΤΕΙ, οι οποίες παράγουν επιστήμονες, τεχνολόγους, τροφίμων και διατροφής. Δεν μας ενδιαφέρει πρωτογενώς από πού προέρχονται, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές, να είναι πτυχιούχοι επιστήμονες, τεχνολόγους, τροφίμων, ανώτερης εκπαίδευσης. Είναι μέλη μας και από εκεί και μετά υπάρχουν συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται και στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, στον παραγωγικό τομέα μας, αλλά και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε συμβουλευτική, οπότε όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να μεταφέρουμε αυτές τις γνώσεις στους ανθρώπους. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε, να ανοίξουμε το θέμα, να δημιουργήσουμε απορίες, να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον στους ανθρώπους, στους γονείς, να κατευθύνουν τα παιδιά τους εκεί. Έχει περίπου 25 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου έλεγε η κυρία Διαμαντή,
8: ναι, ναι, ναι,
9: το σχολείο. Θα θέλαμε ιδεωδώς οι γονείς να πούνε στα παιδιά, να τους λένε ιστορία ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό και μας είπαν αυτά. Λάβετε τα υπόψη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, μπορείτε να τους βρείτε εκεί.
8: Αύριο λοιπόν, αυτό Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 10, πλατεία Φουρνάη Βρετανίας, πρόγραμμα ημερίδας, θέμα οικοτεχνία με ασφάλεια. Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Και ο πρόεδρος, τώρα τον ακούμε τόση ώρα να μας λέει τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ο Ιωάννης Μαρνάκης. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρόεδρε, να ξαναπούμε στην εκπομπή και να ασχοληθούμε επί τούτου για την δική σας, πώς να το πει κανείς, το δικό σας όνειρο, το δικό σας όραμα που έχετε και των συνεργατών σας. Καλό θα μας κάνει να μάθουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι ακροατές.
9: Ναι, στη διάθεση και εμείς θα θέλαμε κιόλας και να θέσουμε και ένα θέμα με διάφορους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν. Υπάρχουν αρκετοί αδαείς που για λόγους influencing.
8: Ναι, είναι η μόδα τώρα.
9: Ναι. Προσπαθούν να μεταφέρουν πληροφορίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές, δημιουργούν φασαρία, αλλά επί της ουσίας δεν σημαίνουν σχεδόν τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. να μην μένουμε στον τύπο, να προχωράμε στην ουσία, να αποφεύγουμε τα πτεύδη.
8: Στην ουσία και στην παράδοση, πρόεδρε, στην παράδοση.
9: Ναι, εντάξει.
8: Θέλω να μάθω κι εγώ κάποια στιγμή να πείσω τυρί, καταλάβετε. Όχι. Και δεν το λέω έτσι. Είναι...
9: Αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο.
8: Δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλω να το πω, πώς να σας το πω. Όταν θα πήξεις τυρί, θα μπει σε μια άλλη λογική το μυαλό σου και η οικογένειά σου.
9: Ακριβώς. Και προσέξτε κάτι, υπάρχει διαφορά μεταξύ της οικοτεχνίας και της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής. Είναι άλλες οι συνθήκες. Εμείς δηλαδή μπορούμε να ακολουθήσουμε μια πολύ παραδοσιακή τεχνική για να παραγάγουμε κάτι στο σπίτι μας ή σε επίπεδο οικοτεχνικό, το οποίο όμως δεν ταιριάζει σε βιομηχανική παραγωγή, ανάποδα. Άμα πάω να βάλω μια βιομηχανική διαδικασία και να προσπαθήσω να τη μεταφέρω για κάποιον που, όπως είπες τώρα, ας πούμε, θέλει να παράγει τυρί μόνος του, δεν ταιριάζει.
8: Δεν ταιριάζει, όχι.
9: Δεν ταιριάζει. Δηλαδή πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βάζει στην κλίμακα που του αναλογεί.
8: Εκεί που πρέπει και που αρμόζει.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση, εμείς προσπαθούμε να τραβήξουμε πληροφορίες από τις παραδοσιακές τεχνικές. Αλλά να ξέρετε, η παραδοσιακή τεχνική δεν είναι μόνο μια συνταγή. Έχει να κάνει ακόμα και με τα σχέδια, ακόμα και με το περιβάλλον το οποίο κινείσαι. Δεν μπορεί να παράγει το ίδιο πράγμα.

0: το οποίο κινείσαι, δεν μπορεί να παράγει το ίδιο πράγμα.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά φανταστείτε τι ωραίο θα ήταν τώρα ο έφηβος ή η έφηβη κόρη μου να ασχολείται με αυτό και μετά να το μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά της.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον, αρκεί να την μπλοκάρουμε και λίγο από την αστιφιλία. Γιατί είναι, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη τέτοια πράγματα δεν κάνεις πολύ δύσκολο.
1: Με τίποτα, όχι, δεν κάνεις αυτό όλα. Είναι και άλλη λογική. Λέω, έρχεται η παράδοση και με την παράδοση ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Καλά.
1: Θα τα πούμε πάλι στην εκπομπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
0: Αναμένω. Παρακαλώ.
1: Γεια και χαρά.

0: Ιόνιον FM, ραδιουργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Ένα με μεγάλη χαρά σας αναγγέλλω ότι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, πρώην υφυπουργός, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, γιατί είναι δύσκολο στους καιρούς που ζούμε πραγματικά. Υπό την έννοια ότι γίνεται ο κακός χαμός, να μιλήσω όπως μιλάει η νεολαία, στην Ευρώπη με τα θέματα της μετανάστευσης, και εδώ ακόμα δεν τολμάμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να μιλήσουμε για όποιες δυνατότητες έχουμε να υπερασπιστούμε τον λαό μας, την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, την ασφαλειά μας.
0: Υπάρχει ασφάλεια στην Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει, αλλά...
0: Νιώθει ο Έλληνας ασφαλής, το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Όχι, κάθε άλλο, και δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε άλλη μας εκπομπή, γιατί έχουμε παραγνωριστεί τώρα. Εγώ μένω Αβέροφ και Αριστοτέλους και Αχαρνών. Δηλαδή, το λένε, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, το λένε Πακιστάν εκεί. Οι παλιοί κάτοικοι, οι παλιοί ιδιοκτήτες.

0: των σπιτιών. Εμείς εκεί μένουμε χρόνια και εγώ και τα παιδιά μου, όταν είμαστε στην Αθήνα, καλά τα παιδιά είναι στην Αθήνα, οπότε αντιλαμβάνεστε την αγωνία και την ανησυχία.
1: Αμένετε στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή όταν έρχεσαι στην Αθήνα.
0: Ακριβώς, την ζω στο πετσί μου, δεν θέλω να το δραματοποιήσω, αλλά ακριβώς σε εκείνον τον δρόμο πριν κάποια χρόνια κατεσφάγει ένας άνθρωπος που ξεκινούσε την ημέρα του για να πάει μάλιστα με εκδρομή, χωρίς κανένα επεισόδιο. Και δεν ήταν ούτε αργά, ήταν χαράματα, 6-7 η ώρα. Έχοντας λοιπόν και κατά νου όσα συμβαίνουν εκεί, για ψήλου πίδημα να μαχαιρώνονται, να τσακώνονται, αντιλαμβάνεστε ότι ασφαλώς αυτά δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους.
1: Κύριε Νικολόπουλε, έχετε μεγάλη εμπειρία. Τώρα θέλω να μου πείτε το εξής. Είστε και υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε εμπειρία πολιτική. Γνωρίζουμε πόσοι είναι παράνομοι στην Ελλάδα και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο Θεσσαλονίκης και Πάτρας.
0: Όχι. Και αυτό το όχι θα σας το έλεγε εν ειλικρινία, πιστεύω ακόμα και ο ίδιος ο Πλεύρης, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο υπηρεσιακός παράγον.
1: Λέγεται σοβαρό το κράτος αυτό που δεν ξέρει πόσοι παράνομοι είναι στη χώρα του και οργανωμένο?
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ποιος θα τολμούσε να πει αυτό? Και μα είδατε και πριν δύο μέρες είχαμε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο. Και ακόμα και εκεί που κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, δηλαδή μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις, τι έλεγε, παράταση λειτουργίας, όλα όσα τέλος πάντων ήρθαν σε αυτό, δεν είχαν καμία, το νομοσχέδιο για να μην κουράζουμε τους ακροατές, δεν είχαν καμία σχέση με το πρόβλημα που είναι εθνικό, είναι δημογραφικό, γεννούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έτσι, μπράβο, στη σωστή βάση το έχετε βάλει, είναι εθνικό το πρόβλημα αυτό που συμβαίνει στη χώρα.
0: Αλλά είναι κακό όταν είμαστε σε μια χώρα γερασμένων. Δεν μπορεί λοιπόν να μην κάτσουμε κάτω να το συζητήσουμε και μετά να λέμε ότι μας φταίει ο Μάσκ αν τυχόν και εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα που παρακολουθούμε σήμερα από τις τηλεοράσεις. Και αυτά όλα είναι αυτά που συνθέτουν και την κατάρρευση. Η κατάρρευση δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο θεσμική. Είναι όλα αυτά και δεν ξέρω αν έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Δεν είναι θεσμική κατάρρευση, για παράδειγμα σήμερα ήρθε στα χέρια μου το κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει μέσα κατηγορούμενους τους νέους μπόμπολες, για να μην πω το όνομά τους και βρεθεί ο σταθμός σε περιπέτεια, γιατί ο Μητσοτάκης στην 7 ετία έκανε νέο μπόμπολα. Αυτούς τους νέους μπόμπολες λοιπόν που σχετίζονται με την 717, οι τεχνικές τους εταιρείες, τους άφησε, όχι τους άφησε, μπροστινίσαντε μάλλον, να αγοράσουν κανάλια, εφημερίδες, site. Και είδα χτες, ας πούμε, πήγε ο Μητσοτάκης, λέει, σε ένα site που πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Αλλά κάνετε πλάκα.
1: 10 εκατομμύρια το site.
0: Τι αγόρασε δηλαδή? Έχει στοιχεία ενεργητικού, ας πούμε, ένα site? Έχει 5 κομπιούτερ, τι άντο, και 5 γραφεία. Ας πούμε ότι γίνεται... Δεν γίνεται εκ του μακρόθεν.
1: Ό,τι έχει ένα site.
0: Τι μπορεί να έχει? Έτσι λοιπόν βλέπουμε, όταν λέμε θεσμική κατάρρευση, το βλέπουμε σε όλο τη το μεγαλείο, σε κάθε μορφή.
1: Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε να σας πω. Ο Μητσοτάκης κάθε μέρα και χτες πότε έβγαλε τον τελευταίο του λόγο, τα βάλε με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά. Και πραγματικά είναι να απορεί κανένας, γιατί αν σκεφτείτε ότι τον Ιούνιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε 41%, ήταν Ιούνιος του 2023. Τώρα Ιούνιο δεν έχουμε. Ιούνιος. Του 2026. Και τι του δίνουν οι δημοσκοπήσεις? 21-22%. Σχεδόν στην πρόθεση.
1: Και 27 του δίνουν και 28.
0: Πρόθεση όχι.
1: Όχι στην πρόθεση, όχι στην πρόθεση. Ναι.
0: Πρόθεση, έτσι. Δηλαδή έχω την πρόθεση να πάω. Δεν είναι εκείνους που υπολογίζουν και μάλιστα. Σχεδόν λοιπόν οι μισοί ψηφοφόροι έχουν εγκαταλείψει το σκάφος. 1.300.000 μετρημένοι ψηφοφόροι πήγαν λιγότεροι και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Στο 41% αναφέρουμε τώρα, το 41% είχε 1.300.000 λιγότερους ανθρώπους, ψηφοφόρους. Και τι ακούμε τώρα, ότι φταίει ο Σαμαράς, φταίει ο Καραμαλής. Μα έχει καμιά κυβερνητική θέση ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής ή ο Νικολόπουλος? Αυτοί όλοι τι έχουν, κανένα λόγο δηλαδή? Ποιος φταίει λοιπόν για αυτό το 20 βουτιά να ανεβάζει τον ένφια, να κάνει υποκλοπές, να σκεπάζει τα τέμπη? Μα είναι τόσο ευτελής η επικοινωνιακή γραμμή αυτή που πραγματικά προσβάλλει την νοημοσύνη του καθενός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κοιταχτεί στον καθρέφτη του, να κάνει αυτό που λέμε στην εκκλησία μετάνοια, να κάνει αυτοκριτική που λέμε στην πολιτική, να πει ρε παιδί μου τι φταίει, τι γίνεται, γιατί είμαστε μέχρι εδώ. Αλλά βλέπετε, θέλουν να πούν ότι πέφτει γιατί μιλάει λέει ο Σαμαράς. Μα εδώ έχουμε μια αφόρητη μπόχα της κυβερνητικής ανικανότητος. Και αυτή η μπόχα δεν ήταν μόνο αυτή που έζησε το λεκανοπέδιο για μέρες να μην ξέρει λέει από τι μυρίζει ο τόπος. Μα η μπόχα είναι κάθε μέρα στις πολεοδομίες. Τα είδατε φαντάζομαι τι συμβαίνουν.
1: Είδαμε στο Μαρούσι, τα είδαμε.
0: Είναι Λερναία ίδρα χωρίς καμιά υπερβολή. Δηλαδή φταίνε οι νεοδημοκράτες που ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει σήμερα? Μα είδατε μήπως προχτές στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας βγήκε απόφαση δικαστηρίου, πήγανε δύο γυναίκες που έκαναν γάμο με τον νόμο του Μητσοτάκη και η μία είχε παιδί και λέει και η άλλη θέλω να το αναγνωρίσω και εγώ. Και το δικαστήριο είπε δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά αφού έτσι ψήφισε ο Μητσοτάκης, αλλά έγραψε στην απόφαση. Υπάρχουν μελέτες πολλές όπου τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν σε σπίτι, σε ζευγάρι του ιδίου φίλου είχαν στη συνέχεια πάρα πολλά ψυχολογικά και άλλα προβλήματα. Η δικαστική απόφαση ήταν πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν τα λέω εγώ. Λες λοιπόν, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη? Μα τι δουλειά έχουμε ακόμα, αν θέλετε, και με αυτή την ομάδα αλητείας? Όλα αυτά τα τρολάκια που βγαίνουν κάθε μέρα και βρίζουν τον Καραμαλή, τον Σαμαρά, όποιον ενδεχομένως έχει μια διαφορετική άποψη. Και τι έγινε σε αυτό? Η απόφαση του Μητσοτάκη τι ήταν? Να προτείνει τον Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ποιος είναι ο Κυρανάκης? Το αφεντικό της ομάδας αλήθειας. Είναι δηλαδή η επίσημη σφραγίδα της πλήρους ιδεολογικής και οργανωτικής παράδοσης.
1: Ο οποίος θα κάνει ραντεβού με
0: τον
1: Σαμαρά.
0: Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομάδα αλήθειας.
1: Θα κάνει ραντεβού με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητάει ο καντιλανάφτης να πάει να δει τον δεσπότη. Νομίζω ότι αυτό είναι ασέβεια, είναι απρέπεια, είναι μικρομεγαλισμός, δεν έχει υπόψη του. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, τι θα πάει, δεν υπάρχει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία? Να το, είδες, κοίτα πώς έρχεσαι να με επιβεβαιώσεις. Νομίζω ότι είναι κιόλας αφεντικό γιατί έχει αυτό το στρατό των τρολ. Και πώς θα εμφανιστεί μαζί μπροστά τους όταν τις τελευταίες μέρες ακούσατε τον ίδιο τον Σαμαρά να μιλάει για αυτή την αλητεία των τρολ? Η πολιτική διαδρομή του Κυρανάκη συμπυκνώνεται απόλυτα σε αυτή την κουλτούρα της πολιτικής απάτης. Και αυτό που μου λέτε πάλι εξοργιστικό είναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που λέει ότι είναι έτοιμος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα, δεν ξέρω τι θα πει του Ερντογκάν. Αν του πει ο Ερντογκάν αυτά που θα πει του Τραμπ όπως ακούσαμε χτες, ότι θέλει το Καστελόριζο, 152 νησιά και το μισό Αιγαίο, τα ακούσατε φαντάζομαι.
1: Βεβαίως τα ακούσαμε. Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω λοιπόν αν ευχόμαστε να είναι ο Μητσοτάκης σε εκείνο το τριψήφιο τηλέφωνο. Γιατί εγώ προσωπικά θα ευχόμουν, όπως το Βουκουρέστι υπήρξε πρωθυπουργός και είπε το όχι, ο Κώστας Καραμαλής, όπως στο σχέδιο Ανάν υπήρξε πρωθυπουργός και είπε το όχι, και αν ακούγαμε την τώρα και τον Γιωργάκη τον Παπαντρέου και όλο αυτό το που έχει μαζευτεί σήμερα στο Μαξίμου, δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκείνο που έχουμε να ευχόμαστε και να κάνουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι ευχές, είναι να μην βρεθεί ο επόμενος πρωθυπουργός πρωτετελεσμένων. Γιατί αν βρεθεί πρωτετελεσμένων, τι να κάνει? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε και ήταν, τα τουρκικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τη μισή Κύπρο, αν θυμάστε. Τι μπορούσε να κάνει μπροστά στα τετελεσμένα? Γιατί με ρωτούν πολλοί, γιατί τώρα μιλάει ο Καραμαλής? Για σκέψου ρε κακομύρη, γιατί τώρα μιλάει και δεν μιλάει? Γιατί τώρα μιλάει ο Σαμαράς? Για βάλε το μυαλό σου κάτω, γιατί τώρα μιλάει? Γιατί τώρα μπορεί να χαθούν πράγματα και μετά να μην μπορείς να τα πάρεις πίσω, αδερφέ, αν έχουμε βρεθεί μπροστά στα τετελεσμένα. Αυτά είναι οι υποθέσεις. Τι είπε σήμερα ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν? Έκανε, λέει, ότι δεν άκουσε. Λες και έχει την εκπομπή του Νικολόπουλου, το Μαξίμου ακούει με ερωτηματικό. Τι να ακούσατε την απάντηση? Ναι. Την απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών που κάποια στιγμή είπε πριν λίγο καιρό, δεν βαριέσαι, ας με πούνε και προδότη. Άκου απάντηση ανθρώπου τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτή τώρα η εξέλιξη, λοιπόν, να ξέρετε ότι μας οδηγεί, εγώ αυτή την εκτίμηση κάνω, σε πολύ γρήγορες εκλογές.
1: Για προώρες μιλάτε, και θέλω να, ακόμα δύο λεπτά έχουμε, κύριε Νικολόπουλε, στην
0: εκλογή. Καλώς για εκλογές τώρα το Σεπτέμβριο, το αργότερο τον Οκτώβριο. Και τις εκλογές τις φέρνουν πολλά γεγονότα. Τις φέρνει αυτή τη βδομάδα, λοιπόν, λέω, από την εκπομπή σας έρχεται το βούλευμα όπου οι καινούργοι μπόμπολες θα καθίσουν στο σκαμνί για απάτη, λέει. Για απάτη, γιατί πήραν ευρωπαϊκούς φόρους, γιατί έφαγαν δημόσιο χρήμα. Αυτοί οι μπομπολέοι όμως ήταν οι γαμπροί, οι πολύφερνοι που τους πήγε ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη και τους πήγε στον Τζίπρα και τους πήγε στον Τραμπ. Γιατί με ανάθεση τους έδωσε τον αγωγό να μεταφέρει, λέει, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τώρα του λένε, καλά ρε εσύ, τι μας έφερες εδώ? Δεύτερη μεγάλη σπουδαία εξέλιξη που οδηγεί τα πράγματα είναι του Ντίλιαν. Πήγαμε προχθές στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εγώ προσωπικά κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά και είπα, κύριε Αρεοπαγίτες, αν δεν ακούσατε τύπο Ντίλιαν στο Βήμα της Κυριακής και στην Εφημερίδα των Συντακτών, να πάρτε τα. Έχει συμβάσει με το κράτος. Έχει με την ΕΕΠ, και προϊστάμενος της ΕΕΠ ήταν ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, με πολιτικό προϊστάμενο τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, λοιπόν, έχει το σανιδά σήμερα και ακόμα δεν ανοίγει την υπόθεση, δεν φωνάζει τον Ντίλιαν να πάει εκεί τις συμβάσεις, τα τιμολόγια και ποιος πλήρωσε. Αλλά ήρθε το εφετείο των 126 χρόνων φυλάκιση που έχει. Εκεί στο εφετείο, λοιπόν, αν ξεκινήσει, τα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Εκεί θα πάει ο Ντίλιαν, όλα αυτά τα παραστατικά, όπως λέει ο ίδιος, και τα λέει δημόσια, δεν τα λέει ιδιωτικά, γιατί θα πει ότι εγώ πούλησα ένα μηχάνημα. Αν εσύ το αμάξι που σου πούλησα πήγες και σκότωσες 15, θα κάτσεις εσύ, κύριε Πρωθυπουργέ, κατηγορούμενος. Σκέφτεστε, λοιπόν, τον Έλληνα Νίξον να μπορεί να κάνει εκλογές με ένα τέτοιο θέμα ανοιχτό? Ο Μητσοτάκης, λοιπόν, δεν αποκλείεται να μας προλάβει και πριν το Σεπτέμβρη, αν τα γεγονότα τον προλάβουν. Γιατί πολλοί λένε, μα εκείνος θα αποφασίσει. Όταν σε ρωτάει ο γιατρός και έχεις ένα καρκίνο στο σώμα σου, σου λέει, να αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι ή θες να πεθάνεις? Το ίδιο λένε, λοιπόν, του Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, θέλετε να πεθάνετε πολιτικά ή θέλετε να πάτε με καμάρι στις εκλογές και να λέτε, αχ, εγώ βγήκα πρώτος, αλλά θα είναι ο πρώτος με τον Αντώνη Σαμαρά, που δίνουν τώρα οι μυστικές δημοσκοπίες κοντά στο 13%, και εκεί να δεις κλάμα που έχει.
1: 13% Σαμαράς?
0: 13% κρατήστε το. Μέχρι σήμερα όσα έχουμε πει μαζί δεν έχουν διαψευστεί, όπως και δεν θα διαψευστεί ότι θα έχουμε οικουμενική κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον πιθανότερο πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Μάλιστα. Νίκος Νικολόπουλος, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι, κύριε Νικολόπουλο, στην εκπομπή.
0: Αμήν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM. Θα τα πούμε πρώτο Θεός την επόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Για τη χαρά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Η ώρα είναι 12. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια, υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. Καλή εβδομάδα. 15 Ιουνίου του 2026 σήμερα Δευτέρα. Και βλέπω ότι η γελιότητα στην Ηλία δεν έχει σταματημό, δυστυχώς. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Λοιπόν, τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Βλέπω εδώ σε μια τοπική εφημερίδα σήμερα, περιφέρεια εντός εισαγωγικών πιλότος, η Δυτική Ελλάδα. Και έχει το φαρμάκι εντυμένο με στολή πιλότου και από πίσω ένα αεροπλάνο που γράφει Δυτική Ελλάδα. Θα ήταν καλύτερο να γράφει η Αιτωλοκρανία και Χαΐα. Για στη Δυτική Ελλάδα είναι η Κηλία, αλλά η Ηλία δεν έχει αυτά που πρέπει να έχει, γιατί δεν ενδιαφέρει τους κρατούντες τη τύχη στα χέρια τους να τα προωθήσουν, να τα κάνουν, να τα φτιάξουν. Εντάξει, θα μου πεις τώρα από την άλλη, όταν η περιφέρεια δίνει λεφτά στο συγκεκριμένο όμιλο για να κάνει εκδηλώσεις, λογικό είναι, εντός εισαγωγικών η λέξη λογικό, να του κάνουν κάτι τέτοιες φωτογραφίες, κάτι πρωτοσέλιδα τέτοια. Πάντα σε μια άλλη γελιότητα. Ένας μυστικός δείπνος είναι ένα σχόλιο και έχει τρεις πολιτικούς άντρες, οι οποίοι κάπου ήταν και γευματίζουν. Μυστική δείπνη, λέει, συνάξη και κλεισμένο των θυρών και κομματικές επιστρατεύσεις δίνουν και παίρνουν σε όλα τα επίπεδα, γράφει εκτός των άλλων το σχόλιο. Τώρα, τι μυστική σύναξη είναι αυτή που βγάλαν φωτογραφία και τη δώσανε στην εφημερίδα? Μόνο η εφημερίδα και αυτοί οι τύποι γνωρίζουν τι είναι αυτή η μυστική συνάντηση. Για να δείτε ότι η γελιότητα έχει περάσει τα σκαμμένα στον ομοηλίας. Πάμε σε άλλο θέμα. Ενώ έχουν το σχόλιο, εδώ η φωτογραφία του φαρμάκι ντυμένο πιλότο και πίσω το αεροπλάνο Δυτική Ελλάδα, στις επόμενες σελίδες έχουν ένα θέμα που αφορά τις πανεπιστημιακές σχολές στην Ηλία. Και έχει εδώ φωτογραφίες, κάτι εδώ πρόσωπα γνωστά και μη εξαιρεταία. Ξανά στο μηδέν για τις σχολές είναι ο τίτλος. Τώρα, πώς γίνεται η κυβέρνηση που υποστηρίζει το φαρμάκι και πολλούς από αυτούς που βλέπω στις φωτογραφίες εδώ, που κατήργησε τις σχολές, να βγαίνουν σήμερα και να λένε ότι θέλουμε σχολές στην Ηλία? Όταν τις καταργούσαν τις σχολές, δεν μιλάγε κανένας, έτσι? Όλοι την πάπια κάνανε για να μην δυσαρεστήσουν την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Τώρα λοιπόν που μπαίνουμε σε προεκλογική, που μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, διαβάζεις, ας πούμε, ό,τι βλακεία θέλεις, ό,τι χαζομάρα θέλεις στις τοπικές εφημερίδες. Πάμε σε άλλο τώρα. Βλέπω σήμερα έχουμε έτοιμα ενίσχυση στον τομέα Νεκάβα, Μαλιάδας και Κουρτεσίου. Έτσι, το αίτημα αυτό έγινε από τον αντιπεριφερειάρχη Βασιλόπουλο, Θεόδωρο Βασιλόπουλο. Και τι είναι αυτό? Είναι μια παρέμβαση, λέει, και επιστολή που έστειλε ο αντιπεριφερειάρχης, και αυτό νομίζω είναι θέμα. Δηλαδή, έκανε στο γραφείο, έφτιαξε μια επιστολή, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο και πρέπει, ενώ είμαστε εξαφανισμένοι όλο το προηγούμενους μήνες, έχουν γίνει και κάτι ανάλογα σχόλια. Τώρα λέει, βάλανε εδώ μισή σελίδα ότι έστειλε επιστολή και έχει έρθει και φορά δασταλώνει με τα συγχωρήσεως, γιατί έστειλε ο κ. Βασιλόπουλος, ή οποιοδήποτε κ. Βασιλόπουλος, έστειλε επιστολή. Σαν την Αυγερινόπουλου, στέλνει και εκείνη επιστολές κάθε μέρα. Λοιπόν, ακούστε, για να σοβαρευτούμε. Το είχα γράψει κάποτε στο Facebook, θα το πω και τώρα, ότι για την κατάντια της Ηλίας δεν φταίνε μόνο οι πολιτικοί, φταίμε και εμείς. Τα ΜΜΕ εννοώ. Διότι χαϊδεύουμε αυτούς οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν πάει σπίτι τους και να τους είχαμε αναγκάσει να έχουν πάει σπίτι τους. Να πλύνουν κανένα πιάτο. Ή να κάνουν άλλες δουλειές. Εμείς όμως τους επιβραβεύουμε τα τίποτα. Τα επιβραβεύουμε σε αυτό το νόμο. Οπότε για την κατάντια αυτή του νομού, μην έτσι τα βάζουμε και μόνο όπως το κάνω και εγώ πολλές φορές με τους πολιτικούς. Κατά κύριο λόγο πρέπει να τα βάλουμε με τον εαυτό μας. Γιατί εμείς ψηφίζουμε, έτσι, δημοκρατικά βγαίνουν, δεν βγαίνουν δικτατορικά, με την ψήφο τη δική μας. Όταν λοιπόν επιβραβεύουμε τα τίποτα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, μην περιμένουμε τώρα να αναρωτιόμαστε γιατί η Λία είναι στον πάτο. Και μην πανηγυρίζουν κάποιοι για το δρόμο Πατρών Πύργου, γιατί αυτή ήταν μια δέσμευση του Μητσοτάκη και έγινε. Δεν έγινε από παρεμβάσεις των πολιτικών. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Οι πολιτικοί της Ηλίας το μόνο που έκαναν ήταν να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάθε φορά που σκοτωνόταν ένας άνθρωπός μας ή τραυματιζόταν πολύ σοβαρά. Τίποτα άλλο δεν έκαναν. Ο Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί ερχόμενος εδώ ότι θα φτιάξει όταν εκλεγεί το δρόμο αυτό και τον έφτιαξε. Όπως τον έφτιαξε. Δεν έχει σημασία, τον έφτιαξε όμως. Εγώ το πιστοποιώ στο Μητσοτάκη. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί εκείνοι δεν θέλουν να το φτιάξουν. Το έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Με όλα τα λάθη, με όλες τις ατέλειες, εν πάση περιπτώσει είναι ένας ασφαλής δρόμος και από τότε σταμάτησαν και τα θανατηφόρα δυστυχήματα. Αλλά μην περηφανεύεται κανένας πολιτικός της Ηλίας. Το μόνο που έκανε ήταν να βγαίνουν ανακοινώσεις, επιστολές, λέει, έστειλε επιστολή ο τάδε βουλευτής ή τάδε βουλευτή στο αρμόδιο υπουργείο για αυτό το θέμα. Και τι έγινε. Έγραφα χθες κάπου σε ένα άθρο μου χθες προχθές ότι ήταν με αφορμή τη λίμνη ποινιού πάνω και τα όσα ψέματα και εκεί αν δεν έχει πέσει ψέμα ότι δεν φταίνε οι κυβερνήσεις για το χάλι μας. Η καμία κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα με κανένα νομό. Πράγματα θέλει να φτιάχνει κάθε κυβέρνηση στους νομούς για να... και παίρνει και την ψήφο των πολιτών, έτσι. Αυτονόητο είναι αυτό, λογικό, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν η κυβέρνηση, είναι η πολιτική που εκλέγουμε. Αυτοί είναι που πιέζουν, που πρέπει να πιέζουν και να μεταφέρουν τα αιτήματα και να χτυπάνε και το χέρι στο τραπέζι όταν χρειάζεται για να γίνει κάτι το οποίο είναι δίκαιο. Εδώ στη Λία έχουμε το αντίθετο. Το μόνο που κάνουν ήταν είναι φωτογραφίες με διάφορους εκεί υπουργούς, γενικούς γραμματέους και άλλους φαρισαίους. Τη μοστράρουν στα ΜΜΕ, τα οποία τα δημοσιεύουν. Ποτέ δεν έχουμε μάθει το αποτέλεσμα αυτών των περίεργων συναντήσεων που κάνουν. Και από την άλλη μας αφαιρούν κιόλας πράγματα, όπως έγινε με το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών. Έλεγε κάποιος, μου έγραψε προχθές ότι το καλό είναι να φύγουμε, λέει, από την περιφέρεια δυτική, από τη δυτική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να πάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για να δούμε ανάπτυξη. Κολοκύθια θα δούμε, ούτε εκεί θα γίνει τίποτα. Δεν είναι το πρόβλημα να φύγουμε από την περιφέρεια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ανδρίκελα πολιτικά. Εγώ έτσι θα τα χαρακτηρίσω. Που δεν ενδιαφέρονται παρά μόνο για την καρέκλα τους. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Καλώς, δεν το καταλαβαίνουμε. Τα ίδια θα λέμε όπως αυτά έλεγα πριν από 10 χρόνια, τα ίδια λέω και τώρα, το 2026. Τα ίδια θα λέμε και το 2036. Όσοι ζούμε βέβαια. Πάλι θα λέμε γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί μας αφαίρεσαν εκείνο. Πάλι θα βάλαμε παλαμάκια στα πολιτικά αυτά ανδρίκελα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα. Και δίπλα μας οι νομοί άλλοι εκτοξεύονται. Για να δείτε πόσο η γελιότητα έχει ξεφύγει πλέον στην Ηλία και έχει εγκατασταθεί μόνιμα σε κάθε βαθμίδα εξουσίας και διοίκησης και αντιμετωπίζεται πλέον ως κανονικότητα, θα πάμε λίγο στο νοσοκομείο του Σαμαλιάδας. Όπου επιτέλους μάθαμε ποια είναι η λύση για τα τραγικά προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ξέρετε ποια είναι? Λίγο ασβέστης, μερικά πινέλα, φρέσκο χρώμα στους τοίχους και μπόλικη δόση πολιτικού θράσους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι με πανηγυρικές ανακοινώσεις και φωτογραφίες δημοσίων σχέσεων πληροφορηθήκαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ελαιοχρωματισμού και δικτύων στην πτέρυγα, λέει, της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. Ένα έργο που σε κάθε σοβαρή χώρα θα θεωρούταν αυτονόητη συντήρηση, εδώ παρουσιάζεται περίπου ως εθνικό επίτευγμα. Και βέβαια στην ανάλογη φωτογραφία, ο διοικητής Σπύρος Πολίτης με την αναπληρώτρια Μαρία Πετροπούλου να ποζάρουν χαμογελαστοί και αυτάρεσκοι μπροστά στους φρεσκοβαμμένους τοίχους. Λες και εγγενίασαν κανένα νέο νοσοκομείο ή έλυσαν το πρόβλημα της υποστελέχωσης που ταλανίζει την Ηλία εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η γελιότητά μας. Εκεί όπου οι πολίτες καταγγέλουν ελλείψεις προσωπικού, εξαντλημένους εργαζόμενους, κλινικές που λειτουργούν, αν λειτουργούν, οριακά και νοσοκομεία που δίνουν καθημερινά μάχη επιβίωσης, γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις σε αυτά από τον κύριο πολίτη και την κυρία Πετροπούλου. Διότι δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τους μέντορές τους στη Νέα Δημοκρατία που τους έκαναν εκεί διοικητές και παίρνουν τον παχυλό μισθό τους και φωτογραφίζονται με τα χαμόγελα τα τεράστια σαν μοντέλα. Για τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν υπάρχουν απαντήσεις, κρύβονται. Μάλιστα να ξέρετε ότι και οι τρεις διοικητές των νοσοκομείων, Πετροπούλου της Αμαλιάδας, πολίτης του Πύργου και Παπαδοπούλου στην Κρέστρα, με μπλοκάρανε και με έχουν διαγράψει από το Facebook, δεν θέλουν ανακοινώσεις για το δικό μου site, γιατί τους ταχώνω και καλά κάνω και θα συνεχίσω βέβαια ταχώνω εδώ. Όσο κρύβονται ή όσο βγαίνουν σε αυτές τις γελίες ανακοινώσεις. Διότι αυτοί επιλέγουν την ασφάλεια των φωτογραφιών και των δελτίων τύπου, αλλά εξαφανίζονται όταν η συζήτηση φτάνει στην ουσία. Είναι προσβλητικό, δεν το καταλαβαίνετε, για όλους μας, να επιχειρείται η μετατροπή ενός ολοχρωματισμού σε απόδειξη αναβάθμισης της δημόσιας υγείας. Είναι προσβλητικό για τους ασθενείς που περιμένουν ώρες για να εξυπηρετηθούν, για τους συγγενείς που αγωνιούν, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, που κρατούν όρθιο αυτό το ερυπωμένο σύστημα υγείας. Οι φρεσκοβαμμένοι τείχοι δεν καλύπτουν τις ελλείψεις, ούτε το χρώμα που λαμβάνει οι γιατρούς, ούτε τα πινέλα ανοίγουν κλειστές κλινικές. Και βεβαίως οι φωτογραφίες αυτών δεν θεραπεύουν ασθενείς. Αυτά είναι τα επικοινωνιακά πανηγύρια, τα γελία επικοινωνιακά πανηγύρια, στον νομό Ηλίας. Σε αυτόν τον πανέμορφο νομό που διαλέξαμε να ζήσουμε εμείς, οι οικογένειές μας, και υπάρχουν όλοι αυτοί. Όλα αυτά τα νούμερα τα πολιτικά και όχι μόνο, τα οποία μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και τι πάμε και χειροκροτάμε εμείς. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Η γελιότητα έχει ξεφύγει και έχει πάει σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Και όχι μόνο η γελιότητα, και άλλα πραγματάκια έχουν πάει σε όλα τα επίπεδα εξουσίας. Και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βάλουμε καμία φωτογραφία στο Facebook, να μετράμε τα like, οι γυναίκες να βγάλετε τα μπούτια σας έξω, οι άντρες άλλο από εκεί, και να μετράτε πόσα like πήρατε και να καμαρώνετε. Και δίπλα σας πεθαίνει ο κόσμος. Δίπλα σας παίρνουν την πανεπιστήμια, σας παίρνουν τα πάντα, δεν θα μείνει τίποτα. Πας στο δρόμο και βρωμάνε όλοι οι δρόμοι. Θυμόσαστε το βίντεο πριν από 10 μέρες, που πήγαινε το τρένο και χτύπαγε πάνω στα κλαδιά, γιατί κανένα οι δήμοι δεν πήγαν να τα καθαρίσουν εκεί. Όποιοι είναι υπεύθυνοι, εν πάση περιπτώσει. Γελάνε οι τουρίστες με τα χάλια μας. Τώρα στο λιμάνι κατά κόλπο δεν μπαίνουν τα καράβια μέσα. Θα δούμε σε λίγο, θα πάρουμε τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν μπαίνουν τα καράβια μέσα στο λιμάνι. Γι' αυτά δεν γράφει κανένας, δεν λέει κανένας τίποτα. Αλλά για να τη βάψανε έναν τοίχο, βγάλανε φωτογραφίες. Γιατί άλλος έστειλε επιστολή, λέει, και πιάστηκε η φορά Θεσσαλόνη. Οι επιστολές αυτές, ξέρετε, όταν πηγαίνουν στα υπουργεία θάβονται. Όταν λέμε θάβονται, πάνε στον κάλαθο των Αχρήστων ή καταχωνιάζονται σε κανένα σιδετάρι. Δεν δίνει κανένα σημασία. Και από κοντά βέβαια και οι δήμαρχοι, έτσι. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που έχω κατά καιρούς αναφέρει. Και αυτοί εκεί, τη δελτία τύπου. Να κάνουμε και καμιά ψευτοεκδηλωσούλα, να κοροϊδέψουμε τον κόσμο ότι κάτι κάνουμε. Και οι δήμοι τους βρωμάνε. Έργα δεν γίνονται, γιατί δεν σηκώνονται από την καρέκλα να πάνε να διεκδικήσουν. Και βγαίνουν μετά και να καταγγείλουν. Τι καταγγείλεις, δε Καραγκιόζη? Όταν είσαι ανύπαρκος, είσαι αδιάφορος για τον τόπο σου. Όταν δεν σέβεσαι την ψήφο των πολιτών, αυτών που σε ψήφισαν, αλλά και όσοι δεν σε ψήφισαν. Γιατί δήμαρχος ή βουλευτής σε όλου του κόσμου. Άσχετα αν άλλο σε ψήφισε ή δεν σε ψήφισε. Αυτή είναι η καταντία μας. Μ' αρέσει που κάποιοι μου βγαίνετε και στα social media να καυτηριάσετε νούμερα κι εσείς. Τι καυτηριάζετε? Από τον καναπέ όλοι σας. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα για να λέμε και τα καλά. Θα θυμάστε βέβαια την περασμένη Παρασκευή που αναφερθήκαμε στις προκλητικές αυξήσεις των μετροπολιτών που αποφάσισε η κυβέρνηση. Κάπου εκεί στα 4.500-4.000 λίγο παραπάνω βγαίνει ο καθαρός μισθός. Και είχαμε πει, είχαμε κάνει την αντιπαράθεση με τους μισθούς που παίρνει ο γιατρός και ο δάσκαλος. Χρήστο, γιατί μου κόβετε, ή μήπως, μάλλον εδώ έχω κάποιο θέμα. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, γιατί είπαμε να λέμε και τα καλά, ότι βγήκε ο Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων Σεραφείμ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος επικείμενης αύξησής του για τη στέχαση εκπαιδευτικών και γιατρών στα Κύθυρα. Αυτό που έπρεπε να έχει κάνει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, το κάνει ο Μητροπολίτης. Δηλαδή, τα περισσότερα λεφτά θα τα δώσει για τη στέγαση των δασκάλων, των εκπαιδευτικών που πάνε στα νησιά, έτσι, και τους πιάνουν, εμείς σας πω ότι οι ιδιοκτήτες εκεί ακινήτων, και επίσης για τους γιατρούς στα Κύθερα. Ο ίδιος ξέφρασε τη λύπη του για το σκανδαλισμό της κοινής νόμης, αποφάσισε να εκχωρήσει τα πρόσθετα κονδύλια στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Φιλοστοργία της Ειρηγότικη Κοινωνική Φροντίδα, με στόχο την αντιμετώπιση του οξυμένου στεγατιστικού προβλήματος στα Κύθερα. Αυτός μάλιστα είναι, πρέπει να του πούμε μπράβο, είναι ένας σωστός ιεράρχης. Δεν τα πάρει τα λεφτά που δεν τα έχει και ανάγκη στο κάτω-κάτω να τα βάλει σε τράπεζα. Έκανε και μια μεγάλη δήλωση. Εντάξει, τώρα εμείς θα διαβάσω, σας είπα γενικά τι συμβαίνει, τι είπε. Νομίζω όμως ότι κι άλλος ένας Μητροπολίτης έκανε μια ίδια δήλωση. Ναι, είναι ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος. Ο οποίος βγήκε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να βάλει το χέρι του στο νέο Εκκλησιαστικό Ταμείο Ευημερίας, και δήλωσε επίσης ότι θα διαθέσει τα χρήματα σε σχολεία, υποτροφίες, πολίτικες οικογένειες και κοινωνικές δομές. Η εξέλιξη, γράφει, το διάβασα αυτό, το λέω όπως το διάβασα, προκάλεσε αναστάτωση σε όσους είχαν επενδύσει επικοινωνιακά στο αφήγημα της δίκαιης αποκατάστασης των αποδοχών. Αυτό που έλεγε ο Μαρινάκης, αν θυμόσαστε στο βίντεο, στο ηχητικό που ακούσαμε την Παρασκευή. Διότι είναι δύσκολο να εξηγήσει τον διόριστο εκπαιδευτικό που ψάχνει σπίτι με μισθό που εξαφανίζεται πριν τελειώσει ο μήνας, ότι η επίγουσα ανάγκη της εποχής ήταν ο σχεδόν διπλασιασμός των αποδοχών των δεσποτάδων. Ο Αμφιλόχιος επίσης μίλησε για συνείδηση. Και η συνείδηση είναι ένα πράγμα εξαιρετικά ενοχλητικό στη δημόσια ζωή, γιατί δεν υπακούει ούτε σε κομματικές γραμμές, ούτε σε λογιστικά φύλλα. Και ενώ κάποιοι περίμεναν ευχαριστήριες επιστολές για τις αυξήσεις, βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν δεσπότη που τους χάλασε το αφήγημα. Έναν δεσπότη που, αντί να πανηγυρίζει για τα επιπλέον χρήματα, αναρωτήθηκε μήπως υπάρχουν άνθρωποι που τα χρειάζονται περισσότερο. Και αυτό κάνει, δηλαδή, διαθέτει τα λεφτά, τα επιπλέον, για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη. Ξέρετε κάτι, η μεγαλύτερη ειρωνία της υπόθεσης αυτής δεν είναι ότι ένας Μητροπολίτης αρνήθηκε την αύξηση. Είναι ότι χρειάστηκε ένας Μητροπολίτης να θυμίσει σε πολιτικούς, εκκλησιαστικούς και πολίτες πως η λέξη μέτρο εξακολουθεί να υπάρχει στο ελληνικό λεξικό. Αυτά ως εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
7: Ενημέρωση.
8: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
11: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
7: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
12: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
7: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
13: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
8: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ. Λοιπόν, δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο. Ευτυχία, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
14: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνει τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
9: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 12.30 ή 30 πριν τις 1, ό,τι θέλει ο καθένας διαλέγει, για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας, στην πρώτη μας μάλλον τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής ότι κάποια καράβια, όλα τα καράβια, δεν ξέρω τώρα, κάποια καράβια κουρασγερόπλια δεν μπαίνουν μέσα στο λιμάνι του Κατακόλου. Και μάλιστα μιλάμε για τουριστική εποχή, έτσι. Για πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Νικολούτσο, τι έχει να μας πει γι' αυτό. Καλημέρα, κύριε Νικολούτσο.
11: Καλημέρα, κύριε Φάκο, τι κάνετε?
10: Καλά, εσείς που είστε. Καλή εβδομάδα να έχετε.
11: Άκουσα την ερώτηση που βάλατε.
10: Ναι.
11: Εντάξει, σε μια εταιρεία υπάρχουν κάποιες πρόσθετες απαιτήσεις για τα βάθη του λιμένους, τα οποία κάπως έχουν αλλάξει λόγω των νησιών υποδυνάμων που έχουν κάποια καράβια. Εντάξει, έχουν δημιουργήσει ένα θέμα εκεί σε μια περιοχή, την οποία προσπαθούμε να την επαναφέρουμε.
10: Δεν κατάλαβα κάτι. Τι, δηλαδή?
11: Κοίταξε, να σου εξηγήσω κάτι. Εμείς έχουμε ένα μέσο βάθος συγκεκριμένο χωρίο στα 10 μέτρα.
10: Ναι.
11: Εντάξει, όταν μπαίνουν τα καράβια αυτά τα οποία έχουν ισχυρές υποδυνάμεις, ειδικά όταν φεύγουν, ναι, έχουν τα λεγόμενα bow thrust, δηλαδή προπέλες που είναι στην πλώρη, όχι μόνο στην πρίνη, εντάξει, δημιουργούν μια ανακάτεμα του βυθού, κάτι το οποίο και το οθούν προς το κρυπίδωμα, προς τα... προς τον τόκο. Και έχει συσσωρευτεί και ένα κομμάτι σε ένα μήκος 60 μέτρο περίπου, το οποίο πρέπει να το βγάλουμε.
10: Μάλιστα.
11: Αυτό είναι περίπου.
10: Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Εντάξει, τα καράβια αυτά δεν μπήκανε μέσα για τους λόγους που μόλις αναφέρατε.
11: Συγκεκριμένα, όχι όλα.
10: Ναι, ναι, αυτά συγκεκριμένα. Οι τουρίστες όμως επιβάζονται στο κατάγορο.
11: Ναι, επιβάζονται. Έτσι. Βέβαια, ναι, επιβάζονται μέσα, έχουν κάποιες μέσα δικά τους εκεί, τις λάτζες που λέμε, βάρκες δικές τους.
10: Βάρκες που, ναι.
11: Και ακολουθούν το πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο.
10: Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται...
11: Το λιμάνι, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο... Είναι κάτι που είναι εξελίσσεται στη συνέχεια και δημιουργεί και θέματα.
10: Ναι, το καταλαβαίνω.
11: Πρέπει να αντάξουμε. Τι να λέμε, εντάξει, το λιμάνι το δικό μας, η αλήθεια είναι, κύριε Φάκο, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω τη θέση δικιά μου για το όνομα του Θεού, ότι είχε καιρό να μπουν, να γίνουν παρεμβάσεις στο λιμάνι σοβαρές. Και μάλιστα, εδώ σου αναφέρω ότι όταν μία ανάκαμψη που μοίρασε να δεθάσουν τη χώρα, εμείς μείναμε εκτός. Γιατί τα λιμενικά έργα, όπως ξέρεις, είναι μεγάλα έργα και κοστοβόρα. Και μάλιστα θα μπορούσαμε, είχαμε σχεδιάσει τότε, είχε σχεδιαστεί από μένα από παλιότερο, να γίνει ακόμα μια δίδυμη προβλήτα, το λιμάνι κατακόλλησε τρεις προβλήτες.
10: Ναι.
11: Εντάξει, και είχε σχεδιαστεί να μπουν άλλες δύο, εντάξει, ούτως ώστε να υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο, και μια σπέρ, μια εναλλακτική. Δεν έγινε αυτό και τώρα παλεύουμε με ίδια μέσα, με ίδιους πόρους, το οποίο βέβαια δεν φτάνει να κάνουμε τέτοιες δουλειές.
10: Μάλιστα. Έχετε εικόνα για το πόσα σγεδόπλια θα έρθουν στο κατάκολο φέτος?
11: Ήρθα στα 310-320 εκεί περίπου.
10: Είναι...
11: Πάντως είμαστε καλά. Ναι. Ανεβήκαμε τα πέρσι και πρέπει να... Επειδή πρέπει και εγώ να πω τα δικά μου, έτσι.
10: Ναι, βεβαίως. Σας ακούμε.
11: Εμείς αυτή τη στιγμή υπήρχαν άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα 8. Και το κατάκολλο είχε αυτή την 7η θέση που είχε, μπασχολώσει. Αυτή τη στιγμή είναι 48 οι προορισμοί. Οι εταιρείες, και είναι λογικό, επιδιώκουν νέους προορισμούς. Δηλαδή, παράδειγμα, η Σκόπελος, το Γύρι, δεν υπήρχαν στους χάρτες. Τώρα έχουν μπει 48 προορισμοί και κρατάμε τη θέση που είχαμε.
10: Ναι.
11: Σημαίνει ότι είμαστε καλά σαν ελκυστικότητα.
10: Δεν λοιπόν, σας,
11: έχει κάποια,
10: σας φοβίζει ότι κάποια στιγμή κάποια εταιρεία μπορεί να φέρει στο κατάκολλο από προορισμούς? Δεν έχετε κάτι τέτοιο στο... Κάποια τέτοια πληροφορία, κάποια εταιρεία λέω να αφαιρέσει το κατάκολλο από τους προορισμούς? Δεν έχετε καμία τέτοια πληροφορία?
11: Οι επαφές που έχουμε με τις εταιρείες είναι θετικές για το λιμάνι και τα θέματα. Καλύπτουμε ευρέως τα θέματα ασφαλείας, τα θέματα υγιεινής. Mm-hmm. Έχουμε βάλει και από φέτος και ασθενοφόρο, ώστε να μπορούμε κατά κάποια στιγμή να παρέχουμε αυτή την πρόσθετη υπηρεσία ασφάλειας. Mm-hmm. Αυτά εξελίσσονται πάντα και πρέπει να είμαστε επί των επάλξεων συνέχεια.
10: Mm-hmm.
11: Αλλά είπα, το μεγάλο θέμα ήταν ότι το μείον ανάκαμψη έμεινε εκτός του κατάκολλου και αυτό ήταν μεγάλη ήττα για μας. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες δύο προβλήτες, οπότε να αντιμετωπίζουμε εύκολα τέτοια θέματα.
10: Και τι θα εσύ μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δηλαδή εντάξει, έμεινε εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, από εκεί πέρα όμως.
11: Εμείς προβλήτες δεν μπορούμε να κάνουμε, καταλαβαίνεις τότε. Τα κοστολόγια είναι τεράστια.
10: Καλά, είναι τεράστια αυτά. Ναι.
11: Θα το επαναφέρουμε το θέμα όταν υποκύψει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Έμεινε αυτό το θέμα, το λιμάνι, όπως και οτιδήποτε άλλο. Είναι ζωντανός οργανισμός. Θέλει συνέχεια αναπροσαρμογές, επισκευές, παρεμβάσεις. Δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο, ξέρεις, καλά είμαστε φέτος. Δεν είναι έτσι, ούτε είναι τα θέματα άλλα που αναπτύσσουν την καθημερινότητα. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το λιμάνι, πρέπει να είναι λιμάνι. Άρα πρέπει να είναι οι λιμενικές διευκολύνσεις οι κατάλληλότερες.
10: Ναι.
11: Για την ώρα έχουμε καλή σχέση με τις εταιρείες. Τώρα από εκεί πέρα...
10: Καλά, ναι, αυτά μεταβάλλονται κιόλας.
11: Ανταγωνισμού, ναι, αλλά το κατάκολλο, ξέρεις κάτι, να σου εξηγήσω τι συμβαίνει. Mm-hmm. Όταν πάει κάποιος κουραζέρ, mm-hmm. Συνήθως διαλέγει κάποιες εκδρομές να πάει σε κάθε σταθμό που φτάνει. Όμως υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να χαλαρώσουν, να μην πάνε εκδρομή την ημέρα. Πρέπει να τους δώσουμε ευκαιρίες τέτοιες. Και το κατάκολλο έχει καλές ευκαιρίες και στην εστίαση, είναι καλές οι εταιρείες και στον καφέ, mm-hmm. και στα καταστήματα. Αυτό το κάνει ελκυστικό γιατί έχει σε πολύ ψηλή ποιότητα σε αυτό. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να δώσουμε καινούριες διαδρομές. Βάλαμε και διαδρομές να πάνε προς το ποντικό καστρό για πεζοπορικές διαδρομές. Τους δίνουμε κάποιες δυνατότητες, ποδηλατικές διαδρομές και κάνω ηχαλιάκα. Αυτά πρέπει να ενταχθούν σε κάποια προγράμματα των εταιριών, ώστε να βελτιώνουμε συνέχεια την υποδοχή. Και πάση περιπτώσει, δεν σου κρύβω, κατάκολλα. Και εμείς θέλουμε να βγουν και εκδρομές και στην Ήλιδα, να πάει και στο Κλεμούτσι. Όλα αυτά. Το λιμάνι έχει ένα ευρύτερο ρόλο, δεν έχει μόνο για το κατάκολλο.
10: Αυτό ήθελα τώρα να ρωτήσω, ότι είναι και άλλες περιοχές θα μπορούσε να.
11: Βέβαια, από εκεί πέρα όμως πρέπει και κάθε περιοχή, Γιώργο, να αναπτύσσει τις δικές δραστηριότητες. Δηλαδή, πρέπει να βρεθούν από κοντά αυτοί οι άνθρωποι, να πούνε να βάλουμε και ένα λεωφορείο κι εμείς, κατάλαβες. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν σε αυτό το θέμα.
10: Σαφέστατα, αλλά κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να γίνει μια έτσι συνάντηση όλων των φορέων?
11: Εγώ είμαι στη διάθεση όλων. Mm-hmm. Εγώ το ξέρεις.
10: Εγώ το ξέρω, ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
11: Λοιπόν, για αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουν αυτό. Θυμάμαι την μια φορά είχε έρθει η Μενδόνη και της είπαν, μα δεν έρχεται ο κόσμος στην Ελλάδα, και εσείς τι κάνετε? Το ερώτημα είναι αυτό. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τη δικιά του πρωτοβουλία, τη δικιά του να κάνει κάποια πράγματα τέτοια. Και το Κλεμούτσι είναι ενδιαφέρον, κατάλαβες. Γιατί είναι το μεγαλύτερο διατηρημένο μεσαιωνικό κάστρο στην Ελλάδα και υπάρχει και κοινό για αυτό το θέμα.
10: Άρα, και η Ήλιδα θέλει μια περισσότερη.
11: Η προσβασιμότητα, η άλλη ήταν καταπληκτικό μνημείο, αλλά θέλει προσβασιμότητα καλύτερη.
10: Βέβαια.
11: Πρέπει αυτά να τα απαντήσουμε, τι να λέμε τώρα.
10: Εγώ κρατάω όμως αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να διαφερθούν και αυτοί και οι άλλοι, προκειμένου να χαραχτεί ένα σχέδιο για να μπορούν οι τουρίστες να πάνε και σε άλλα σημεία. Έχετε πολύ δίκιο πάνω σε αυτό που το οποίο είπατε.
11: Αυτό είναι και κάτι άλλο. Όσο μεγαλύτερη ποικιλία προσφέρουμε, τόσο ενισχύουμε τον
10: προορισμό. Βεβαίως.
11: Εντάξει, γιατί μην έχουμε το φόβο, μην φύγουν από το κατάκολλο, τι να κάνουμε τώρα. Οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πάντα έχουν δει το κατάκομα μια δεύτερη.
10: Ξέρετε, κάτι και Νικολούτσο, επειδή το έχω πει στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, ότι με φοβίζει η κρουαζιέρα στην Πάτρα, απλά για το λόγο ότι έχει περισσότερες εναλλακτικές σου τουρίστες.
11: Θα σου πω, θα σου απαντήσω.
10: Οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει και οι υπόλοιποι να συνεννοηθούν μαζί σας, ώστε να δοθούν και άλλοι προορισμοί στους τουρίστες.
11: Βέβαια. Και ξέρει να ξέρει η Πάτρα από τη μεριά της, έτσι, κάνει το δικό της θέμα.
10: Βέβαια, και καλά κάνει.
11: Θεμητό είναι από εκεί πέρα. Εμείς πρέπει να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τη δική μας υποδοχή. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία είναι καλά για το κατάκολλο, πρέπει να τα κάνουμε καλύτερα.
10: Σωστό.
11: Και όσο μεγαλύτερη ποικιλία υπάρχει, τόσο
10: βεβαίως
11: αυξάνει η ανθεκτικότητά μας.
10: Και ανθεκτικότητα και επισκεψιμότητα ενδεχομένως.
11: Έχει τα δικά τους, θα κάνουν τα δικά τους αυτοί.
10: Σωστό.
11: Εντάξει.
10: Σας ευχαριστώ κύριε Νικολούτσο.
11: Προσπάθησα να σε διαφωτίσω.
10: Όχι, μια χαρά, μας τα είπατε, μια χαρά. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλημέρα. Ξέρετε, από όλα αυτά που είπε ο κ. Νικολούτσος, κρατάω, για να το συνδέσω και με την εισαγωγή της εκπομπής, που βαράμε παλαμάκια στους ανύπαρκτους, στα πολιτικά όπως σε χαρακτήρισαν δίκαιλα, είδα τι είπε ο κ. Νικολούτσος. Να θούνε και άλλοι, αυτοί που ενδιαφέρονται, να κάτσουμε να συζητήσουμε, να δώσουμε νέους προορισμούς. Προφανώς δεν υπάρχει κανένας. Το μόνο που ξέρουν είναι να βγαίνουν εκεί και είτε να καταγγείλουν είτε να κάνουν άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας εκεί να κάτσει με το λιμενικό ταμείο, να κάτσουν να σχεδιάσουν πώς θα πάει ο τουρίστας και στην αρχαία Έλιδα, να πάει και στο κάστρο Χλεμούτσι, να πάει και από εκεί στα μέρη της Αντρίτσενας, γιατί έχουμε και φοβερό θρησκευτικό τουρισμό, πλουτισμό, πλούτο θρησκευτικό, το οποίο τον έχουμε αναξιοποιητό. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία όσων είπε ο κύριος Νικολούτσος. Ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: φά συνεφά και φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε μια τηλεφωνική παρέμβαση που έχω με τον κύριο, από τον κύριο Σάκη Μπουλούτα, τον επιχειρηματία του Κατακόλου. Προφανώς πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Νικολούτσος, η αρχική μου, λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε για να μην κρυβόμαστε, ότι η αρχική μου θέση ήταν να βγουν και οι δύο μαζί, και ο Μπουλούτας και ο Νικολούτσος. Ο κύριος Νικολούτσος δεν το δέχτηκε, ήθελε να μιλήσει μόνος του, σεβαστό είναι, το αποδέχτηκα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μπουλούτα τι έχει να πει. Καλημέρα κύριε Μπουλούτα.
2: Καλημέρα κύριε Φάκου, καλημέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, εγώ κάτι από τα όσα είπε και ο Νικολούτσος, θα πείτε βέβαια εσείς ό,τι θέλετε, αλλά το είπα και πριν από λίγο, αυτό που για μένα είναι το πολύ σημαντικό, το ότι δεν έχουν πάει άλλοι για να κάτσουν να φτιάξουν έναν χάρτη τουριστικό, να το πω, για, και με άλλους προορισμούς να δώσουν για τους επισκέπτες του Κατακόλου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
2: Ναι, εντάξει, εγώ άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Νικολούτσο. Καταρχήν λυπάμαι πάρα πολύ, είναι ντροπή που σαν πρόεδρος πραγματικά, βεβαίως δικαίωμά του είναι, δεν δέχεται την αντιπαράθεση δημόσια και πάνω σε αυτό που είχαμε συμφωνήσει από την αρχή να βγούμε δημόσια και να...
1: Δεν είχαμε συμφωνήσει με το ίδιο τον Νικολούτσο, εγώ είχα πει ότι θα σας βγάλω μαζί.
2: Ναι, εσείς, ο κ. Νικολούτσο, ναι, και εγώ
1: δεν
2: λέω...
1: Δεν το ήξερε δηλαδή, σήμερα το έμαθε.
2: Ωραία, και δεν είναι, γιατί... Συγγνώμη, είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό, δεν ήταν κακό. Η δική του άποψη. Δεν ήθελε, εντάξει, να υποχρεωθεί να το δεχτώ.
2: Σωστά, σωστά. Ο κύριος Νικολούτσος δεν διαχειρίζεται ούτε τα οικόπεδά του, ούτε τα προσωπικά του περιουσιακά στοιχεία. Διαχειρίζεται ένα λιμάνι που είναι δημόσιος χώρος και είναι περιουσιακό στοιχείο της κοινωνίας του νομού Ηλίας και γενικότερα. Έτσι. Ναι. Άρα είναι υποχρεωμένος, βεβαίως μπορεί να μη θέλει. Και εντέχνος δεν θέλει και θα σας εξηγήσω γιατί δεν θέλει, διότι ο κύριος Νικολούτσος λέει ανακρίβειες. Αναφέρθηκε, ακούστε, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα με τα βάθη. Η πραγματικότητα και τα γεγονότα τα πραγματικά, δυστυχώς, τον κύριο Νικολούτσο, όχι εγώ, τα γεγονότα τα πραγματικά τον διαψεύδουν. Γιατί τον διαψεύδουν? Διότι τα κρουαζερόπλια της Royal Caribbean που δεν μπήκαν μέσα, ναι, έχουν πολύ μικρότερο μήκος και πολύ λιγότερο βάθος από το χθεσινό κρουαζερόπλιο της Princess, το οποίο είναι, σας λέω, τα χαρακτηριστικά στοιχεία

0: χαρακτηριστικά στοιχεία του Princess που μπήκε μέσα χτες, είναι 300, αυτά είναι δεδομένα της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, όπως τα παρουσιάζουν και τα δίνουν τα ίδια κρουαζερόπλια, τα μήκη και τα βάθη τους. Λοιπόν, το Princess Crow που μπήκε χτες έχει 330 μέτρα μήκος και 8,7 μέτρα βάθος. Το Celebrity που μπήκε στις, που δεν μπήκε, της Royal Caribbean στις 12 δεκάτου, έχει, ναι, ακούστε, 327 μέτρα μήκος, πολύ λιγότερο δηλαδή από το χτεσινό, και 8,2 μέτρα βάθος. Το,
1: πόσα δεν έχουν μπει μέσα, δύο είναι αυτά τα οποία έχουν μπει.
0: Δύο και είναι, αυτό είναι το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Εδώ είναι το επίμαχο σημείο. Είναι δύο κρουαζερόπλια της ίδιας εταιρείας, της Royal Caribbean, που είναι και αυτή η εταιρεία στην ίδια λογική να αγοράσει, να καταθέσει και αυτή τις προτάσεις της για αγορά του λιμένα κατά κόλλου. Δύο είναι οι εταιρείες αυτή τη στιγμή που ενδιαφέρονται να αγοράσουν το λιμάνι του Κατακόλου. Η Royal Caribbean με τα δύο κρουαζερόπλια που δεν έβαλε χτες, ναι, και η MSC με τον κύριο Βασιλιάδη. Λοιπόν, ρωτάω εγώ τον κύριο Νικολούτσο τώρα δημόσια. Κάνω το εξής δημόσιο ερώτημα. Είναι αλήθεια, και αν μ' ακούει ας γίνει να τα απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι έχει φέρει με τον κύριο Κανή στο κατάκολο τους ανταγωνιστές της χτεσινής εταιρείας, της προχτεσινής εταιρείας, της Royal Caribbean, και τους έκαναν εδώ τραπέζι, μάλιστα προσφωνώντας τους και ως ιδιοκτήτες του λιμένα κατά κόλλου. Ρωτάω εγώ δημόσια τον κύριο Νικολούτσο. Και το λέω αυτό γιατί μήπως με όλα αυτά, αν και νομίζω ότι αυτό έχει δημοσιευτεί στον τύπο, ότι έφεραν εδώ ανταγωνιστές της Royal Caribbean στο κατάκολο άλλης εταιρείας. Ρωτάω λοιπόν δημόσια, είναι αλήθεια αυτό, ότι έκαναν ιδιαίτερο τραπέζι σε συγκεκριμένα στελέχη άλλης εταιρείας από την εταιρεία Royal Caribbean που δεν έβαλε τα κρουαζερόπλια της μέσα? Γιατί εγώ πραγματικά σας ανέφερα τα στοιχεία που πραγματικά διαψεύδουν τον κύριο Νικολούτσο στο γεγονός ότι υπάρχει πρόβλημα με τα βάθη. Με ακούτε?
1: Σας ακούω, σας ακούμε.
0: Πολύ ωραία. Το χτεσινό λοιπόν καράβι που μπήκε μέσα της Princess, επαναλαμβάνω, έχει 330 μέτρα μήκος και 8,7 μέτρα βάθος. Πολύ μεγαλύτερο από αυτά που δεν μπήκαν μέσα της Royal Caribbean.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν, ο καθένας λοιπόν να βγάλει τα συμπερασματά του στο κατάκολο και στην ευρύτερη περιοχή. Όλοι ξέρουν και λίγο πολύ ο ένας με τον άλλον συζητάει τι ακριβώς έχει συμβεί και δεν μπαίνει μέσα τα κρουαζερόπλια. Και σας βάζω και δύο ακόμα άλλα ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά και κρίσιμα και μακάρι εγώ να διαψευστώ. Το δηλώνω δημόσια. Έχει δώσει η εταιρεία αυτή, η Royal Caribbean, έχει δεσμευτεί ότι δεν θα τα ξαναβάλει μέσα για όλη την καλοκαιρινή περίοδο αυτά τα καράβια? Ένα το ερώτημα που πρέπει ακόμα να απαντήσει ο κύριος Νικολούτσος.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει στον ορίζοντα για το 2027 γενικότερος αποκλεισμός από το λιμένα κατά κόλλο από αυτή την εταιρεία?
1: Μάλιστα,
0: μπορεί να μας απαντήσει εδώ?
1: Σοβαρά τα ερωτήματα αυτά.
0: Πολύ σοβαρά, αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Αυτός ήταν ο λόγος λοιπόν που ο κύριος Νικολούτσος δεν ήθελε να βγούμε κατά την παράθεση δημόσια στο ράδιο το δικό σας, κύριε Φάκο. Γιατί αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να τα απαντήσει ο Νικολούτσος, παρά πετάει την παλάκη στην εξέδρα, στη λογική ότι πρέπει και οι άλλοι, και βέβαια πρέπει και οι άλλοι να δημιουργήσουν και να έρθουν και να διαπετούν. Αλλά δεν μου λέτε κάτι, ας μου απαντήσει κάποιος στην ίδια λογική. Όλες αυτές οι ημερίδες που κάναμε, και ο ίδιος Νικολούτσος, ο κύριος Νικολούτσος έλεγε ότι πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε αυτά τα χρήματα που δώσαμε για ημερίδες στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή πριν από ένα μήνα, ενάμιση. Ότι πραγματικά πρέπει τώρα, αφού κάναμε τις ημερίδες, πληρώσαμε αυτές τις ημερίδες, πρέπει να κεφαλαιοποιήσουμε και τα αποτελέσματα. Ποιους περιμένουν για να κεφαλαιοποιήσουν αυτά τα αποτελέσματα? Τον κάθε έναν δήμαρχο ή τον κάθε έναν από την ευρύτερη περιοχή, τέλος πάντων, ενδιαφερόμενο? Όχι, ακριβώς οι ίδιοι που δημιούργησαν και έκαναν τις ημερίδες και που πραγματικά θα έπρεπε να πάρουν

0: πρωτοβουλίες για να λίγο πολύ κεφαλαιοποιήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, κύριε Φάκο, μην λέμε πράγματα και μην κοιτάμε να ρίχνουμε πάντα την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί προηγουμένως κάνατε αναφορές και κλείνω με αυτό, mm-hmm. που είπατε πάρα πολύ ωραία. Άκουσα, άκουγα με μεγάλη προσοχή και άκουγα και την αγανάκτησή σας, όπως ακούτε προφανώς και τη δική μου αγανάκτηση αυτή τη στιγμή, διότι έκανε αναφορά ο κύριος Νικολούτσος σε ό,τι έχει σχέση στο προχτεσινό κρουαζερόπλιο για αποβίβαση επιβατών. Σας πληροφορώ ότι κατέβηκαν μόνο κάποιοι που ήρθαν της οργανωμένης εκδρομής από το Ιρούα για Καρύμπιαν με τα λεωφορεία και τις λάντζες, ναι, για να πάνε στην Αθηνά Ολυμπία.
1: Και οι υπόλοιποι έμειναν στα καράβια. Έμειναν στο καράβι.
0: Και οι υπόλοιποι κατέβηκε ένα πάρα πολύ μικρό μέγεθος.
1: Αριθμός, ναι.
0: Δηλαδή ένα πολύ μικρός αριθμός, ο οποίος δεν κάνει να είναι καν άξιο συζήτηση. Δηλαδή αν έχει το κρουαζερόπλιο αυτό, νομίζω πολιτικότητα 3.000, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς πήγαν στην Ολυμπία και κατεβήκαν μια εκατοστή 150 άτομα.
1: Δηλαδή οι υπόλοιποι έμειναν μέσα στο καράβι.
0: Βέβαια. Άστε. Βέβαια δεν κατέβηκαν, γιατί άστε. Κοιτάξτε να, εδώ κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσες κοινωνικές ομάδες κάνουν χρήματα από τη στιγμή της πραγματόρευσης, το ίδιο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, οι κοινωνικές ομάδες όπως είναι ταξί, λεωφορεία, καταστήματα και ένα σωρό άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Ξέρετε κάτι, σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή, κύριε Μπούλου.
0: Και εγώ πραγματικά να σας πω κάτι,
1: εγώ το έχω πει
0: στον κύριο Νικολούτσο και κατηδίαν. Και έχω κουραστεί να τα λέω κάτι.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Έχω κουραστεί και εγώ. Γιατί δεν μόνο το λιμάνι κατακόλλουν, είναι γενικότερη όλη η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό τον έρμα τον ομό.
0: Έτσι,
1: και κάποιοι προσπαθούν να διώξουν τις ευθύνες απάνω τους και να τις μεταφέρουν αλλού.
0: Μα δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι, αλλά έτσι είναι όμως. Έτσι δεν πρέπει να είναι.
0: Υπάρχει κανένας λόγος εμείς εδώ, σαν κατάκολο, σαν ευρύτερη τέλος πάντων λειτουργία στο λιμάνι, να επικροτούμε μία εταιρεία και να βάζουμε στην άκρη την άλλη? Ρωτάω εγώ, τώρα κάνω ερωτήσεις. Κουτές ερωτήσεις μπορεί να τις απαντήσει αυτός κάποιος, μπορεί να απαντήσει ο κύριος Νικολούτσο. Εγώ έθεσα κέραιο ερώτημα. Ήρθαν εδώ άνθρωποι ανταγωνίστριας εταιρείας από αυτή Ρούα για Καρύμπιαν και φάγανε ή πιάνε. Και σας λέω,
1: όχι, αυτό κάτω... δεν είναι κακό. Και αυτό που με έχει προβληματίσει είναι που είπατε ότι τους αποκάλεσαν ως ιδιοκτήτες.
0: Μα υπόθηκε. Έχει υποθεί μέσα στο τραπέζι. Τώρα
1: Υπόθηκε
0: στο τραπέζι και μάλιστα έγινε και σχετική παρατήρηση για το θέμα. Ότι ρε παιδιά, εντάξει, μην προχωράμε τόσο πολύ. Δεν είναι τέλος πάντων. Έτσι.
1: Θα πρέπει να κλείσουμε τώρα όμως τα ερωτήματα που κάνατε. Θα τα φτιάξω εγώ για να αποφύγουμε λίγο τέτοιο που μακρηγορήσετε σε κάποια σημεία και να τα θέσω την Τετάρτη πάλι στον κύριο Νικολούτσο να τα ακούσει και να μας απαντήσει πάνω σε αυτά, γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα.
0: Πάρα πολύ σοβαρά. Και τα μήκη και τα πάλι. Να βγούμε εγώ τις ίδιες ερωτήσεις θα τις κάνω συνέχεια. Ας έρθει κι άλλος δημοσιογράφος, εδώ είναι τα μήκη, ας πάρουνε την ίδια την Ένωση Λιμένων Ελλάδων, να δούνε τι έχει καταγραφεί ως μήκη και βάθη από τα κρουαζερόπλια, το χτεσινό συγκεκριμένα, το MSC Φαντασία πριν τα δύο της Ρούα Γιαλ Καρύμπιαν και το χτεσινό που ήταν μετά τη Ρούα Γιαλ Καρύμπιαν που μπήκαν μέσα στο λιμάνι.
1: Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε, κύριε Μπουλούτα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Είναι όντως πολύ σοβαρά τα ερωτήματα τώρα που θέτει ο κύριος Μπουλούτας, ο επιχειρηματίας του Κατακόλου. Θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Νικολούτσος. Αυτό θα το προσπάσουμε να το κάνουμε ή Τετάρτη ή Παρασκευή. Ή Τετάρτη ή Παρασκευή. Ελπίζω την Τετάρτη να μπορέσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν. Πάμε τώρα σε διακοπή. Σε χορηγούς θα πάμε. Και επιστρέφουμε μετά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδα, τον Κώστα Τζαούση, ο οποίος σάρωσε χθες τις εκλογές. Κοντά στο 60% η παράταξή του πήρε, βγάζει 5 έδρες, 3 η δεύτερη έδρα και μία η τρίτη. 3 η επόμενη παράταξη και μία έδρα η τρίτη παράταξη. Πάμε να πάμε στους χορηγούς και να επιστρέψουμε αμέσως μετά να τα πούμε με τον κύριο Τζαούση.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
2: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδα, τον κύριο Κώστα Τσαούση, 9 λεπτά πριν από τις 1. Καλημέρα κύριε Τσαούση και καλή και συγχαρητήρια για την εκλογή σας, την επανεκλογή σας θα έλεγα. Και μάλιστα και με μεγάλο ποσοστό, κοντά στα 60% με 5 έδρες βγάζετε, εκ των οποίων μία έδρα καταλαμβάνει ο Δήμαρχος Ανταβίδας Κυλλήνης Γιάννης Λέτζας. Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι στόχοι τώρα της νέας διοίκησης, γιατί νέα είναι στην ουσία, από εδώ και πέρα, για τον ιατρικό, για τους γιατρούς, για γενικά για την υγεία?
0: Η διοίκηση μπορεί να είναι νέα τυπικά. Ουσιαστικά τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια εδώ και χρόνια και κάθε χρονιά χειροτερεύουν.
1: Ναι, δεν σας ενοχλεί αυτό?
0: Εμένα με ενοχλεί. Το θέμα μου είναι αν οι πολίτες που το βλέπουν και το αντιλαμβάνονται θα αντιδράσουν την ώρα που πρέπει να αντιδράσουν.
1: Εννοείται σε εκλογές?
0: Εννοώ, πότε απλώς. Στον πολίτη δεν είναι τα άλλη ευκαιρία, οι εκλογές είναι.
1: Σωστό.
0: Και το άλλο είναι η πίεση προς τους παράγοντες εδώ του νομού.
1: Ναι.
0: Που τον βλέπουμε στην πλατεία από κοντά. Στο πανηγύρι από κοντά. Μόνο έτσι καταλαβαίνω. Εγώ έτσι ξέρω. Και εδώ τα ζητήματα είναι πολλά. Οι κακές αμοιβές, το ότι δεν υπάρχουν γιατροί, οι γιατροί που φεύγουν, αντιμετώπιση, είναι πολλά. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν είναι ένα το ζήτημα.
1: Ναι, θα συμφωνήσω στο πρώτο, στις ιατρικές αμοιβές, γιατί όταν θες να εξοντώσεις ένα γιατρό, τουλάχιστον πλήρωσέ τον και μην πλήρωσες μητροπολίτες.
0: Θέλετε να σας πω κάτι να ξέρετε, γιατί ο πολίτης δεν το ξέρει. Πάμε, παραπονιόμαστε, άλλοτε δικαίως, αλλά και πολλές φορές αδίκως. Το ξέρετε ότι οι εφημερίες των γιατρών υποχρεωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Σύνταγμα και από τον νόμο είναι 12 ώρες. Δεν το ξέρετε.
1: Και
0: όμως είναι εδώ σε αυτή τη χώρα γίνονται 24 ώρες και δεν μιλάει κανένας. Καλαβατά. Λοιπόν.
1: Επομένως, αν ρωτήσω ποιος είναι ο κύριος στόχος που θέτετε σε μια περίοδο.
0: Ο κύριος στόχος είναι, κοιτάξτε, για μένα, που είμαι και τόσα χρόνια πρόεδρος, ο κύριος στόχος δεν είναι να πάω αύριο το πρωί, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εγώ εκπροσωπώ ένα μικρό σύλλογο, ένα επαρχιακό μικρό σύλλογο.
1: Ναι.
0: Ο στόχος είναι στα αρμόδια μεγαλύτερα όργανα από εμάς που είναι ο Πανελλήνιος και επαφές με το Υπουργείο, να θέσω τα ζητήματα.
1: Ναι, σωστό, στον Πανελλήνιο.
0: Να παρακινήσω δηλαδή τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές, για να θέσω τα ζητήματα. Και ξέρετε ποιο ζήτημα είναι για μένα το κριτήριο? Τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτά που έχουμε, για να μην τα χάσουμε για αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι θέλουμε βεβαίως να έχουμε καλύτερα από ό,τι έχουμε προφανώς. Αλλά εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτά που έχουμε.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι.
1: Πάντως, να πω και κάτι άλλο τώρα.
0: Να λέω, ας πούμε, μεγαλοστομίες και να απολεώνεις ιδέες είναι εύκολο. Το θέμα είναι τι μπορείς να καταφέρεις από αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να τα καταφέρεις πρέπει να έχεις και τον κόσμο μαζί σου, όχι μόνο σου.
1: Σωστό.
0: Όχι μπράβο στην πλατεία, όχι δεν γίνεται έτσι.
1: Σωστό, συμφωνώ. Να πω κάτι άλλο έτσι τώρα που μου ήρθε στο μυαλό. Μάλλον ήθελα να σας ρωτήσω μέρες. Τυπικό μπορεί να είναι, αλλά μήπως πρέπει να αλλάχτε η επωνυμία του συλλόγου, δηλαδή, ή να γίνει ιατρικός σύλλογος Σίλιδας ή και να πιάσει και τη Βόρεια Ηλία, γιατί δεν υπάρχει άλλος σύλλογος, μόνο στον πύργο υπάρχει, εντάξει. Μήπως θα πρέπει με το όνομα δηλαδή να δείξει ότι περιλαμβάνει.
0: Μπορούμε να το κάνουμε Ιατρικό Σύλλογο Σίλιδα.
1: Ναι.
0: Έχει επικρατήσει όλα αυτά τα χρόνια Ιατρικό Σύλλογο Αμαλιάδας. Τι είναι η Ήλιδα? Η Ήλιδα είναι η μετονομασία του Αμαλιάδου.
1: Ναι, ναι.
0: Λόγω του
1: Καλλικράτη και πώς λέγανε.
0: Του Καλλικράτη και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό δεν θα μας λύσει προβλήματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, τυπικό είναι το αυτό που αναφέρω.
0: Μέσα θα μου έγινε τα προβλήματα. Εμείς είμαστε σε κανένα καλό δρόμο συνεννόηση με τον ιατρικό σύλλογο του Ηλίας του Πύργωνο, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Έτσι. Στο να μπορούμε να κάνουμε συνδυασμένα και μαζί τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι διαφορετικό πράγμα να κάνω μόνος μου εγώ και μόνος ο Πύργος. Τουλάχιστον για αυτά που ενδιαφέρουν και τους δύο.
1: Πάντως είχαμε και μια επιτυχία έτσι, υγείας τις τελευταίες μέρες. Ήταν η αναβάθμιση, το βάψιμο στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.
0: Και βάψανε και αναβαθμίσανε ένα κτίριο το οποίο δεν λειτουργεί. Είναι απλά εκεί στη θέση του. Και έγινε ενεργειακή αναβάθμιση ώστε στη δευτέρα παρουσία, όταν θα φτάσουν οι ψυχές εκεί στο νοσοκομείο, να έχουν ερκοντήσιο, να έχουν ηλεκτρική ενέργεια, καταλάβατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία στο έργο σας και θα σας ευχαριστώ για την συνομιλία. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, και μ' άρεσε αυτό με τη δευτέρα παρουσία. Όταν οι ψυχές πάνε και πάνε, να έχουν κλιματισμό κτλ. Λοιπόν, αυτά. Ή μάλλον θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να, πάμε.
7: Ιόνιον FM.

0: μοναδικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
6: Τώρα ακούγοντας την τελευταία διαφήμιση, να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι πρέπει να τρέξετε να βγάλετε τις νέες ταυτότητες, έτσι, και αφήστε αυτά τα εισβλακίες που γράφουν μέσα στα social media ότι θα μας ελέγχουν και θα κάνουν και θα φτιάχνουν. Εδώ έχετε δημοσιεύσει μέχρι και υπερηχογράφημα που ήσταν στην κοιλιά της μάνας σας. Σας πείραξε τώρα η νέα ταυτότητα? Λοιπόν, αυτές τις ιδέες που γράφουν στα social media, έτσι μην τις πιστεύετε. Θα βάλετε να βγάλετε τις ταυτότητες γιατί αλλάζουν όλα από τον Αύγουστο. Γελάω ακόμα με τον Κώστα Τσαούση και με αυτό που είπε με τη Δευτέρα Παρουσία. Απολαμβάνω κάθε φορά που συνομιλώ με τον Κώστα Τσαούση γιατί έχει ένα αιχμηρό χιούμορ. Έτσι που δηλαδή τα λέει πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και να σας δώσω και μια είδηση, μια πληροφορία που έχω. Βέβαια τώρα δεν προλαβαίνω να βγάλω στον αέρα να δω, είναι αλήθεια. Πιθανόν ξανακατεβαίνει πάλι στις εκλογές της Γενικής Ιατρικής ο Γιάννης Ολέτζας. Το 19 θυμάμαι καλά είχε σαρώσει με 66%. Έμεινε πρόεδρος μέχρι το... Όχι το 19, ποιο νοήσω, 17 πρέπει να ήταν. Ναι, και το 19 έμεινε μέχρι το 21-22 ο πρόεδρος. Μετά λόγω των υποχρεώσεων έδωσε τη θέση του πρόεδρου και πήρε τη θέση του αντιπρόεδρου. Έμαθα όμως ότι τώρα τον πιέζουν να ξανακατέβει στις εκλογές Γενικής Ιατρικής όποτε αυτές γίνουν, με δική του παράταξη πάλι για να κερδίσει τις εκλογές. Λοιπόν, αυτά από εμάς εδώ, ενδείξεις αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε την Τετάρτη, να είστε πάντα καλά.
7: Η ώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
8: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
11: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
12: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
11: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
13: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
14: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
13: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
14: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
13: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
14: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
13: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
15: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
16: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
17: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
16: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
16: Επιλογή υπεροχής.
18: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
19: Θέλω να στηρίξουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη. Σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και.
20: Κεράσια!
19: Καλομαθημένη.
20: Κεράσια, τι είσαι, παιδί μου. Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι.
19: Ναι, σε φάση ο μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
20: Βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
19: Θα βγάλουν cherry pass.
20: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
19: Α, θα το.
20: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
21: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκο. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
19: Παναγία μου.
20: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
19: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε. Να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
20: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
19: Σωστό κι αυτό.
20: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
19: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
20: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
19: Όχι, όχι, δεν φτάνει
20: τίποτα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
19: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
20: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
19: Στα δάση.
20: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
19: Έτσι, θα γυρίσουμε στα παλιά μας. Μπράβο.
20: Δεν είναι κακό.
19: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
20: Το βλέπεις, το έπαιξες.
22: Το βλέπες. Το έπαιξες.
23: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
20: Καλησπέρα.
23: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
20: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
24: Έφτασε η ώρα.
25: Ευτυχώς.
26: Έφτασε!
23: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
20: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
23: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
20: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
23: Όχι, δεν θέλω.
20: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς να τον βρούμε.
23: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
20: Ωραία.
23: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
20: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
23: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
20: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
23: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί. Ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να τα φορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
27: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
23: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
20: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
23: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
20: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
23: Το έχω χάσει.
20: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
23: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
28: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
20: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
28: Και στήλε μας, λέει, δικό μα μας εδώ, ουφολογικό με τους εξωγή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
20: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
28: Σχετικότητα. Ναι, ρε, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής, για πρόχειρα.
20: Τι ακούω, τι γίνεται, καινούριο σχηματισμός, το Σαμαρά περιμέναμε.
0: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
28: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
20: Με ποιο, πώς λεγότανε.
28: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
20: Ω, και πώς πήγε αυτό.
28: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
20: μπλέξουμε τώρα, ναι.
28: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
20: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
28: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
20: Βαρετό.
28: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
20: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
28: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
20: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας. Βρέχω πόλεμο.
20: Ο λόγος.
1: Θέλεις και λόγο.
20: Θέλω και λόγο.
1: Βεβαίως.
20: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
1: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράγμα.
20: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
1: Με προσβάλλεις.
20: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
1: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
20: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
1: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
20: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τα έχετε, το κάνετε.
1: Στη νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
20: Έχει γίνει μποτσομόκο.
1: Βενιζέλος.
20: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
1: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ η Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
20: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
1: Εγώ.
20: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
2: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
1: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η Καριστιανού.
20: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
1: Ω, είμαι.
20: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
1: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
20: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
1: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
20: Πότε.
1: Θα κυβερνήσω.
20: Τι περιμένουμε.
1: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
20: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλεωμένο το πράγμα.
1: Βρε, δεν σου επιτρέπε βρέμενε να μου
20: λες. Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
1: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
20: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπαν εις γκόμενο το κλεωμένο.
1: Έχω 115
20: γκόμενους.
1: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
20: Τέλος πάντων τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
1: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
20: Καλά τάξη, θα σου περάσει.
28: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
20: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
2: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
20: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
28: Ναι, για τα καλές. Έλα, σε κλείνω για την πίγκιο πελάτη.
20: Όποτε με παίρνεις, πάντα πελάτη είσαι, να ξέρεις πάντως.
28: Ναι, συγγνώμη, ναι.
20: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
3: Έλα, ρε Αποστολή.
20: Έλα.
3: Νορβηγό κουνούμαλο.
20: Για πες.
3: Λοιπόν, άκουγα τώρα τον μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
20: Ναι.
3: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνει όλοι γιατί ψηφίζει στις Κουκουέ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, την κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθι πρέπει να είσαι που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένη, είναι ηλίθι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
20: Καλά κάνεις, σου βγήκε τώρα.
1: Έχω πόλεμο βρε.
20: Άι μωρί στο διάλογο το χάμω.
4: Έλα, πώ το λέω, ρε.
20: Έλα,
4: θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
20: Ναι.
4: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβε για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσαν εκεί.
20: Που ήταν στη φλωτήλα.
4: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκα που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματία ακτιβιστή που πληρώνεται από εβραϊκέ ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε, βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια, ο Ισραηλινός λαός διψάει για αίμα, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος, πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάκτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
5: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
20: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
6: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
5: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
7: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
20: Μα είτε, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
8: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
7: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
20: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
7: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
20: σου. Ναι, καλά.
7: Όταν συναντηθεί
20: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
7: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με φάβουνε. Πώς περπατάω.
20: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
7: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
20: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Γκέι, άρρωστα, ανώμαλοι.
20: Ωραία, να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Παραπολιτικά 90,1.
24: Ακούτε Ionion FM.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
4: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
3: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
5: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
12: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
13: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
12: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
13: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
12: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
13: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
12: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
14: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
15: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
16: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
17: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
18: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
16: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
17: Είχε βγει το τραγούδι.
18: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μη δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
17: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
18: Δώσαμε, ναι.
17: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μη βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
18: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
17: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
17: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
19: Αποστόλη, καλημέρα.
18: Καλημέρα.
19: Τι γίνεται, ρε φίλε?
18: Καλά.
19: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
18: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
20: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
19: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτού του.
18: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε. Δεν έχει συνηθίσει. Στην Παπάτζα.
19: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
18: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
19: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά.
18: Βρουν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
17: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
17: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
18: Τι?
17: Την πάτησα. Δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
18: Αμαν.
17: Ναι, ρε γάμο. Το και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
18: Σπάρτα.
17: Κατάλαβε. Σπάρτα.
18: Τα βλέπει.
17: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβε. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
18: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
17: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
18: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
19: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει? Τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους?
21: Ναι, Αποστολή.
18: Εγώ.
21: Τι κάνεις?
18: Καλά, εσύ?
21: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι ανίκητες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
18: Ναι, ποιος θέλει?
16: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
18: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
21: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θύμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το τιμήσω.
18: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
22: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
18: Τι θες?
22: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θύμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
18: Για πες.
22: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, εκεί ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
23: Happy birthday to you.
18: Ναι. και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
22: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν. Happy birthday to you. Να σου πω, ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι, ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ, ρε μαλάκα, τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου, να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας, ο γυμναστηριακός, και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε, ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
18: Όπω, περίμενε. Δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό.
22: Ο μαλάκας, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
18: Α, παπα.
22: Ναι, ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι, ποιο σεβασμό αλήθεια μας αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει? Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, δάβη. Γάμισε τα. Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
22: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα τεράστιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στουλίδε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινα και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο, ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα, ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγιέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν του είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιο είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, ασφάλεια τη τροχέα να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική, τουλάχιστον, αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ, η γυναίκα που έπαιρνε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω, και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
0: Μπορούλε.
18: Έλα.
0: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
18: Μπράβο, να νικήσεις. Θέλω... δύναμη να έχεις.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
1: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
18: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
1: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
18: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
18: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε, ναι, για τον Τσίπρα. Με στέλνεις.
2: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
1: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
18: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, το Σάββατο μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Χάρης τον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιε και τη γλώσσα του.
18: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
1: Όχι. Απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή.
18: Ναι.
1: Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτ. πάρτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή, δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αποστολή.
18: Έλα.
5: Τι κάνεις?
18: Καλά.
5: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
18: Άντε, για πες.
5: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
18: Ναι.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς.
18: Όχι, μπορώ.
5: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη. Τον αγαπώ.
23: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
23: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτευση Μπαγλαμά?
24: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά? Το
25: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
24: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
23: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
18: Τέτοια φάση.
24: Ο Ακενοτούμπο.
25: Άλλο
24: Ακενοτούμπο. Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
25: Ακενοτούμπο.
24: Όπως Αντετοκούμπο.
25: Ακενοτούμπο το έκανες.
23: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς βούλτευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
18: Μπορεί.
23: Ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
24: Ποτέ μην εκραγεί η Ζαπορίζια.
25: Ελάτε.
24: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
25: Ωραία.
23: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που νούσε και κατά τα Τέμπη.
26: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
27: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
26: Τι να κάνω εγώ τώρα.
18: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
23: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουμε.
18: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
23: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πώς για να σταματήσουμε, ρε πούστη.
18: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
23: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει, η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
5: Έλα, Απόστολε.
18: Έλα.
5: Ο Μίσα είμαι.
18: Έλα, Μίσα.
5: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέτση.
18: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
24: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέτση.
5: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα η Κοβέτση. Η Λάουρα η Κοβέτση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Σωστό ή λάθος?
18: Ναι, σωστό.
5: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
18: Σωστό.
5: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
18: Όχι.
5: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
18: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
5: Απλά κοιτάξτε τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
28: Γεια σα.
18: Γεια.
28: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
18: Καλά.
28: Ναι, ναι, πώ να το τσακίσει.
29: Ναι, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
29: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
18: Ωραία.
29: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή. Δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
18: Ναι, για πείτε.
29: Έχουμε ένα summer deal. Τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες. Γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτέμβρη. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
18: Mm, Ναι.
29: Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστα personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
18: Ναι.
29: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80% ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
18: Τι είδους προπονήσεις?
29: Semi-personal.
18: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
29: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Αν θέλετε personal, personal είναι άλλη υπηρεσία.
18: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
29: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
18: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
29: Full personal, οκ.
18: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
29: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
18: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
29: Ωραία, ευχαριστώ.
18: Γεια.
6: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
6: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
18: Ναι, τώρα ναι.
6: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
18: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
7: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
8: Μπράβο!
6: Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν, δηλαδή γελιότητα.
18: Personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
29: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Αν θέλετε personal, personal είναι άλλη υπηρεσία.
18: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
29: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
18: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
29: Full personal, οκ.
18: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
29: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
18: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
29: Ωραία, ευχαριστώ.
18: Γεια.
6: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα.
6: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
18: Ναι, τώρα ναι.
6: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπο που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
18: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
7: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
8: Μπράβο!
6: Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν, δηλαδή η γελιότητά του.

0: μου, μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο, ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια.
1: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
2: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
3: Μπράβο!
0: Σαΐνιζα, α πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν. Δηλαδή, η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, α πούμε.
1: Αυτό.
4: Ναι, μα ακούτε.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει, πες τον αλατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
1: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ.
4: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ. Καλύτερα να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
4: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
1: Γιατί εσείς το κάνετε.
4: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
1: Τι είπε?
3: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
5: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήνων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
1: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
5: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
1: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
5: Δεν έχει σημασία.
1: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
5: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις, αλλιώς μην το λέμε έτσι.
5: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
5: Έχουν, ξέρετε,
1: άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
5: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα. Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
1: Ναι, δεν αδειάσαμε.
5: Ναι, δεν αδειάσαμε.
1: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
5: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
3: Έλα, κονόμαλε. 300
1: Λέγε.
3: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περιμέναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκριθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
6: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
7: Έλληνας.
6: Ναι, πολύ όμορφα.
3: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
1: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
3: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Αρχίσα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Νάτο, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Σ' όπου ξαναφύγει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για δέκα νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι. Εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε.
8: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
1: Όπα.
8: Μαλάκα, νούμερα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο στηριδάκι από το στηριδάκι. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στο Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
9: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
10: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε. Τότε αρπάξει ο κόλος μας.
11: Ξεφτύλα.
1: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
8: Ρε μαλάκα,
1: είναι ξεφτύλα εγώ, και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
8: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
1: αυτό.
8: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
1: έρχεται. Έλα, έρχεται ο δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
8: Άντε ρε με το μαλάκα.
1: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
12: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
8: Άντε ρε μαλάκα.
1: Εδώ είμαστε.
8: Το ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε, δεν αναιρείται.
1: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λες.
8: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
1: Δεν θέλω παπαριά θα
8: είναι. Όχι, όχι. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν, φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
1: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.

0: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκοκλήφτης. Αηδία πια.
2: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
0: Άσε μου, ρε μαλάκα, άκου. Σεισμανόβλιο, γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό. Αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
1: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
0: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα.
1: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
0: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα 4 μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια. Όλα τα πάντα έχω κάνει γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
1: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Νησε εδώ με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
3: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
0: Τι λες, μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
1: Ο ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε εδώ με μαλλί.
0: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
1: Τώρα, όταν σε εδώ με μαλλί θα καταλάβω.
0: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: αυτό,
0: πάντα.
1: Ναι, αυτό το γυμναστηριακό.
0: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί μου νάρα και θα βγάλω όλους, ρε.
1: Άντε, ρε.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
1: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
1: 5.000 ο Μητροπολίτης.
3: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
1: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
1: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο, έτσι, τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε. Πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
1: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
4: Αποστόλη.
2: Έλα.
4: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
4: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δίνω ας όλη τη χέρι. Τι να κάνω.
4: Επιμένω.
2: Λέγε.
4: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
4: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
4: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
2: Τι.
4: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς, ξέρει, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
5: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
6: Αντουλάκη, ξέρει να μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
6: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
6: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
7: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
6: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
8: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
2: Όπα.
8: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
2: Πιο πολλά.
8: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300. Πώς είναι.
2: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
8: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
2: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
8: Θα αρχίσει λοιπόν που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
2: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
8: Κάπως έτσι.
2: Εκεί έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
8: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
2: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
9: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
2: Γεια.
9: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
2: Αγγλοκουνού.
9: Αγγλοκουνού.
2: Καινούριο.
9: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και στην παράσταση που είχαν στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται εκεί, λέει.
2: Στο Λονδίνο.
9: Ναι, στο Λονδίνο.
2: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
9: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
2: Καλά εσύ.
9: Τι από τη μαλακία μου, λέμε όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
2: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
9: Αλλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με του παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιασμό μισθό. Καλά.
2: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
3: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
9: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
2: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
9: Και να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
2: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
9: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ γιατί.
10: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του, γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
9: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάμε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
2: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
9: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς.
11: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
11: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους. Για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ε. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
12: Έλα, Αποστολή. Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λέτε, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
2: Ποιος, ρε?
12: Ο Θήμιος.
2: Ναι, δεν έχουν.
12: Δεν έχουν.
2: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
12: Ναι, ναι, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
2: Δεν έχουν.
12: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
2: Είναι στρεμμένοι.
12: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
2: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
12: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης, ότι δεν είναι οι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν οι ίδιοι με τους άλλους κτλ.
2: Ναι, ναι.
13: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
12: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
14: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
17: Ιόνιον FM Stereo.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιού. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Είχε παίξει καθοριστικό ρόλο για εκείνες τις συναντήσεις οι οποίες οδήγησαν τελικά πριν τον πόλεμο, εκεί που τελικά η Αμερική θεωρούσε ότι το Ιράν δεν έκανε όσα έπρεπε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα, ξεκινώντας τελικά τα πλήγματα τον Φεβρουάριο. Αυτό λοιπόν όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη.
15: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
14: Μα από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Να πούμε ότι όλο αυτό, βέβαια, ξεκίνησε από χθες από τον Ντόναλντ Τραμπ, σαν δώρο γενεθλίων, θα λέγαμε, για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έκλεισε τα 80 του και πώς καλύτερα θα το γιόρταζε, ανακοινώνοντας, όπως το αρέσει πολλές φορές να λέει, ότι τελείωσε ουσιαστικά ο πόλεμος με το Ιράν και ότι πλέον μπορούν ελεύθερα, όπως έλεγε, και εδώ είναι το πολύ μεγάλη διαφωνία, να ρέει το πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζ, άφθονα, όπως έλεγε πάρα πολύ σωστά. Να πούμε επίσης, και αυτό έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του. Είπαμε τώρα την αναφορά από το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Πάρα πολύ νωρίτερα όμως, από το πρωί σε δικές μας ώρες, παρόμοια αναφορά είχαν κάνει και οι New York Times. Και μάλιστα πλέον βλέπουμε ότι είναι ταυτόσιμη αναφορά. Τι λέει? Λέει για τα στενά του Ορμούζ ότι στις 60 μέρες δεν υπάρχει αυτή η επιβολή ουσιαστικών τελών διέλευσης. Μετά τις 60 μέρες όμως θα επιβληθεί. Αυτό καταλαβαίνει κανείς τι εννοεί. Τι σημαίνει? Γιατί 60 μέρες, γιατί 60 μέρες? Γιατί αυτό το μνημόνιο, θυμίζουμε, ουσιαστικά έχει διάρκεια 2 μηνών. Είναι μια γέφυρα εντός πολλών εισαγωγικών, μέχρι να οδηγηθούμε θεωρητικά, εφόσον βέβαια το επιτρέψουν συνθήκες, σε μια συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης, όπου τι θα απαντάει? Θα απαντάει το πυρηνικό πρόγραμμα. Μένει και εδώ να δούμε τι ισχύει. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς, μπορεί να χτυπήσουν, ας πούμε, άμεσα, εφόσον δεν προχωράει αυτή η συμφωνία για τα πυρηνικά. Και από την άλλη πλευρά, βλέπουμε την Τεχεράνη να λέει ότι οποιοδήποτε κομμάτι σχετικά με τα πυρηνικά θα συζητηθεί αυτό το διάστημα των 2 μηνών. Κόντρα στις αναφορές Τραμπ, που θυμίζουμε τι ήταν, ότι το Ιράν δεν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Είναι τελείως λοιπόν διαφορετικές οι αφηγήσεις των δύο πλευρών και δεν είπαμε καν τον κρίσιμο παράγοντα στην εξίσωση, που είναι το Ισραήλ.
15: Ναι.
14: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, βέβαια, έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές τις αντιρρήσεις του.
15: Και τώρα, είχαμε... τις τελευταίες μέρες υπάρχει και μια διχογνωμία μεταξύ τον Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου.
14: Είχαμε και χθες το τελευταίο μήνυμα από τον Τραμπ, όπου, όπως είπε ο ίδιος, είχε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό μετά τα χθεσινά πλήγματα στο Λίβανο, ουσιαστικά αποκαλούνταν τον τρελό και ότι το έκανε μία ώρα πριν κλείσει, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, η συμφωνία με το Ιράν. Είχαμε βέβαια και το πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα εντωμεταξύ από τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας, τον Ισραήλ Κάτς, ο οποίος διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν φεύγει από τα εδάφη που έχει κατακτήσει στη Συρία, στο Λίβανο. Και επίσης είχαμε σήμερα και νέα πλήγματα, νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Από εκεί και πέρα έχουμε και τη θέση της Βηρυτού, η οποία, όπως αναφέρει, δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για τη συμφωνία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Και πρέπει να δούμε τελικά πού θα κάτσει ακριβώς η μπίλια. Βέβαια, οι αγορές πανηγύρισαν. Είχαμε μεγάλη πτώση.
15: Ίσως και γι' αυτό βιάστηκαν να κάνουν και τόσο πολύ γρήγορα δηλώσεις. Αυτό που βλέπουμε σε αυτόν τον συγκεκριμένο πόλεμο είναι ο πόλεμος και των δηλώσεων. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα ανακοινώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social ή στο X, κινήσεις ειρηνευτικών διαδικασιών παρά στις εμπλεκόμενες χώρες. Γι' αυτό και μέχρι τα ξημερώματα η Τεχεράνη δεν είχε απαντήσει. Και μάλιστα υπήρχε και αυτή έτσι, η αμφιβολία, εάν και εφόσον.
14: Έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον και η τοποθέτηση για το παρασκήνιο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Καρί Μπαμπαντή. Το όσο είπε, τα μετέδωσαν και τα αμερικανικά μέσα. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος ότι ουσιαστικά μέχρι και 15 λεπτά πριν την ανακοίνωση συμφωνίας, που θυμίζουμε ότι την έκανε ο Πακιστανός πρωθυπουργός ως μεσολαβητής, δηλαδή ουσιαστικά ο Τραμπ άφησε, θα λέγαμε, στο Σαμπάζ Σαρίφ, τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, εκείνον να ανακοινώσει τα καλά νέα και ότι πάμε για την υπογραφή στη Γενέβη την Παρασκευή κλπ. Ότι μέχρι και 15 λεπτά λοιπόν πριν από αυτή την ανακοίνωση, το Ιράν ήταν έτοιμο να χτυπήσει το Ισραήλ. Ναι. Και αυτές οι απειλές, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Καρί Μπαμπαντή, προς το Τελαβίβ ήταν τελικά που ίσως έτρεξαν και άλλες διαδικασίες και οδήγησαν σε αυτή τη συμφωνία που μπορεί να έχει, όπως φαίνεται σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, ακόμα και κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, κόντρα σε όσα θυμίζουμε αναφέρει ο Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα, να πούμε καταληκτικά, αν θες, ότι έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιοι θα υπογράψουν στη Γενέβη την συμφωνία.
15: Ήδη ο J.D. Vance δήλωσε ότι θα είναι παρόν.
14: Ακριβώς. Ανοιχτό μένει το αν θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Θυμίζουμε, έχουμε και τη σύνοδο G7, κοντά είναι θεωρητικά στη Γαλλία, στο Εβιάν, θα μπορούσε να πεταχτεί εντός εισαγωγικών.
15: Στο μεταξύ, στη Γενέβη έχουμε επεισόδια.
14: Ακριβώς, έχουμε και επεισόδια που δείχνουν και πάλι την ένταση που υπάρχει γύρω από το ζήτημα, ενώ έχουμε και την αναφορά από τα αμερικανικά μέσα για το ποιοι θα εκπροσωπήσουν το Ιράν. Έχει και αυτό νομίζω τη δική του σημασία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, τον οποίο θυμίζουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο υπήρχαν διαδηλώσεις ενάντια στο πρόσωπό του, με αναφορές στο πρόσωπό του να γίνονται ότι είναι ένας προδότης ουσιαστικά και ότι το αξίζει ακόμα και θάνατος, γιατί προφανώς και στο Ιράν δεν δέχονται ενδεχομένως κάποιες συγκεκριμένες υποχωρήσεις που πιθανότατα θα έπρεπε να έχει κάνει η Τεχεράνη. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, θυμίζουμε. Είναι το άτομο πάρα πολλές φορές ο Τραμπ έλεγε ότι μιλούσε από ιρανικής πλευράς και ότι πιθανότατα θα είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να υπογράψει.
15: Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή μένει να δούμε αν θα βγει τελικά ο Λευκός Καπνός.
14: Είναι πάρα πολύ ο καιρός πραγματικά,
15: έτσι,
14: νομίζω.
15: Από το στο ελβετικό έδαφος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι εξελίξεις ήδη από τα ξημερώματα που άνοιξαν οι ασιατικές πρώτα αγορές. Τα χρηματιστήρια άρχισαν να ανεβαίνουν, αρχίζει να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ο Μάριος Χριστοδούλου έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη.
15: Χαρά σε Ευαγγέλια, Μάριο. Ελπίζουμε.
16: Χαρά σε Ευαγγέλια, έτσι ακριβώς.
15: Να πέσει και η τιμή της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα.
16: Αυτό προσδοκούν όλοι οι καταναλωτές. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται σήμερα στις διεθνές αγορές ενέργειας μετά την προγραφική συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία αν μη τι άλλο δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούς. Η αντίδραση ήταν άμεση στην αγορά πετρελαίου. Το Brent υποχωρεί πάνω από 5% στα 82 δολάρια το βαρέλι, ενώ σημαντική πτώση καταγράφει και το αμερικανικό αργό στα 80 δολάρια το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο δείκτες έχουν χάσει περίπου 10 δολάρια ένα βαρέλι μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν πλέον χαμηλότερο κίνδυνο για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Αντίστοιχη εικόνα αέρη καταγράφει και στο φυσικό αέριο. Το Ολλανδικό, το οποίο αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς μειώνονται οι φόβοι για διαταραχές στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Οι τιμές κινούνται στην περιοχή των 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις τελευταίες συνεδριάσεις να καταγράφουν πτώση άνω του 6% στον απόϊχο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Τώρα, οι επενδυτές εκτιμούν έρη ότι εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, οι αγορές ενέργειας θα συνεχίσουν να αποτιμούν χαμηλότερο γεωπολιτικό ρίσκο, γεγονός που θα μπορούσε να συγκρατήσει τόσο τις τιμές πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Πρέπει να πούμε ότι το θετικό κλίμα, όπως το ανέφερες, μεταφέρθηκε και στα διεθνή χρηματιστήρια. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται νοδικά, ενώ το χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει αυτή τη στιγμή κέρδη άνω του 1,3%, με τους επενδυτές να υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση των τιμών της ενέργειας. Έρη.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σύντομα θα δούμε την αποκλιμάκωση. Τώρα, το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει στροφές, έρχονται γαλάζιες περιοδίες, επισκέψεις σε παραδοτέα έργα. Βεβαίως έχουμε και τα νέα πρόσωπα στις θέσεις των νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Έχουμε προσθήκες στα ψηφοδέλτια. Έχουμε πολλά λοιπόν που δείχνουν έτσι ότι υπάρχει άρωμα εκλογικό. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
17: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία ολοκληρώθηκε, θα λέγαμε, ένας κύκλος περίπου κράτησε 2 μήνες αυτός ο κύκλος. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κύκλος ήταν αυτός, με αλλαγές πολλές σε κυβέρνηση και στο κόμμα. Ο κύκλος αυτός ουσιαστικά ολοκληρώθηκε σήμερα με τις τελευταίες καταφαινόμενα αλλαγές, δηλαδή αυτές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Νέος Γενικός Γραμματέας Ορικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, μετακινηθής από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, κυρία Ολυμπία Βιτάτου, η οποία υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες θα λέγαμε, στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμπειρο να δει τέλεχος σε αυτό το κομμάτι. Στη θέση του κυρίου Κυριαζόπουλου που πήγε στο Περιβάλλοντος, αναλαμβάνει ο κύριος Κουτουλάκης, ο οποίος ήταν στην άλλη γραμματεία, αναλαμβάνει και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας, ήταν στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Και εδώ έχουμε και μια έκπληξη, αν θες, γιατί στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θες που άφησε τον κύριο Κουτουλάκη, πηγαίνει ο κύριος Φώτης Μάγκος, ο οποίος είναι ο δήμαρχος των Λειψών εδώ και πολλά χρόνια, παλιός εκπαιδευτικός και πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός από το 2014 σε αυτή τη θέση. Ο κύριος Μάγκος αφήνει λοιπόν την αυτοδιοίκηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Αυτές λοιπόν οι 4 αλλαγές ολοκληρώνουν αυτό το παζλ λοιπόν των αλλαγών στην κυβέρνηση και κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι τις εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 27, είπε ότι είμαστε από τη Ρόδο που βρέθηκε προχτές, είπε ότι είμαστε έμπειροι μανοθωροδρόμοι, κάποιους άλλους βλέπουν ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά είναι δικό τους πρόβλημα. Αυτό λοιπόν το οποίο ανέφερε και ο ίδιος δήλωσε δημοσιογράφους που ενημερώνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα γίνουν εκλογές τώρα, επειδή το βλέπουν και μπορεί να κάνει περιοδίες προχτές στη Ρόδο, αύριο θα είναι στη Δυτική Αττική, παράλληλα. Προχωράνε και πολιτικές ακαδημίες της Νέας Δημοκρατίας και στη Θεσσαλονίκη. Οι επόμενες δύο θα είναι στο Αγρίνιο, στα Ιωάννα, μετά ακολουθεί η Λάρισα. Και κάπως μπορεί αυτό να αναδύει ένα προεκλογικό άρωμα. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι ξέρει καλά από μαραθωνίους και ότι το σημαντικό είναι να πας καλά στα πρώτα χιλιόμετρα και να αποκτήσεις ρυθμό. Αυτό λοιπόν θέλει να δώσει λοιπόν ένα ρυθμό στο κυβερνών κόμμα, το οποίο παράλληλα ετοιμάζει και την ατζέντα 2030 με τον συντονισμό του αντιπρόεδρου του κόμματος και της κυβέρνησης του Κωστή Χατζηδάκη, δηλαδή στην ουσία θα είναι το προεκλογικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Τώρα, αν θες να πούμε και μια κουβέντα για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη σήμερα σε μια εκδήλωση που έγινε πριν από λίγη ώρα.
15: Βεβαίως.
17: Παρουσίαση του, ναι, παρουσιάστηκε λοιπόν ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, να το πούμε ξανά και εμείς στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση και παντού. Όταν έρθει μια φυσική καταστροφή, προφανώς πρώτα κοιτάμε να μάθουμε αν είναι καλά οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της περιοχής, οι επισκέπτες, αλλά κοιτάμε να δούμε και τα χιλιάδες, και πολλές φορές πάνε ακόμα χιλιάδες ζωντανά, τα οποία είναι εκεί, από κατοικίδια μέχρι άλλα ζώα. Πώς βρίσκονται, σε τι κατάσταση, αν μεριμνά κάποιος για αυτούς. Αυτή τη δουλειά λοιπόν θα κάνει αυτός ο εθνικός μηχανισμός. Σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο γαλάτσι, με τον Πρωθυπουργό να λέει για τον, ότι αυτό αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, τώρα λέει είμαστε ταγμένοι εμπροκειμένως στην αποστολή της προστασίας των ζώων και πάντα κάτι καλό μπορεί να προκύψει από αυτές τις περιπτώσεις.
15: Πυκνώνουν λοιπόν οι περιοδίες που θυμίζουν έτσι πράγματι εκλογές, αφού γίνονται και προσθήκες μάλιστα στα ψηφοδέλτια. Τώρα, Κώστα, θέλω να σχολιάσουμε λίγο αυτή την έντονη επίθεση της κυρίας Εύερτ στον Αντώνη Σαμαρά. Μέσω διαδικτύου έκανε μια ανάρτηση η κυρία Αλεξία Εύερτ για τον Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενη φυσικά και στο πολιτικό παρελθόν, έτσι.
17: Είναι κάτι που έχει σχολιαστεί όταν στα δημοκρατικά πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο, και ιδρύτερα έχει προκαλέσει πολιτικά σχόλια. Αλεξία Εύερτ, κόρη του Αίμνη του Μιλτιάδη Εύερτ, δημάρχου της Αθήνας και φυσικά πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιου πρωθυπουργού με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία λοιπόν Αλεξία Εύερτ, εκφράζει την αμφιβολία της αν ο Αντώνης Σαμαράς, όπως γράφει η ανάρτηση στο Facebook, θα προχωρήσει την δημιουργία κόμματος, λέγοντας μάλιστα ότι το τρισεξαμαρτήν ουκ ανδρόσοφου, και κάνει μια πολύ αναλυτική ανάρτηση για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας το 93 έχει αποχωρήσει από την Δημοκρατία, δημιούργησε την πολιτική άνοιξη με αποτέλεσμα να κερδίσει στη συνέχεια τις εκλογές το Πασόκ, το μεγάλο αυτό διάστημα, δηλαδή από το 93 και μετά. Δεν ήταν η Δημοκρατία, λέει κάτι άλλο, το σπίτι του απέκτησε άρωμα άνοιξη, όπως λέει ηρωνικά. Λέει ότι ο Μιλτιάδης Εύερτ τον έχει καλέσει να επιστρέψει στην πόλη της παράταξης και δεν δέχτηκε, χωρίς να μάθουν ποτέ πραγματικά τους λόγους, και αναφέρεται και στην υπόλοιπη πορεία του Αντώνη Σαμαρά μακριά από την Νέα Δημοκρατία, για να καταλήξει μια πολύ αυστηρή κριτική για τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι μου προκαλεί θλίψη και αποστροφή να επιτρέπουμε συνεχή επανάληψη λαθών, ειδικά όπως είπα, να φτάμε τον έντονο τρόπο ταυτίζεται με την πορεία και την ιστορία του τόπου, όπως θα γραφτεί στο μέλλον. Ελπίζω, γράφει κυρία Εύερτ, να αντιληφθεί τις συνέπειες δημιουργίας δικού του κόμματος.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για τους πολίτες και είπε ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες, κάτι καλό προκύπτει.
18: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένη στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
15: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη δημόσια τηλεόραση στην εκπομπή του Κώστα Παπαχλημίτζου και αναφέρθηκε στο θέμα της αυτοδυναμίας.
19: Καταρχάς η κάλπη είναι μία. Δηλαδή, υπάρχει μια παραφιλολογία ότι την πρώτη Κυριακή το ένα, τη δεύτερη. Το σύστημα, το Σύνταγμα, προβλέπει μία κάλπη εθνικών εκλογών. Αν στην κάλπη εθνικών εκλογών δεν σχηματιστεί αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα παίρνει την εντολή και διερευνά με ποιους θα συνεργαστεί. Μέχρι στιγμής, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν επιθυμούν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, από τις δημόσιες δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών, χωρίς αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, η χώρα δεν θα κυβερνηθεί. Δηλαδή, το λένε οι υπόλοιποι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες. Από εκεί πέρα, αν δεν κυβερνηθεί η χώρα από τη Νέα Δημοκρατία, τι υπάρχει από την άλλη μεριά? Υπάρχει μια Βαβέλ.
15: Τώρα ακούσατε νωρίτερα το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλημίτζου σχετικά με την κριτική που ασκείται στον κύριο Σαμαρά. Για τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην πρωθυπουργό, μίλησε και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
20: Μακάρι να το ξανασκεφτεί και να αλλάξει τη γνώμη. Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος και για την παράταξη και για τη χώρα και για τον ίδιο προσωπικά και την αστροφημία του. Από εκεί και πέρα, μια ζημιά θα την κάνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στον δρόμο προς τις εκλογές, καλό είναι να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι ως παράταξη. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη η εκλογική αναμέτρηση.
21: Να πάρθουν πρωτοβουλίες.
20: Δεν θα κάνει ζημιά μόνο σε εμάς, γιατί κάποιοι χαίρονται. Θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά σε κάποιους άλλους, είτε στα δεξιά μας, είτε και στο Πασόκ.
21: Να αναγευτούν συνεπώς
20: το Πασόκ, γιατί υπάρχουν κάποιοι, ακούστε, γιατί υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι από εμάς που θέλουν μια ψήφο, πώς να το πούμε, σε κυβερνητικά σχήματα, όχι σε τρέλες.
15: Στον κύριο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο Κώστας Καραγκούνης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
22: Δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει. Παίρνω ως δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να και μακάρι να μπορούμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
15: Στο Ήλιον βρέθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε την αγορά, συνομίλησε με τους πολίτες. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι εμφανές ότι η Χαρλάου Τρικούπη αλλά και ο πρόεδρος Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ρίχνουν πολύ μεγάλο βάρος στην Αττική. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε επισκεφθεί διαδοχικά τη Νέα Ιωνία και την Δραπετσόνα. Σήμερα βρέθηκε στο Ήλιον και από εκεί ουσιαστικά κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές, να δει πώς ζουν οι πολίτες σε λαϊκές γειτονιές της πρωτεύουσας και να αντιληφθεί τον πραγματικό θυμό που υπάρχει στην κοινωνία και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που ο ίδιος εκφράζει. Επικαλέστηκε μια σειρά από θέματα, ιδίως το κομμάτι της ακρίβειας, Έρη, που είναι και αυτό που οι πολίτες αξιολογούν ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Σωστά. Για αυτό το σχολείο ότι η τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβεια, γι' αυτό και ο πρόεδρος του Πασόκ και από τις γειτονιές του Ηλίου ζήτησε πολιτική αλλαγή.
15: Θα συνεχιστούν αυτές οι περιοδίες, Ανδρέα?
23: Ναι.
15: Ανεβάζει τροφές δηλαδή και το.
23: Κοίτα να δεις τώρα, ναι, και σήμερα το μεσημέρι υπάρχει ειδική σύσκεψη στην Χαρλάου Τρικούπη, θα δώσει το παρόν και ο Δήμαρχος της Αθήνας για να προετοιμάσουν και μια σειρά από επισκέψεις στην Αττική, σε δήμους της Αττικής και επίσης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην Κρήτη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν στο Δήμο Παύλου Μελά την Παρασκευή και γενικώς υπάρχει ένα μακρύ πρόγραμμα περιοδιών του Προέδρου του Πασόκ κατά την επικράτεια.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Νίκου Ανδρουλάκη.
21: Αν θέλει κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά του.
15: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε στο Πασόκ, αναφέρθηκε στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, μίλησε για παροχολογία στην δημόσια τηλεόραση.
19: Νομίζω ότι κάναμε μια πρόβα για το τι θα επακολουθήσει στην προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, είδαμε το Πασόκ να ανακοινώνει να κάνει μια παροχολογία, ας πούμε, και έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας να υπερθεματίζει και να λέει τόσα εσύ, εγώ περισσότερα. Και αυτό θα το δούμε να επαναλαμβάνεται, θεωρώ, μέχρι τις κάλπες, σε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν δωρεάν συσσαγωγικά πολιτικές. Εμάς η θέση μας είναι πολύ καθαρή. Δωρεάν στην πολιτική δεν υπάρχει. Όταν ένα κόμμα ανακοινώνει δωρεάν παροχή, αυτό σημαίνει ότι φορτώνει το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Φορτώνει το λογαριασμό στους επιβάτες της υπόλοιπης χώρας, για παράδειγμα, γιατί πρότεινε για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσίπρας. Φορτώνει το λογαριασμό γενικά στους φορολογούμενους, φορτώνει το λογαριασμό στους υπόλοιπους επιβάτες.
15: Λοιπόν, είδαμε τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του Πασόκ. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα κόμματα της αριστεράς. Από την Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Νοέμβρη στην Νίκαια, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τον κύκλο των επαφών με τους πολίτες. Με τον τίτλο «Τώρα μιλάμε». Πρέπει να πω ότι αυτή η νέα διαδικασία έχει γίνει και δύο φορές στο παρελθόν με νέους, μία φορά στη Θεσσαλονίκη και μία φορά στην Αθήνα. Ωστόσο, από σήμερα ξεκινάει ένας νέος κύκλος όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με τους πολίτες του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τα προβλήματά τους. Για τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατά τόπους, αλλά από εκεί και ύστερα και για τα σοβαρότερα, τα καθημερινά που έχει να κάνει με την ακρίβεια, με το στεγαστικό, με την ενέργεια, με όλα δηλαδή τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κάθε πολίτη από εμάς.
15: Ναι.
0: Να σου πω ότι παράλληλα προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς όλο το οργανωτικό θέμα μέσα στην Ελλάδα. Μέσα στην εβδομάδα ή το αργότερο στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται ο Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει τη δική του σκιώδη κυβέρνηση, δηλαδή τους τομεάρχες, τους νέους, τα νέα στελέχη τα οποία θα ασχοληθούν αντιπαραθετικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης με τα θέματα τα οποία ασχολείται ο κάθε υπουργός. Πρέπει να σου πω ότι οι τομεάρχες είναι όλοι νέα στελέχη, δηλαδή οι στελέχοι τα οποία έχουν μπει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τώρα δεν προέρχονται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί οι μετρήσεις οι οποίες έκανε ο πρώην πρωθυπουργός έδειξαν ότι η κοινωνία ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στα νέα πρόσωπα, ακόμα και αν κάνουν κάποια λάθη, θεωρούν ότι όλοι έχουν κάτι να πούν, ότι είναι φρέσκα πρόσωπα και για κάποιο λόγο δεν παραπέμπουν στο παρελθόν που είχε συνδεθεί με τον Αλέξη Τσίπρα.
15: Τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ βέβαια συνεχίζονται έτσι ας το πούμε διαφωνίες σχετικά με τη συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε και ο Νίκος Παπάς επί του
0: ο
15: θέματος.
0: Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος επιμένει στην πρότασή του. Ανέφερε ωστόσο ότι δεν υπάρχει θέμα μορφή στο Σοκράτη Πάμελο. Υπάρχει όμως, όπως είπε, η μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και πέρα. Καθώς όπως επεσήμαινε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και άρα τα πράγματα πλέον είναι συγκεκριμένα. Ο Σοκράτης Πάμελος, θέλω να σου πω ωστόσο, όλα τα τελευταία 24 ώρα επαναλαμβάνει ότι το κόμμα έβγαλε μία απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή η οποία έγινε. Η απόφαση αυτή λέει ότι θα πρέπει να σταθούν δίπλα στο νέο εγχείρημα, να στηρίξουν δηλαδή το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Και δεν φαίνεται διατεθειμένος να ξεκινήσει συζήτηση και πάλι από την αρχή για αυτό το θέμα.
15: Μάλιστα.
0: Τώρα, το τι θα γίνει, προφανώς έχει μεγάλη σημασία να δούμε εάν αυτά τα στελέχη θα επιμείνουν, γιατί πρέπει να επισημάνουμε ότι αποτελούν τη μειοψηφία. Δηλαδή και να ζητήσουν, ας πούμε, να συμπληθούν τα όργανα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το πετύχουν από τη στιγμή που εκπροσωπούν τη μειοψηφία μέσα στο κόμμα. Θα δούμε. Οι επόμενες μέρες προφανώς έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Νίκος Παπάς που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη μαζί με τον Βασίλη Σκουρή. Ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός.
1: Πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να έρθει να παρουσιαστεί μια συμφωνία. Ακούσαμε τη διατύπωση μιας θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Δεν μπορεί να μένει αναπάντητο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το τοπίο και ποιες είναι και οι ίδιες οι αρμοδιότητες του Σοκράτη του Φάμπλου αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει τα συλλογικά όργανα να αξιολογήσουν το τι συμβαίνει με αυτό που ψηφίσαμε ότι επιθυμούμε. Τα συλλογικά όργανα, η πολιτική γραμματεία που είναι εκτελεστικό όργανο, έχει καθημερινή ευθύνη. Και δεν βλέπω έτσι και πολύ μεγάλη ζέση για την υπεράσπιση και την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Νομίζω ότι προκύπτει εκ των πραγμάτων μια ανάγκη για συνεδριάσεις, έτσι δεν είναι?
2: Θέτεται θέμα Φάμελον στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει ότι το θέμα το δικό του δεν είναι οι καρέκλες και ότι θα κάνει τα πάντα για την ενότητα.
2: Δεν θα μπει στην κρίση.
1: Δεν τίθεται θέμα, καταλαβαίνω που με πάτε, δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σοκράτη Φάμελο. Mm-hmm. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
15: Παραμένει ενωτικός ο Σοκράτης Φάμελος. Με δηλώσεις του νωρίτερα είπε ότι η ενότητα ήταν, είναι και θα είναι η ταυτότητά μας.
3: Στις εισίες δεν πρέπει να κάνουμε σαν συμφέροντα των πολιτών. Από εκεί και μετά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορεί να δώσει το χαρακτηρισμό της λέξης θυσία. Υπερβάσεις θα κάνουμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλές υπερβάσεις και προσωπικά και εγώ έχω κάνει τα πάντα και όλη την προηγούμενη χρονιά και δεν αναφέρουμε μόνο στην τρέχουσα πολιτική περίοδο.
15: Όχι,
3: έτσι. Αναφέρουμε και στην πρόταση που είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά για να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Άρα έχουμε αφήσει στην άκρη οποιοδήποτε κομματικό εγωισμό, οποιαδήποτε συσχέτιση των επιλογών μας με καρέκλες είτε προέδρου είτε βουλευτών είτε οποιασδήποτε άλλης αν θέλετε τέτοιας ανάγνωσης. Οφείλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει το δουλεύουμε εδώ και ένα μισό χρόνο και το δουλεύουμε από όλη τη συνέπεια. Η ενότητα του προοδευτικού χώρου ήταν η ταυτότητά μας, είναι η ταυτότητά μας και θα είναι η ταυτότητά μας. Προφανώς θα κάνουμε υπερβάσεις, αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό που προέχει είναι να δουλέψουμε για να εφαρμοστεί αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν θα την αμφισβητήσουμε πριν καν αρχίσουμε να δουλεύουμε για αυτήν.
15: Τώρα ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα.
4: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλα από τη ιστορία, σε μια χρονοκάψουλα. Και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος και μάλιστα όχι στο 2015 αλλά κάπου στο 2012-2015 όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων. Ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός, τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί των ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίως και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρους. Για άλλη μια φορά λοιπόν, ακούμε μία δέσμη ακοστολόγητων προτάσεων με βασικό χαρακτηριστικό το λαϊκισμό, το να είναι πρόσκαιρα ευχάριστος κάποιος, που αν ποτέ εφαρμοστούν, θα οδηγήσουν τη χώρα μας εκεί που οδηγήθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Στο ένα μνημόνιο μετά το άλλο.
15: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Διπλό τετ του Ιού Χαφτάρ με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ποιος είναι ο Ιός Χαφτάρ, θα μας εξηγήσει τώρα η Κατερίνα Τσαμούριο, που θα μας πει φυσικά και ποια είναι τα θέματα της ατζέντας. Καθώς δηλώσεις μετά τις συναντήσεις δεν θα έχουμε, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Αθήνα ο Σαντάμ Χάφταρ. Είναι ο υπαρχηγός του Λιβικού Εθνικού Στρατού. Είναι ένας από τους δύο γιους του ισχυρού άντρα της Ανατολικής Λιβύης, της Βεγγάζης, του στρατάστη Χάφταρ. Αυτός, μάλιστα, φαίνεται ότι θα είναι και ο διάδοχός του, Έρη. Mm-hmm. Συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι σε εξέλιξη και διαβριμένες συνομιλίες. Δεν θα κάνουν δηλώσεις, διότι δεν είναι ομόλογοι, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση μετά. Στις 4 η ώρα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι σημαντικό ότι ήρθε για δύο λόγους. Νούμερο ένα, οι μεταναστευτικές ροές. Η Κρήτη δέχεται τεράστια πίεση. Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 23% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Η Αθήνα λοιπόν επιδιώκει επαφή με εκείνους που ανοιγοκλίνουν τη στρόφιγγα. Κλιμάκιο μάλιστα του λιμενικού μας βρέθηκε πρόσφατα στη Βεγγάζη για συντονισμό των κινήσεών του με τη Λιβική ακτοφυλακή. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Σαντάμ Χάφταρ είναι φιλότουρκος. Αν και έχει χαρακτηρίσει ανυπόστατο το τουρκο-λιβικό μνημόνιο, δείχνει να ανταποκρίνεται το τελευταίο καιρό στο φλερτ της Άγκυρας.
15: Σαν να κλείνει το μάτι δεξιά και αριστερά, μου φαίνεται.
24: Σωστά. Και η Αθήνα θέλει να προλάβει τα χειρότερα. Δηλαδή, τι εννοώ, να μην επικυρώσει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο η Λιβική Βουλή, την οποία ελέγχει η Βεγγάζη. Μόνο έτσι θα έχουν νόημα οι προσπάθειες που κάνουμε τον τελευταίο καιρό να οριοθετήσουμε κάποια στιγμή ελληνολιβική ΑΟΣ. Θυμίζω ότι γι' αυτό το λόγο έχει πάει και την προηγούμενη εβδομάδα υφυπουργός εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, στην Τρίπολη για τις λεγόμενες τεχνικές συνομιλίες. Άρα, εμείς θέλουμε να μην επικυρωθεί το λιβικό, να προχωρούν οι συνομιλίες μας και να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Τρίπολη και με τη Βεγγάζη. Γι' αυτό ήρθε τόσο άμεσα ο ιός Χάφταρ στην Αθήνα, αμέσως μετά την επίσκεψη της κυρίας Παπαδοπούλου στην Τρίπολη. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό.
15: Τώρα για μια ακόμη φορά την Αμερική επισκέφτεται ο Νίκος Δένδιας. Όλα τα νεότερα σε σχέση με την αμυντική καινοτομία στην ατζέντα του.
24: Σωστά. Ταξιδεύει σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Λος Άντζελες και στο Όστιν. Όστιν Τετάρτη θα είναι εκεί. Ο Υπουργός κατά την επίσκεψή του μαθαίνουμε ότι θα συναντηθεί με στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων και αμερικανικών εταιριών που ειδικεύονται στους τομείς που εστιάζει το ενδιαφέρον και την προσοχή του το Υπουργείο Άμυνας, δηλαδή τους τομείς της ρομποτικής, της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοάμυνας και της κυβερνοασφάλειας και φυσικά των μη επανδρωμένων οχημάτων και εναέριων εννοώ ντρόουν. Ναι. Και θαλάσσιων και υποθαλάσσιων, καθώς και των διαστημικών τηλεπικοινωνιών. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές τις συναντήσεις, μένει να δούμε τι θα βγει και από εκεί.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε μια τραγωδία στην Κόνιτσα, εκεί όπου τέσσερα αδέρφια πανθρακώθηκαν μέσα στο κοντέινερ το οποίο διέμεναν εδώ και 30 χρόνια. Είχε καταστραφεί το σπίτι τους από έναν σεισμό και ποτέ ξανά δεν πήγαν σε αυτό, παρά παρέμεναν εκεί στο κοντέινερ κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά δεν το χωράει ο νους αυτή η ιστορία και το πώς έχει δημορφωθεί. Σήμερα τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα κοντέινερ, μικρό κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο διέμεναν τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 76, 83 και 85 ετών. Τρεις γυναίκες και ένας άντρας, οι οποίοι έχασαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή τους. Όπως ανέφερες και εσύ, η συγκεκριμένη οικογένεια ζούσε σε αυτό το κοντέινερ όταν το 1996, έπειτα από σεισμό ο οποίος είχε προκληθεί τότε στην περιοχή, είχε καταστραφεί το σπίτι το οποίο βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο. Τα τέσσερα αδέλφια διέμεναν σε αυτό το κοντέινερ, δεν ήθελαν να αφήσουν το πατρογονικό οικόπεδο, παρά το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνιτσας, τους πίεζαν ανά τα χρονικά διαστήματα να αλλάξουν σπίτι, καθότι διέμεναν σε άθλιες συνθήκες. Ήταν ένα σπίτι βρώμικο, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με 10 πυροσβέστες προκειμένου να περιορίσει την φωτιά, η πυρκαγιά ενδεχομένως ξεκίνησε από κάποιο φανάρι ή κάποιο καντήλι το οποίο είχε ανάψει κάποιο από τα αδέλφια. Καταλαβαίνει κανείς πόσο τραγική είναι αυτή η ιστορία. Να χάνονται τέσσερις άνθρωποι, ασχέτως αν ήταν μεγάλης ηλικίας. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι έμεναν δεμένοι μεταξύ τους, ήταν δεμένοι πολύ με την οικογένειά τους και με τα εδάφη της οικογένειάς τους.
15: Είναι τραγικό ότι τέσσερις άνθρωποι, τέσσερα αδέρφια, να φεύγουν μαζί από τη ζωή με τόσο έτσι τραγικό τρόπο. Τώρα εκεί υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιούσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύσκολες, έως και άθλιες θα λέγει κανείς. Αφού το τελευταίο διάστημα, όπως ανέφερες και εσύ, δεν είχαν ρεύμα, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ο δήμαρχος της περιοχής λέει ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους πάρει από εκεί.
5: Ήθελαν όμως να αφήσουν το οικόπεδο το οποίο βρισκόταν παλιά το σπίτι τους. Αυτό το σπίτι που χάσανε μετά το σεισμό του 96.
15: Δίπλα από το περίφημο Γιοφύρι εκεί στον Ναό Ποταμό.
5: Αυτό ήταν το αφήγημα. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν όντως έχουν γίνει όλα αυτά. Εμείς θα πάρουμε
6: ως ορθά όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και ο Δήμος της Κόνης.
15: Τώρα, όπως με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή, έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση στην Σκόπελο. Θα την παρακολουθούμε και ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ.
8: Ιόνιον FM.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός κέος μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός.

0: 26230-23085.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε. Ιόνιον FM.
8: Διότι υπογράφεται συμφωνία για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, ανοίγει ο δρόμος για νέες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, όχι άμεσα, αλλά σύντομα, διότι αυτό το οποίο έχουμε ως καινούρια εξέλιξη είναι ότι τρέχουν πολύ γρήγορα διαδικασίες για να μπει ως το τιμόνι ενός ακόμα θαλασσίου οικοπαίδου στο Ιόνιο, στο μπλοκ 10, στο κυπηρεσιακό κόλπο, στο νότιο Ιόνιο, η Σεύρον. Σήμερα λοιπόν είχαμε στο Υπουργείο, σήμερα με τις πληροφορίες μας, συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου με επικεφαλής τον κύριο Παπασταύρο, με τον επικεφαλής των διεθνών ερευνών της Σεύρον, με αντικείμενο να επιταχυνθούν κατά διατών διαδικασίες, ώστε να πέσουν και επίσημα οι υπογραφές, ώστε η Σεύρον να αναλάβει το ρόλο του λειτουργού το μπλοκ 10 και μαζί να πάρει το ποσοστό 70% στην παραχώρηση, η οποία μέχρι πρότινος ανήκει κατά 100% στην Hellenic Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σήμα το οποίο δόθηκε από ελληνική πλευρά στη Σεύρον είναι ότι από την ώρα που η Σεύρον εκδήλωσε επίσημα ενδιαφέρον για αυτό το οικόπεδο, πράγμα το οποίο έγινε στα τέλη Μαΐου, Έρη, από εδώ η διαδικασία του Υπουργείου και από την ΔΕΗΕΠ έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα, υπεγράφησαν όλες τις αποφάσεις, έγινε αποδεκτό το ενδιαφέρον, υπεγράφηκε η μεταβίβαση του ρόλου του operator από την Hellenic στη Σεύρον και τώρα αυτό που απομένει είναι να πει και η Σεύρον επίσημα το ναι, ώστε να προχωρήσει και να γίνει το λεγόμενο farm-in, δηλαδή να εισέλθει πιστεύω σε μια υφιστάμενη παραχώρηση. Καθότι εκεί σε αυτό το οικόπεδο έχουν γίνει ήδη σεισμικά από την Hellenic Energy, το να έρθει η Σεύρον σημαίνει ότι θα οριμάσει ακόμη περισσότερο και θα επιταχυνθεί η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων και αν όλα πάνε καλά μπορεί να δούμε ερευνητική γεώτρηση στην επόμενη διετία. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι είναι ένα καυτός θα λέγαμε Ιούνιος για τους ιδεογράφους γενικότερα, γιατί πέρα από την εξέλιξη με τη Σεύρον, πρέπει να αναμένουμε και εξελίξεις στο μέτωπο του Μπλοκ 2, όπου αναμένεται έως τις αρχές 27 να γίνει η ερευνητική γεώτρηση πρώτη μετά από 40 χρόνια από την κοινοπραξία της Exxon, αυτή τη φορά της Energian και Hellenic Energy, καθώς θα πρέπει να επιλεγεί μέσα στο μήνα, προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, το λιμάνι, το οποίο θα είναι η βάση για να γίνει η γεώτρηση και στη συνέχεια να κατεθεί και στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την πλευρά της κοινοπραξίας.
8: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Παπασταύρου σήμερα στον Αντένα.
0: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Chevron, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία,

0: έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδός της σε ένα πέμπτο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως της Κρήτης και 2 νοτίως Πελοποννήσου. Η Σεύρον μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες και σήμερα που τους συναντάμε θα επισημοποιηθεί η είσοδος της Σεύρον σε ένα πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο.
1: Το αυτό Block είναι 10. Καινούργιο, δεν είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι πέμπτο ακριβώς, είναι έξω από τον κυπηρεσιακό κόλπο.
1: Ναι.
0: Που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Σεύρον στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα υδρογων ανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, βορειοδυτικά στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
2: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι είχαμε μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη νωρίτερα. Είχαμε κυκλοφοριακές μάλιστα ρυθμίσεις και στην περιοχή. Στάχτη έγινε μια αποθήκη εκεί. Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Να πούμε πως η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 9 η ώρα το πρωί, όταν κάτω από αντιδικρίνεστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με συγχωρείτε. Ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στο κυρίως κτίσμα της επιχείρησης. Ωστόσο, πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, 22 πυροσβέστες, με μια ομάδα 10 πυροσβεστών δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 8 υδροφόρες της πυροσβεστικής και 2 ΟΤΑ. Να πούμε πως στο σημείο οι φωτιές είχαν... Έφταναν πολλά μέτρα πάνω από, από την επιφάνεια, από το έδαφος. Ήταν πρόσφορο το υλικό, η καύσιμη ύλη για να δυναμώσει, να φουντώσει πολύ γρήγορα. Οι καπνοί μάλιστα σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής. Ευτυχώς όμως μετά από 3 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά. Ωστόσο η αποθήκη καταστάθηκε όλος χερός, ενώ κινδύνευσαν 2 κατοικίες, μια πολυκατοικία και μια μονοκατοικία, η οποία βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές αποφέρθηκαν τα χειρότερα. Να πούμε πως από την πυρκαγιά που ξέσπασε προκλήθηκαν ζημιές και σε πυλώνες του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Αυτή την ώρα βρίσκεται κλιμάκιο του ΔΔΕ στο σημείο. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε και από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι οι δρόμοι που είχαν αποκλειστεί για τουλάχιστον 3 ώρες δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς πέρα από κάποια εγκάβματα που είχε στο χέρι του ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το κατάστημα λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά και ένας πυροσβέστης ο οποίος είχε κάποια αναπνευστικά προβλήματα, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και συνέχισε το έργο του κανονικά.
2: Σπύρο, μείνε μαζί μας, πάμε να ακούσουμε τι λένε ο κόσμος, τι λένε εκεί οι γείτονες για τη φωτιά και αμέσως μετά θέλω να μας δώσει μια εικόνα για το τι συνέβη τα ξημερώματα στην Ομόνια.
4: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις. Πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις. Έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση. Η φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
5: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχαν μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
6: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
2: Έλα Σπύρο, τα ξημερώματα λοιπόν είχαμε φωτιά και στην Ομόνια εκεί σε κατάστημα.
3: Αντίστοιχη εικόνα λοιπόν είχαμε στην συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέου στην Ομόνια, όταν υπό άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα το οποίο στεγάζει καταστήματα με ρουχισμό, κομμωτήρια, αποθήκες, αλλά από ό,τι φαίνεται το επίκεντρο της πυρκαγιάς ήταν ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραδόθηκε ολοσχερός στις φλόγες, καταστράφηκε ολοσχερός, απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι σύμφωνα με πληροφορίες πακιστανικής καταγωγής. Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο ταχύτατα και παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς και σε άλλα καταστήματα. Ωστόσο, εκεί οι ζημίες ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με αυτές που υπέστη ο άτυχος επιχειρηματίας. Να σου πω ότι στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί οι οποίοι προχωρούσαν σε έρευνες στα γύρω κτίρια, καθότι υπήρχαν αναφορές πως υπήρχαν πολύ έντονοι καπνοί που είχαν εισχωρήσει στα άλλα διαμερίσματα και έψαχναν για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν εγκλωβιστεί ή να είχαν χάσει τις ευθύνες τους λόγω της εισπνοής αερίου. Ευτυχώς όμως δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί πέραν από κάποιες παροχές βοήθειας από τους διασώστες που έφτασαν στο σημείο για κάποιους ανθρώπους που είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τη σεισμική ακολουθία παρακολουθούν οι επιστήμονες μετά τα 5,3 ρίχτερ στην Μεθόνη. Μετά το πρώτο 24ωρο θα είναι σε θέση οι σεισμολόγοι να εκτιμήσουν αν είναι ο κύριος σεισμός, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και πολύ έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Σταύρος Τάσος, ο σεισμολόγος.
7: Αυτή η περιοχή έχει δώσει στο παρελθόν και ιδιαίτερα το 2008 έτσι αρκετούς σεισμούς, σε 5 μέρες δηλαδή, μάλλον σε μια εβδομάδα, από τις 14 μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του 2008, έγιναν 5 σεισμοί με μεγέθη 6,7, 6,6, 5,6, 6,5 και 5,6. Τόση δηλαδή που κατά μέσο όρο γίνεται ένας τέτοιος σεισμός κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Τώρα αυτός ο σεισμός που έγινε φαίνεται να μην έχει ούτε προσεισμό, είχε έναν μικρό και ούτε και να έχει μια πλούσια μετασεισμική ακολουθία. Από σεισμολογική άποψη είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να δούμε πώς εξελιχθεί για να μπορέσουμε να πούμε τι γίνεται, να περάσουμε δηλαδή 1-2-24 ώρα για να δούμε πώς εξελιχθεί και να δούμε αν είναι κύριος σεισμός.
2: Τώρα, τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται ένα θέμα εκεί στις ελληνικές θάλασσες με τους λαγοκέφαλους. Ένα ξενικό είδος ψαριού που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόρυγας του Σουέζ και πλέον έχει εξαπλωθεί από την Κρήτη έως και τα Δωδεκάνησα, αλλά ακόμη και βορειότερα. Η παρουσία τους προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις και στην αλληλεία, αλλά και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Οι επαγγελματίες αλληλείς καταγγέλουν ότι τα ψάρια αυτά καταστρέφουν δίχτυα, παραγάδια και άλλα αλλιευτικά εργαλεία με τα ισχυρά τους δόντια, προκαλούν μεγάλη οικονομική ζημιά και βεβαίως υπάρχει ανησυχία και για τους λόμενους. Ας ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας. Ο κύριος Δημήτρης Πάφρας είναι ιχθυολόγος, θαλάσσιος βιολόγος, συγγραφέας και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
8: Το ψήνι η οποία έχει, που τη χρησιμοποιεί για καμουφλάζ και δεν επιτίθεται πολύ θαλάσσιοι οργανισμοί. Παγορεύεται αυστηρά η κατανάλωση του είδους. Δεν πρέπει ακόμη και ένας άνθρωπος να το δει, να το ψαρέψει, να μην το καταναλώσει και στην κατάψυξη να το βάλει και να το ψήσει, η τοξίνη ακόμα θα περιέχει στη σάρκα του. Και όπως βλέπουμε και το σώμα του είναι κυλινδρικό και έχει αρκετά μεγάλο κεφάλι με πολύ ισχυρά μπροστά δόντια. Υπάρχουν αναφορές ακόμη για ακροκαιριασμού δαχτύλου. Βλέπουμε στην Τουρκία που καταγράφηκε με ένα μικρό κορίτσι. Από λαγοκέφαλος επειδή είναι ένα επιθετικό σχετικά ψάρι, όταν στο νερό δει κάτι να τη ζαλίζει από περιέργεια και από την επιθετική ικανότητα που διαθέτει, μπορεί να επιτεθεί και να κόψει ακόμη και δάχτυλο. Γι' αυτό υπάρχουν και αναφορές επιβεβαιωμένες για ακροκαιριασμού δακτύλου.
2: Και πάμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Είχαμε μια πανηγυρική υποδοχή για τον Βασίλη Σπανούλη και από τους οπαδούς του Άρη, που τον δέχτηκαν με πολύ θερμό τρόπο εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Η Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Είχαμε την υποδοχή μέσα σε αποθέωση από παραπάνω από 5.000 οπαδούς του Άρη χθες για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από την ΚΑΕ Άρης και μάλιστα σήμερα είχαμε έτσι και τις πρώτες του δηλώσεις σε μια συνέντευξη τύπου, όπου έβγαλε γενικά πολλές ειδήσεις. Αρχικά να πούμε ότι υπήρξε η είδηση ότι θα υπάρξει αύξηση της χωρητικότητας περίπου 20% στο Αλεξάνδριο. Ο Ρίτσαρντ Σιά, ο διοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ξεκαθάρισε ότι θέλει η ομάδα του να είναι ανταγωνιστική και να παίξει στην EuroLeague. Ο Νίκος Ζήσης στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη θα συνεργάζονται μέσα στην ομάδα, ήδη είναι πολύ καλή φίλη, είναι και κουμπάρι. Εννοείται το κλίμα ήταν αρκετά καλό, δέχτηκαν καταιγισμό ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους. Ο Βασίλης Σπανούλης...
2: Σαν να γυρίζει σελίδα η ομάδα του Άρη.
9: Γυρίζει η σελίδα σε τεράστιο βαθμό. Αρχικά υπάρχει και η τεράστια άκρηση στο αγωνιστικό μπάτζετ, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βασίλης Σπανούλης έχει μπροστά του ένα μεγάλο στοίχημα και μια τεράστια πρόκληση να επαναφέρει τον Άρη στις επιτυχίες. Όπως και ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά, ο Άρης έχει πολλά χρόνια να πετύχει κάτι. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι υπάρχει προσμονή και ελπίδα. Χρειάζεται χρόνος αλλά και αποτελέσματα. Ο κόσμος είναι διστασμένος. Mm-hmm. Και εννοείται, του έγιναν και ερωτήσεις για το αν θα μπορέσει ο Άρης να σπάσει το δίπολο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ. Κάτι που ούτως ή άλλως έχει ανάγκη το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή να έχουμε ένα ανταγωνιστικό αέρι πρωτάθλημα. Θέλει πάντα
2: την ισορροπία
9: νικητή.
2: Τι καλύτερο να έχουμε και ακόμη μια ελληνική ομάδα έτσι στα ευρωπαϊκά τερέν. Πάμε τώρα να μας πεις για τον Λουτσέσκου. Ό,τι φαίνεται πέφτουν τίτλοι τέλους εκεί.
9: Ναι, ραγδαίες εξελίξεις στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε και το επίσημο διαζύγιο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος είχε κάποιες συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες με τον ιδιοκτήτη της ομάδας. Αποφασίστηκε η από κοινού συνενέση λύση της συνεργασίας. Φαίνεται ότι είναι οριστική η αποχώρηση και μάλιστα να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε και μία αποκάλυψη, ένα δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μαρίνο Πούσης, ένας προπονητής Ολλανδοκροάτης, ο οποίος έχει κατακτήσει ντάμπι με τη Σαχτάρ, ενώ από το 2025 ήταν προπονητής στην Αλ Τζαζίρα.
2: Μάλιστα, και φυσικά έχουμε και τις σημερινές αναμετρήσεις του Μουντιάλ. Εγώ έναν αγώνα ξεχώρισα με 7 γκολ. Με 7 γκολ του νικητή.
9: Αυτό που είχε γίνει, ναι, αρχικά να σου πω, Έρη, ναι. Ότι πριν από πολύ λίγο είχαμε την πρώτη είδηση βόμβα στο Μουντιάλ, την πρώτη απόλυση προπονητή. Συγκεκριμένα της Τιμησίας. Απολύθηκε λοιπόν ο Λαμουσί μετά από το 5-1 από τη Σουηδία. Μετά από αυτή τη βαριά ήττα. Είναι η πρώτη απόλυση προπονητή. Έχει γίνει λίγο viral, γιατί εντάξει είναι από την πρώτη που τους έζε αγωνιστική. Τώρα να πούμε λίγο για τα σημερινά. Έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Όλοι περιμένουν να δουν την Ισπανία. Είναι μέσα στα μεγάλα φαβορή για την κατάσταση. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος. Μία δεξιμερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
10: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
11: Ιόνιον FM Stereo.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ακριβώς στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Είστε συντονισμένοι στο Μαραπολιτικά 90,1. Και στη μοναχική εκδοχή του Εκείνη και Εγώ, λόγω της απουσίας της Στέλλας Γκαντώνα, για σοβαρούς λόγους, διότι υγεία πάνω απ' όλα. Παρ' όλα αυτά, καλά θα περάσουμε και σήμερα, που έλεγε και παλιά η φάρσα, το θυμάσαι, καλά θα περάσουμε. Εδώ αντροπαρέα στο στούντιο με τον Χρήστο Μυρίδη, τον Πόντιο Εξπάρτης, που είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί. Η Όλα Καλατζίνα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο 211-10-80-880 απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα, ενώ radio παπάκι παραπολιτικά.gr, η γνωστή ηλεκτρονική μας διεύθυνση, για να στέλνετε ό,τι σκέφτεστε και επιθυμείτε.

Λοιπόν, με τις πολύ ωραίες αυτές μελωδίες του Βασίλη Κρυπά, που επιλέγει κάθε μέρα για σας και για μας, το Γκάτσιο μην ξεχάσουμε στα ηχητικά που ακούτε και έχουμε άλλα προβλήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, επειδή το συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και έναν καθηγητή ειδικό για να μας τα εξηγήσει για το τι θα συμβεί, παιδιά, με το τεράστιο για όλους μας Αθηναίους πρόβλημα του κυκλοφοριακού, το οποίο επιστρέφει, έχει επιστρέψει μάλλον πολύ εμφατικά, θυμίζοντας παλαιότερες δεκαετίες. Τότε θυμάστε που είχαν ληφθεί μέτρα στο πόσο βακτήλιος και ούτω καθεξής. Σε μια ανάλογη φάση βρισκόμαστε και τώρα, σε ένα αντίστοιχο μετέχμιο. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται μεγαλύτερος ο όγκος των αυτοκινήτων από αυτών που αντέχουν τα έργα υποδομής που στο μεταξύ είχαν ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, είχαμε αναπνεύσει με την Αττική Οδό. Ήταν μια αλήθεια αυτό. Έλεγε στο πληρώνω 2,80, το έχει πέσει 2,55. Έλεγε στο πληρώνω, αλλά έχω βρει την υγειά μου. Έτσι δεν είναι? Πάω στην Παλίνη σε χρόνο ντετέ. Έλα όμως που αυξήθηκαν τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να μποτιλιάρει η Αττική Οδός, να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και οι εναλλακτικές δίωδοι, και με τον Κηφισό να έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί εκτός των άλλων, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί ένα κόμβο που επίσης συνδέει όλη την Αθήνα από το νέο Φάληρο που ξεκινάει η Εθνική Οδός για μας τους Πειραιώτες μέχρι και εκεί που καταλήγει, μέχρι τη Βαρυμπόπη, βάλτε όπου θέλετε, μέχρι τον οροφό μπορεί να πει κανείς, αλλά εγώ λέω έτσι το μεγαλύτερο κομμάτι του αστικού κέντρου του λεγόμενου, που επηρεάζεται άμεσα από αυτή τη διαδρομή, να έχει τεράστια ζητήματα και στο μέσα και στο έξω. Και βεβαίως είναι και ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί πάρα πολλές μεταφορές εμπορικές, επαγγελματικού χαρακτήρα, το σύνολο σχεδόν. Και για λόγους εμπορικούς, όπως είπαμε, και για λόγους βιομηχανικούς και ούτω καθεξής. Από ό,τι διαβάζω λοιπόν εδώ, έγινε αυτή η περιβόητη press conference που είχε προαναγγείλει ο κύριος Κωσής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, μαζί με τον αρμόδιο υπουργό υποδομών και μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα, ο οποίος προανήγγειλε σειρά έργων όπως η γραμμή 4 του μετρό, αλλά και η ανακατασκευή του κόμβου μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό. Τα έργα θα ξεκινήσουν από τις αμέσως και όλες επόμενες ημέρες. Δεν μιλάμε για έργα, ξέρετε, άμεσης κατανάλωσης, για να το πούμε έτσι. Θέλουν το χρόνο τους. Κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο, αλλά μην φανταστεί κανείς ότι αυτά τα ώρα τα οποία ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί θα τα έχουμε έτοιμα σε χρόνο ντετέ. Και το φετινό καλοκαιράκι θα τραβήξετε και θα τραβήξουμε και οι Πειραιώτες στα Πάνδυνα, με όλους εσάς που έρχεσαι προς το λιμάνι και όλους εμάς που φεύγουμε από το λιμάνι και Τούμπαλιν.

0: Μιας και μιλάμε για το Κεφισό, να πούμε ότι σύντομα αναμένονται οι διευθετήσεις, όπως διαβάζω, των ωραρίων αφήξεων πλοίων, κινήσεων, βαρέων οχημάτων και γενικότερα του συντονισμού των logistics, ώστε να μην συμπίπτουν με τις λεγόμενες ώρες αιχμής. Είναι αυτή η συζήτηση που γινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, παιδιά, για το κατά πόσο θα καταστεί εφικτό τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα να μην συμπίπτουν με τις στιγμές εκείνες της ημέρας, όπου ο Κηφισός είναι ούτως ή άλλως πολύ επιβαρημένος από τα αυτοκίνητα των ιδιωτών που πηγαίνουν έρχονται στις δουλειές τους ο καθένας. Μέχρι τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει τη συμβασιοποίηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Περνάει από το ελεκτικό συνέδριο, γνωστή διαδικασία, και εφόσον όλα πάνε καλά θα προχωρήσει το κομμάτι αυτό προς υλοποίηση. Αλλά επαναλαμβάνω, το σημαντικότερο κομμάτι των παρεμβάσεων αυτών, τις οποίες σας περιγράφουμε τώρα, αφορά ενέργειες και πρωτοβουλίες και έργα που θα πάρουν χρόνο. Πολύ χρόνο. Λοιπόν, από πολύ έως πάρα πολύ. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πιο γρήγορο είπαμε ποιο είναι. Να καταστεί δυνατό, αν μπορεί να καταστεί δυνατό, να μπουν οι αρμόδιες αρχές σε μια διαδικασία να αποσυμφορήσουν τις ώρες αιχμής τον Κηφισό και από την παρουσία των φορτηγών εκεί. Επανερχόμεθα, θα πούμε πάρα πολλά και διάφορα. Πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε σε λίγο.
1: Ούτε Ιόνιον FM. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, ακούσαμε αυτό το τρομερό κομμάτι. Μίμης Πλέσσας, Ελευθέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχη αντίστοιχα, 1970. Από τα διαμάντια που μας έχουν αφήσει αυτοί οι δύο κορυφαίοι δημιουργοί, ο δρόμος, ο ιστορικός αυτός δίσκος του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τις μεγάλες φωνές που τον συνόδευαν. Και είναι βεβαίως η περίοδος που η Ρένα Κουμιώτη αφήνει το αποτύπωμά της. Και το λέμε αυτό γιατί είχε προηγηθεί το 1969 η επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που έχει ταυτιστεί με τη φωνή της, νομίζω αυτό που ακούσαμε νωρίτερα. Το άναψε καινούριο μου φεγγάρι, για το οποίο σας μιλάμε, και του ρολογιού οι δείκτες είναι τα τρία τραγούδια που ταυτίστηκαν απόλυτα με τη φωνή της και σημάδευσαν και μια ολόκληρη εποχή. Το 1969 λοιπόν είχε προηγηθεί το άναψε καινούργια μου φωγκάρι, και αυτό το ακούσαμε στην ταινία. Το τραγούδι που ακούσαμε τώρα, το αθάνατο νερό, το δώσε μου το στόμα σου, ήταν όπως είπαμε σε μια τρελή σαραντάρα με Ρένα Βλαχοπούλου και Ανδρέα Μπάρκουλη. Είχε προηγηθεί λοιπόν το άναψε καινούργιο μου φεγγάρι ένα χρόνο νωρίτερα, το 1969. Πάλι Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Αρχικά δεν το τραγούδισε η Μαρίνα Κουμιώτη αυτό, η Ρένα Κουμιώτη, η Μαρίνα Σταυρουλάκη το τραγούδισε. Στην ταινία «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα», τη θυμάσαι? Που ήταν με τη Μάρθα Βούρτσι, τη Μάρθα Καραγιάννη και την Ώρα Βαλσάμι, που κάνανε τρεις αδερφές που είχαν μια ταβέρνα. Με φοβερή σκηνοθεσία τότε από την περιοχή στο Εικόνιο, στον Πειραιά. Εκεί οι Πειραιώτες γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι λιμανίσχοι για περί τίνος πρόκειται. Φοβερή σκηνοθεσία με πολύ χαρακτηριστικά σκηνικά της εποχής αυτής και της περιοχής αυτής τότε. Και αν το θυμάσαι, το τραγούδαγε και καλά, ντουμπλαρισμένη από την πρώτη ερμηνεύτρια του κομματιού, η Μάρθα Καραγιάννη, στην ταβέρνα μέσα στον Άλκη Γιάννα κάτω, τότε που μετέπειτα έπαιξε το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, το θυμάσαι? Του τραγουδούσε και καλά αυτό το τραγούδι. Και ήταν ο μοναδικός, να ξέρεις, μιας και το είπα, μας πούμε και αυτά τώρα, μην άρχισε με την πολιτικήλα. Ήταν ο μοναδικός δραματικός ρόλος που έπαιξε η Μάρθα Καραγιάννη στον ελληνικό κινηματογράφο αυτός. Με Κώστα Καζάκο τότε, Άγγελο Αντωνόπουλο στους υπόλοιπους, Νίκο Γαλανό στους αντρικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τι ωραία ήταν. Κατά τα άλλα, επειδή είχαμε και αθλητικά γεγονότα πολύ σοβαρά, έχει ξεκινήσει ο Μουντιάλ, δεν έχουμε μπει ακόμα τόσο πολύ, είναι και αυτή η διαφορά ώρας που μας δυσκολεύει. Εμείς οι φαν της Ολλανδίας που θέλουμε να τη δούμε να σηκώνει ένα παγκόσμιο κύπελο, γιατί έμαθα όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο και όπως λένε όλοι διεθνώς είναι η βασίλισσα χωρίς θέμα. Την είδαμε να ισοφαρίζεται πάλι. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα στο 90 από την Ιαπωνία εκεί. Επαναλαμβάνω, είναι η χώρα που έμαθα όλο τον κόσμο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο που έπαιζε τότε ο Άγιαξ, που έπαιξε ο Παναθηναϊκός τελικό το 1973, θυμούνται κάποιοι, ο Άγιαξ του Κρόιφ τότε. Και η Εθνική Ολλανδίας με τους ίδιους πρωταγωνιστές, τον Κρόιφ, τον Έσκεν, τον Ρέζεμπρικ και ούτω καθεξής, έμαθαν στον κόσμο το ποδόσφαιρο που παίζουμε και σήμερα. Το πήραν από την Αλάνα και το πήγανε στο γήπεδο, στο σαλόνι. Με τακτικές που και σήμερα θεωρούνται επίκαιρες και δεν μπορούν να τις παίξουν όλοι. Αλλά τρεις τελικοί ή τρεις ήττες, ακόμα και όταν ήταν πολύ μεγάλο φαβόρι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, μπήκε και η Βραζιλία, έφερε ένα χινάρι γνωστή στα τελευταία παγκόσμια κύπελα ότι δεν είναι των άλλων εποχών η ομάδα. Και επειδή είχαμε και τελικούς στο μπάσκετ, οι οποίοι εκτός των άλλων, ο Ολυμπιακός πήρε μετά την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Εμείς οι Ολυμπιακοί το χαρήκαμε, οι Παναθηναϊκοί λυπηθήκανε, έτσι είναι αυτά. Αύριο γυρνάνε τούμπα τα πράγματα. Χτυπά ξύλο, Ιωάννη. Ας διευόμαστε βέβαια. Άκουγα το Φουρνιέ, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και της Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού και του πρωταθλήματος αυτού. Και
όπως συνομολογούν άπαντες πια, η μεγαλύτερη προσωπικότητα που έχει περάσει από το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού μετά τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει άπειρα χρόνια στην Αμερική, έχει παίξει στο NBA με τεράστια επιτυχία, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Και ήρθε εδώ και δείχνει δείγματα και του ταλέντου και του χαρακτήρα του, θα πω. Διότι που και αυτός είχε τις στιγμές των τζαμπουκάδων, του θυμάστε και πέρυσι. Α, όταν ανεβαίνουν οι παλμοί, γίνονται αυτά. Τι είπε. Ότι αντιλαμβάνομαι ότι η αντιπαλότητα αυτή των δύο ομάδων έρχεται από παλιά, έχει άλλου είδους βάσεις. Όμως κάποια στιγμή, επειδή είναι η κορυφαία τελική εκτός της Αμερικής, θα πρέπει να τους χαιρόμαστε με ένα διαφορετικό τρόπο. Να γουστάρουμε όλοι, να φύγει η τοξικότητα, να φύγει η έκφρα, είμαστε αντίπαλοι, παίζουμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά αυτό δεν είναι πράγμα που γινόταν, παιδιά. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που το γουστάραμε, όλοι όσοι το γουστάραμε, νομίζω, λέγαμε άντε, ας πούμε, να τελειώνει, να ηρεμήσουμε. Και βεβαίως, εδώ έρχεται και για πολλωστή φορά, θα πω εγώ, και ο ρόλος της πολιτείας να εισέλθει στην εξίσωση. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί ούτε να εξισώνεις πρέπει. Ούτε να ταυτίζεις πρέπει. Ούτε να πεις «Α, επειδή έκανα εγώ, α, επειδή έριξα εγώ μπουνιά στο μυρίδι σήμερα, να μου ρίξει και αυτός αύριο, είμαστε πάτσι και προχωράμε και θα κάνουμε και του παραχρόνου και του χρόνου τα ίδια». Γενικότερα στον αθλητισμό και ειδικά στα πολύ μεγάλα δημοφιλή αθλήματα στη χώρα, οι πηγές τοξικότητας είναι γνωστές. Και όταν η πολιτεία έχει επιλέξει να σταθεί απέναντι σε αυτές τις πηγές τοξικότητας, όποιες κι αν είναι, έχει φέρει αποτέλεσμα. Έχει φέρει αποτέλεσμα. Απλώς επειδή είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Και αυτό είναι και πάλι το βασικό κομμάτι της συζήτησης για το αν προτίθεται ή δεν προτίθεται να κάνει τα δέοντα.

0: θα πρέπει να οδηγηθούν σε ένα είδος απομόνωσης αθλητικής, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Μας άκουγε. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ήσασταν λίγο στη γραμμή. Μας πήρε αμπάριζα λίγο η συζήτηση. Και δεν είδαμε. Πώς είστε?
1: Καλά, καλά εδώ. Στο καθήκον.
0: Στον αγώνα, ε.
1: Στον αγώνα.
0: Πάμε λίγο πριν, πάμε στο χαρτοφυλακίου σας, πάμε λίγο στα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πάει για ακόμα ο κύριος Σαμαράς. Είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο είναι γνωστό ότι συνομιλεί εδώ και χρόνια πρώην πρωθυπουργός. Έχετε αγαστές σχέσεις, σας είχε εμπιστευθεί και στη διάρκεια της διακυβέρνησης του, της δύσκολης εκείνης περίοδου, και σας είχε δώσει και χαρτοφυλάκιο σημαντικό. Πώς βλέπετε τώρα την προσπάθειά του να πάει στη δημιουργία ενός ακόμη κόμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι μετά την πολιτική άνοιξη, έτσι?
1: Ναι, δεν το ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Λέμε τι λέει το ρεπορτάζ τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Παίρνω ως δεδομένο ότι θα προχωρήσει τελικά σε κάποια πολιτική κίνηση ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο προφανώς το γνωρίζετε ότι έχω μια πολύ στενή φιλία. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Εδώ πολιτικά προφανώς θα είναι τότε και πρωθυπουργός. Θα είναι μια ζημιά για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι ακόμα και ένα απλό στέλεχος να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία είναι ζημιά. Εδώ μιλάμε για πρώην πρωθυπουργό. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Έχει και τη δική του επιρροή ευρύτερα στη δική μας την παράταξη, όπως και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστα Καραμαλής. Γενικά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σάρξη της σαρκός για τη Νέα Δημοκρατία. Το αντιλαμβάνεστε ότι σε κάθε περίπτωση, αν γίνει μια τέτοια πολιτική κίνηση, θα είναι μείον για τη Νέα Δημοκρατία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θέλουμε στη Νέα Δημοκρατία, όλος ο κόσμος, είναι να. Και μακάρι να μπορούσαμε να πάμε ενωμένοι και συστρατευμένοι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα. Μια δύσκολη αναμέτρηση η οποία έρχεται με πάρα πολλές προκλήσεις. Οπότε, εάν ο πρόσφατο πρωθυπουργός βεβαίως αναγνώρισε και την προσφορά στη χώρα για τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να επικρατήσει λογική και να μην προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Σε κάθε περίπτωση, για να πάμε όμως και στην ουσία της πολιτικής, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη γύρω από αυτό το ζήτημα, θεωρώ όμως ότι οι προκλήσεις για την επόμενη τετραετία και την επόμενη εκλογική μάχη προφανώς μπορούν να επηρεαστούν από τον Αντώνη τον Σαμαρά, που προφανώς θα επηρεάσει πολιτικά, εγώ θα έλεγα, και κάποια ευρύτερα και άλλα κόμματα στην δεξιά. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, αλλά έτσι δίκιο έχετε. Θα το ανακατέψει λίγο το χώρο στα δεξιά σας, αλλά θα πάρει και ένα τόφιο κομμάτι από εσάς. Είναι δεδομένο αυτό, με μαθηματική ακρίβεια.
1: Αυτό θα το μετρήσουμε. Ναι. Πόσο θα είναι το εύρος, έτσι προφανώς δεν μπορώ να.
0: Αλλά δεν το ξέρει κανεί.
1: Όπως και ο πρωθυπουργός, σε πρώτη προσέγγιση, λέει ότι πράγματι θα υπάρξει μια πολιτική ζημιά και έκανε και την αξιολόγησή του ο κ. Μητσοτάκης για το ζήτημα αυτό. Και είπε και αυτά τα οποία αισθάνθηκε και αυτά τα οποία κατέθεσε. Τώρα από την άλλη. Εγώ βλέποντας και ευρύτερα τις εξελίξεις, πώς τα πράγματα πηγαίνουν από εδώ και πέρα, θεωρώ ότι ναι, μεν θα υπάρχει μια απώλεια. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το εύρος της απώλειας από μια πιθανή τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη, αυτός ο πολυκερματισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις να ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αυτή η ασάφεια, αυτός ο πολυκερματισμός.
0: Θα έλεγε κανείς ότι σας ευνοεί η είσοδο στην εξίσωση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, που ενεργοποιεί αντανακλαστικά και δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων. Δηλαδή, σας δημιουργεί μια συσπήρωση.
1: Προσέξτε,
0: γι' αυτό
1: προσέξτε.
0: Και εσείς τον υποδεικνύετε ως αντίπαλο, δηλαδή, και τον ίδιο το συμφέρει να εμφανίζεται ο ίδιος ως αντίπαλον δέος σας, αλλά και σας φαίνεται, γιατί το μετράτε, όχι για κανέναν άλλο λόγο.
1: Προσέξτε. Προφανώς αυτή η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα, που εμείς ξέρουμε, δεν είναι θέμα αν τον προτιμάμε ή δεν τον προτιμάμε. Εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν τον προτιμάει για να ηγηθεί.
0: Καλά, τον προτιμάει. Καλημέρα τον 15.
1: Προσέξτε.
0: Καλημέρα 15.
1: Ναι, το 15 τι είναι, είναι του Κασελάκη το τελευταίο των ευρωεκλογών. Δεν είναι. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά είναι αρκετό για τη δεύτερη θέση όμως. Δηλαδή θέλω να πω ότι αμέσως έχει δώσει στίγμα δεύτερη θέση. Ναι, είναι. Δεν είναι αμεληταίο.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Αλλά επανάληψη του σκηνικού δεν είναι, των ευρωεκλογών δεν είναι. Δηλαδή και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν χάθηκε, δεν εξαφανίστηκε, απλά πολύ διασπάθηκε ή απήχε. Ήρθε ξανά ο Τσίπρας, ήταν στο 16, πήγε στο 14 μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή τι θέλω να πω, το πολιτικό σκηνικό δεν έχει αλλάξει δραματικά. Έχει αλλάξει την κεντροαριστερά. Ο πολυκερματισμός μας δίνει 1,5 ποσοστιαία μονάδα για να επανέλθω στη συζήτηση που κάναμε πριν για τη Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει ο κόσμος, ωραία, και ποια είναι η λύση για την επόμενη μέρα. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από τον Μητσοτάκη, ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και είναι και διαχρονική αυτή η διαφορά. Δεν μπορεί 7 χρόνια τώρα να μην υπάρχει ένα κόμμα αντιπολίτευση να πει ότι έχω μια κυβερνητική εναλλακτική σοβαρή, και να είσαι 15 μονάδες, είτε λέγεσαι Πασόκ, είτε κάποια στιγμή λέγεσαι Πλεύση Ελευθερίας, είτε τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν αξιολογεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κόσμος ότι μπορούν να παρουσιάσουν μια σοβαρή εναλλακτική. Και η Νέα Δημοκρατία είναι 15 μονάδες. Θα μου πείτε, φτάνει αυτό, είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Μα δεν έχουμε και εκλογές αυτή τη στιγμή. Ο πολυκερματισμός, λοιπόν, επαναλαμβάνω, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δείχνει και δημοσκοπήσεις. Τσιμπάει μια μισή μονάδα. Εγώ πιστεύω όσο περνάει ο καιρός θα γίνει και περισσότερο αυτό. Και βεβαίως όλα τα βάζουμε στο ζύγι, έτσι. Είπαμε.
0: Αλλά αυτή η αυτοδυναμία είναι μακριά. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Δημοσκοπικά τουλάχιστον.
1: Δημοσκοπικά είναι μακριά, ναι. Όπως ήταν και το 23. Ήταν μακριά τότε.
0: Εντάξει, όχι σε αυτές τις αποστάσεις και τότε δεν είχατε και το βάρος και τη φθορά των 7 χρόνων διακυβέρνησης.
1: Συμφωνώ. Αλλά τώρα όμως είναι.
0: Και των υποθέσεων που σας έχουν επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Έτσι, όπως και επέτειλε, φόρτο και παρακολουθήσει.
1: Ναι, εντάξει. Πόσο έδειχνε τότε η εκτίμηση ψήφου το 23, 32 δεν έδειχνε.
0: Έδειχνε κάτι παραπάνω. Έδειχνε, αλλά εκεί, σε αυτά τα πλαίσια, όπως το λέτε. Γύρω στα 34 ήταν, ναι. Και τώρα δεν.
1: Όχι, εγώ θυμάμαι 32 γιατί συμμετείχα
0: τώρα. Τώρα μην μπούμε σε αριθμητική.
1: Εντάξει, μην μπούμε σε αυτό.
0: Αλλά εγώ άλλο ήταν το ερώτημά μου. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε, με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πια, επειδή είχε γίνει και μια μανούρα για το γεγονός ότι δεν έχετε υποστηρίξει τόσο πολύ επικοινωνιακά τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας τη σημασία της πρώτης κάλπης. Γιατί αν η πρώτη κάλπη φέρει κανένα 20 διάρι, μετά, δηλαδή το δει λίγο χαλαρά ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και φέρει κανένα 20 διάρι, μετά θα μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό. Το οποίο θα έχετε να διαχειριστείτε εσείς και εμείς δημοσιογραφικά από την Κυριακή το βράδυ και μετά από την Κυριακή των εκλογών. Εφόσον λοιπόν στέλνετε το μήνυμα παντού ότι έχουμε μία κάλπη, γιατί αυτό είπε ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη προχθές ο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι πάμε για μία κάλπη, ότι εκεί βλέπουμε. Εάν δεν σας δώσει αυτοδυναμία αυτή η κάλπη, ποιος είναι ο φυσικός εταίρος στον οποίο θα απλώσετε το χέρι?
1: Εντάξει. Αν βγαίνει, ας πούμε, Φερρυπίν το Πασόκ και λέω ότι εγώ δεν συνεργάζομαι σε καμία περίπτωση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα πάτε με τον κύριο Βελόπουλο, για παράδειγμα.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Ενώ ο κόσμος θα έχει δώσει, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία. Αυτό δεν είναι ένα σήμα πριν τις εκλογές που λέει ότι, παιδιά, εδώ δεν παίζουμε. Ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία να βγει αυτοδύναμη την πρώτη Κυριακή. Εγώ πιστεύω ότι θα πιέσει τον ψηφοφόρο. Να μας δώσει αυτοδυναμία. Ναι. Δεν έχει το Πασόκ και λέει απριόρι ότι εγώ δεν θα συνεργαστώ, ό,τι και να γίνει. Είναι, λέει, τον κόσμο που θέλει σταθερότητα. Υπάρχει ένα 40% που θέλει σταθερότητα. 38% όπως είναι που θέλει σταθερότητα για την επόμενη μέρα. Και μάλιστα στο δίλημα που λέει πάμε αλλαγή κυβέρνηση σταθερότητα, 38-40% λέει σταθερότητα. Τι λέει, δηλαδή πρέπει να παραμείνει αυτή η κυβέρνηση. Εάν ο κόσμος λοιπόν καταλαβαίνει, οι πολίτες, ότι πριν τις εκλογές, ότι τα κόμματα που θα μπορούσαν να συνεργαστούν μαζί μας, όπως είναι το Πασόκ, λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι. Τι θα πει ο κόσμος, αφού δεν συνεργάζεσαι και αφού δεν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, ενώ θα έχω πει εγώ, θα έχω δώσει την πρωτοκαθεδρία, όπως είναι και τη δημοσκοπή στη Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι δεν θες τη σταθερή πορεία την επόμενη μέρα. Αυτά τα δείγματα θα τεθούν και πιστεύω ότι θα ενισχυθεί.
0: Άρα, Υπουργέ, και εσείς είναι το λοκαρνανία που θα πάτε τώρα αύριο μεθαύριο. Ναι. Πηγαίνετε, αλλά επειδή είναι και καλοκαίρι, θα πηγαίνετε πιο τακτικά, φαντάζομαι. Θα στέλνετε μήνυμα πρώτης κάλπης, αντιλαμβάνομαι.
1: Δεν θα... Ναι, το μήνυμα είναι πριν την κάλπη. Ναι. Εδώ τώρα θα αρχίσουν να τίθεται, μετά το Σεπτέμβρη, είναι η ΔΕΘ. Και εκεί βεβαίως θα ξεδιπλώσει και το κάθε κόμμα ποιο είναι το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βεβαίως έχουμε και μια συγκεκριμένη περιποριοθέτηση το τι θα κάνουμε, τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε, κυρίως στην μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από εκεί και μετά θα μπουν τα διλήμματα, μετά πάμε σε εκλογές. Είναι προεκλογική περίοδος. Εκεί, τι νομίζετε ότι εγώ θα λέω, ας πούμε, και στον κόσμο ή ο κάθε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ή τα στελέχη μας, τι θα λένε? Παιδιά, θέλετε την επόμενη μέρα να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, να υπάρχει τιμόνι που κάποιος το κρατάει? Έχουμε τις οικογένειές μας, έχει ο καθένας τη δουλειά του. Τι θα τα βάλουμε όταν θα μπούμε σε περιπέτεια? Αφού λέει, ας πούμε, Φερρυπίν το Πασόκ ότι δεν συνεργάζεται. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να. Καταστατικά το λένε. Δεν ξέρω, το είπανε και το ψηφίσαν. Τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε σε αυτή τη λογική ή θα ψηφίσετε από εδώ για να υπάρχει, θα ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει σταθερότητα την επόμενη μέρα? Αυτά θα τεθούν τώρα. Μην γελιόμαστε, γιατί ξέρετε, εγώ θέλω να δω τα πράγματα όπως είναι στην πολιτική τους πρακτική αλλά και στην πραγματικότητά τους. Τι πιστεύετε ότι ο κόσμος της κεντροδεξιάς θα κάνει και του κέντρου, μια και μιλάμε και αυτό το. Τι θα κάνει, θα παίξει ας πούμε, την πορεία της χώρας ή της προσωπικής του ευημερίας στα ζάρια? Υπάρχει περίπτωση. Ο κόσμος θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία αναγκαστικά. Αφού λοιπόν έρχονται απριόρι και λένε ότι εγώ ό,τι και να γίνει, δεν πάει να λες εσύ, ελληνική, έλα, να βάζει τη Νέα Δημοκρατία στο 32% ή στο 34%, λέω εγώ υποθετικά, ή και στο 29% ή και στο 30%, δεν ξέρω. Και εμένα στο 10% ή στο 11%, εγώ λέει δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία. Μα ποιος το λέει, εσύ το λες, το λένε οι πολίτες. Δεν το λες εσύ. Οι πολίτες σε κατατάσσουν και εμάς θα μας κατατάξουν εκεί που θα μας κατατάξουν και το Πασό και το ΣΥΡΙΖΑ και όλους. Αυτό που φαίνεται πάντως είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα. Αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Ο Τσίπρας είναι στα ιστορικά του ποσοστά, από εκεί που το άφησε, πήρε το νήμα, χωρίς να εμπνέει, χωρίς να Το μόνο που μας είπε είναι ότι θα ξανάκλει νωρίτερα τις τράπεζες. Δηλαδή τώρα αυτά. Έχεις τώρα το ΙΦΙΖΑ, πας στο 2027 σε εκλογές. Ακούει ένας επιχειρηματίας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας άνθρωπος που του μειώσε την ανεργία 10 αποσυστιαίες μονάδες που ψάχνει να αυξήσει το μισθό του. Θα έρθει λοιπόν κάποιος να του πει, ενώ όλα τρέχουν στα δύσκολα, με τις δυσκολίες, με τις πιέσεις, να του πεις ότι θα κλείσει.
0: Εντάξει, βεβαίως εσείς κυβερνάτε και εσείς κρίνετε και ο κόσμος προφανώς θα συνυπολογίσει διάφορα πράγματα, αλλά τώρα εσείς είστε αυτοί που πρέπει να δώσετε το στίγμα σας και εσείς χάσατε βεβαίως και τόσες μονάδες μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. Και κλείνοντας το πολιτικό κομμάτι της συζήτησης, μια τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια για ανοίγματα στην πλευρά των δύο πρώην πρωθυπουργών, με δεδομένο ότι η συσπήρωση είναι το βασικό σας διακύβευμα στο δρόμο προς την κάλπη?
1: Εντάξει, πάντα μπορεί να υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες.
0: Και ειδικά όσο στον κύριο Καραμαλή, γιατί είναι μια διαφορετική ιστορία ο κύριος Σαμαράς, είναι αλήθεια.
1: Γιατί,
0: πια. Έχει διαφορετική διάσταση. Στον κύρο Καραμαλή, γιατί να μην τίνεται χείρα φιλίας?
1: Μα νομίζω εντάξει, πάντα υπάρχει συνεννόηση. Εγώ δεν. Εντάξει, κάθε πρωθυπουργός, ο πρώην πρωθυπουργός έχει τη δική του άποψη και την αξιολογεί και όλοι την αξιολογούμε βεβαίως. Από εκεί και πέρα, ναι, τα ανοίγματα πάντα είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ, θα δώσει τη μάχη της, θα κρυφθούμε από αυτή τη μάχη. Όπου χρειάζεται να γίνονται, ξέρετε, και παρεμβάσεις και διορθώσεις και σε διάφορα ζητήματα. Και εγώ νομίζω πάντα καλοδεχούμενη είναι και η κριτική που κάνει και ο πρώην Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Πάμε και στο κομμάτι που έχει δει εσχάτω ο φως δημοσιότητας και έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και το παρακολουθήσαμε και εμείς, γιατί η απογευματινή της Κυριακής είχε ένα εκτενές δημοσίευμα χρηστικής φύσεως για όλους τους ενδιαφερομένους. Μιλάμε για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας και για τον λόγο που οδηγεί χιλιάδες ασφαλισμένους να σπέβδουν να βγουν στη σύνταξη πριν από το 2030. Διότι μέχρι τότε υπάρχει εντός ή εκτός εισαγωγικών η δέσμευση ή περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι δεν θα πειραχτούν τα όρια συνταξιοδότησης, μετά είναι όλα ανοιχτά. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, να μας δώσετε συγκεκριμένες κατευθύνσεις γύρω από αυτή την υπόθεση. Και επειδή βλέπουμε 16.000, διαβάζω, 625 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης εσχάτως, να μας πείτε κατά πόσο μπορεί να είναι διαχειρίσιμη η εικόνα αυτή.
1: Πρώτα απ' όλα, ποιος έχει μιλήσει για αλλαγή των ορίων ηλικίας? Πρώτα απ' όλα.
0: Όχι, δεν έχετε μιλήσει. Αυτό λέω, ότι μέχρι το 2030. Μέχρι το 2030. Μετά το 2030, εκ των πραγμάτων, η ανοιχτή κουβέντα. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αυτή είναι και η παράμετρος που οδηγεί σε διαδοχικές αιτήσεις συνταξιοδότησης στους ασφαλισμένους. Γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα σας πω το πώς μπορεί να κρίνει ο καθένας και να κάνει από τη στιγμή που θα συμπληρωθούν τα όρια για την συνταξιοδότηση. Ο καθένας έχει την ελευθερία να το κάνει. Το ζήτημα είναι, έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Παρά τις δυσκολίες, παρά την υπογεννητικότητα, η χώρα μας έχει βιώσιμο ασφαλιστικό. Και βεβαίως, επειδή κάνουμε και την προηγούμενη συζήτηση, όταν αυτή τη στιγμή ΑΕΠ, η χώρα φτάνει στα 270 δις από 187 δις, γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους, ποια οικονομική πολιτική έχεις, πόσο παράγει η οικονομία σου, αν έχεις περισσότερες εισφορές στο ασφαλιστικό σου σύστημα, που έχουμε, όταν έχουμε δημιουργήσει περίπου 570.000 θέσεις εργασίας. Όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Mm-hmm. Όταν με την κάρτα εργασίας πιάνουμε την παράνομη και αδήλωτη εργασία, περαιτέρω ασφαλιστικά έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και μια συγκεκριμένη πολιτική. Όλα ξεκινάνε από την ανάπτυξη. Όλα ξεκινάνε από πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε για να μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο. Ας μην γελιόμαστε, αυτή είναι η ουσία. Και γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ποιον επιλέγουμε να μας κυβερνήσει αύριο. Αυτή η πολιτική, η αναπτυξιακή, θα συνεχιστεί, ή αν πηγαίναμε σε μια άλλη κυβέρνηση θα είχαμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα, όπως με τον Τσίπρα και όλα αυτά τα οποία είχαμε δει, και με τις μειώσεις με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Αυτή τη στιγμή αυτό που να ξέρουν οι ασφαλισμένοι και αυτοί που πρόκειται να βγουν στην σύνταξη, αλλά και οι συνταξιούχοι, είναι ότι συνέχεια τα τελευταία 3 χρόνια θα δίνουμε αυξήσεις, πάνω από 15,5% είναι οι αυξήσεις στους συνταξιούχους. Έχουμε καταργήσει την προσωπική διαφορά, του χρόνου καταργείται ολοκληρωτικά. Έχουμε δώσει 300 ευρώ σε αρκετό, όχι μόνο χαμηλούς συνταξιούχους, ως μόνιμο βοήθημα. Και η λογική είναι, όσο η οικονομία μας παράγει, όσο αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας και μειώνουμε την ανεργία, όσο έχουμε έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και θα προχωράμε σε αυξήσεις των συντάξεων. Αυτό πρέπει να κρατάει ο κόσμος. Και βεβαίως πάντα το δημογραφικό πιέζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 270.000 κρατήσει αυτόν τον αριθμό όσον αφορά όλη αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, οι οποίοι δουλεύουν, έχουν μπει στην αγορά εργασίας. Έτσι, γιατί εδώ πρέπει να δούμε και διάφορους τρόπους και μείωση ανεργίας, αλλά βεβαίως και πώς θα είμαστε και πολύ πιο βιώσιμοι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Από εκεί και πέρα δεν έχει να φοβάται και φουσκίδει κανένας ούτε το ασφαλιστικό σύστημα, ότι δεν είναι βιώσιμο, είτε κανένας δεν μιλάει για αλλαγή των οριών ηλικίας κτλ. Σε μια βεβαίως κουβέντα συζήτηση που στην Ευρώπη, ξέρετε, η Ευρώπη έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Γυράσκει. Γυράσκει με ρυθμούς.
0: Γυράσκουμε κι εμείς. Είναι αλήθεια όμως. Και πρέπει και εσείς από το μετερίζει του Υπουργείου σας να τα δείτε όλα αυτά. Για την ισότητα στις αμοιβές. Το νομοσχέδιο το τελευταίο έτσι μεγάλο του χαρτοφυλακίου σας, τι ακριβώς γίνεται και υπάρχουν στοιχεία για απόκληση στις αμοιβές ανδρών και γυναικών ακόμη και σήμερα και ποια είναι αυτά ακριβώς?
1: 5% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αυτό που αφορά εμάς σαν χώρα, υπάρχει μια απόκληση δυστυχώς γύρω στο 15%. Μια γυναίκα και ένας άνδρας ενώ κάνουν την ίδια δουλειά με τα ίδια προσόντα, με την ίδια τεχνογνωσία, αμείβεται, κυρίως οι γυναίκες εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, με 15% λιγότερο. Οπότε,
0: άρα τώρα τι αλλάζει με τις διάθεση. Παρεμβάσεις αυτές και να κλείσουμε
1: υπουργέ. Εδώ γίνονται παρεμβάσεις συγκεκριμένες, θα υπάρχει διαφάνεια στις αμοιβές, δεν μπορεί να, και βεβαίως θα υπάρχει και πρόστιμο από την εξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, αν υπάρχει πάνω από 5% απόκληση στην αμοιβή, ενώ έχεις τα ίδια προσόντα, ενώ έχεις το ίδιο background, έχεις την ίδια προϋπηρεσία, έχεις ακριβώς τα ίδιες δυνατότητες, αν δεν δικαιολογείται θα υπάρχουν και πρόστιμα. Βεβαίως, ένας ο οποίος έχει παραπάνω...
0: Κλείνουμε με αυτό, Υπουργέ.
1: Και κλείνω. Έχει παραπάνω μεταπτυχιακά, έχει μεγαλύτερη γνώση, προφανώς και δεν δικαιολογείται και θα αμείβεται περισσότερο. Όταν όμως για την ίδια θέση αυτό δεν δικαιολογείται, και γι' αυτό προβλέπει και το νομοσχέδιο, εκεί λοιπόν θα υπάρχει παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Όλα τα καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ σε καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε στον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς, δικηγόρο. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Φουσκίδη.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάει η προσπάθεια τώρα εκεί στο νέο φορέα? Τα trainings που ακούμε, οι προετοιμασίες, οι οργανώσεις ανά την περιφέρεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Το ξέρουμε όλοι, ναι, οι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε στον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, στέλεχος της Ελλάς, δικηγόρο. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Φουσκίδη.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάμε προσπάθειες τώρα εκεί στο νέο φορέα? Τα trainings που ακούμε, οι προετοιμασίες, οι οργανώσεις ανά την περιφέρεια.

0: Παουλίδης, στέλεχος της Ελλάς, δικηγόρο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα κύριε Φουσκίδη.
0: Πώς είστε?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πώς πάει η προσπάθεια τώρα εκεί στο νέο φορέα? Τα trainings που ακούμε, οι προετοιμασίες, οι οργανώσεις ανά την περιφέρεια?
1: Κοιτάξτε, πηγαίνει πάρα πολύ καλά η όλη διαδικασία, γιατί αγκαλιάζεται από την κοινωνία και βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το είχαμε μέχρι σήμερα στην πολιτική καθημερινότητα. Υπάρχει ενθουσιασμός από τον κόσμο για την συμπαράταξη, για τη νέα αυτή προσπάθεια ανασύνθεσης του κομματικού σκηνικού και της προοδευτικής παράταξης βέβαια. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Με το κόμμα το οποίο αποτέλεσε έτσι, τη μήτρα που έφερε και στην Πρωθυπουργία τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και πρωταγωνίστησε στον χώρο της αριστεράς τα τελευταία χρόνια από την εποχή του Μνημονίου και μετά με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Και σας το ρωτώ αυτό διότι πια υπάρχει μια ηλυμένη απόφαση σε κορυφαίο επίπεδο περί συμπόρευσης με τη νέα σας προσπάθεια, με το νέο φορέα που ιδρύσατε, την Ελλάς. Αφενός, αφετέρου βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι που διαφοροποιούνται, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου και ούτω καθεξής, αλλά με αυτούς που συμφωνούν και κυρίως από τον κύριο Φάμελο και κάτω, τι θα κάνετε? Θα τους δεχθείτε, θα τους αγκαλιάσετε και υπό ποιες προϋποθέσεις?
1: Κύριε Φουσκίδη, η συμπαράταξη δημιουργήθηκε όχι για να αφρίσει δυνάμεις από το παλιό κομματικό σκηνικό. Mm-hmm. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε την συμπαράταξη ήταν επειδή διαπιστώσαμε ότι η ανάγκη που υπάρχει από την κοινωνία για να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης δεν καλύπτεται από το υφιστάμενο κομματικό σκηνικό. Ως εκ τούτου, εμείς λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη μας αυτό και από εκεί προέκυψε και η κρυστάλλινη θέση. Όποιος θέλει να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, από την βουλευτική έδρα, γιατί εμείς σε αυτήν την παρουσία, σε αυτήν την κοινοβουλευτική.
0: Δηλαδή, συλλήβδινο, όποιος παραιτηθεί είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε από τη Νέα Αριστερά, για να τη βάλουμε και αυτή στην εξίσωση, θα έχει ανοιχτές πόρτες ή θα πρέπει να πληρεί και κάποιες άλλες προϋποθέσεις?
1: Όπως γνωρίζετε, στο ΜΑΗ Ελλάς είναι ανεπτυμένη η διακήρυξή μας. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όσο περνάει ο καιρός, παρουσιάζονται και εξειδικευμένα πολιτικά μέτρα μέσα από τα οποία θα υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις. Αν υπάρχει πολιτική συμφωνία πάνω σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν να υπογράψουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο όμως ότι αυτό δεν σημαίνει κάποια προκράτηση. Δεν σημαίνει ότι διασφαλίζει ότι θα έχει μια υποψηφιότητα.
0: Ότι αν παραιτηθεί από βουλευτής, δεν σημαίνει ότι η συλλήβδη θα έρθει και σε εσάς. Έτσι, αυτό λέτε. Είναι ανάλογα με την περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτές είναι αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν από τα όργανα τα οποία θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και θα κληθούν να αποφασίσουν την τελική διάταξη εν όψη των εκλογών.
0: Εάν όμως όλοι εκείνοι που είχαν βρεθεί στον εξώστη που λέγαμε, ξέρετε, τότε στο Παλάς πριν από λίγο καιρό, ή προς το παρόν αποκλείονται εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη από τις γραμμές του νέου κόμματος, εάν προϊόντος του χρόνου βρεθούν τελικά, γιατί θα έχετε ανάγκη και από στελεχειακό δυναμικό και μοιραία και από έμπειρο στελεχειακό δυναμικό και από ανθρώπους που έχουν ρίσματα στις τοπικές κοινωνίες εδώ και χρόνια, δεν θα παρουσιαστεί έτσι μια εικόνα ανακολουθίας μεταξύ έργων και λόγων, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο διάστημα της παρουσίας σας στα πολιτικά πράγματα?
1: Είναι βέβαιο, κύριε Φουσκίδη, ότι θα υπήρχε μια ανακολουθία από τη στιγμή που εγώ σήμερα σας έδινα μια απάντηση σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Mm-hmm. Γιατί εμείς ένα από τα καινούργια μας χαρακτηριστικά, το οποίο αποτελεί και απέτηση του κόσμου και έναν από τους λόγους για τους οποίους έχει γυρίσει την πλάτη στα πολιτικά κόμματα, είναι το ότι δεν υπάρχει στα υφιστάμενα πολιτικά κόμματα συναπόφαση, δεν υπάρχει συμμετοχή, δεν υπάρχει συζήτηση. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την δημιουργία των κομμάτων, των οργάνων τα οποία θα ανακοινωθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς οι οποίοι δεν συμμετέχουν, καθώς επίσης και στα δεκάδες χιλιάδες μέλη τα οποία έχουν συνυπογράψει την ιδρυτική μας διακήρυξη, μέσα από τις διαδικασίες μας να συζητήσουν και να συναποφασίσουν τελικώς το ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος του καθενός από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα στη συμπαράταξη.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν κάνετε συζήτηση για οποιαδήποτε είδους συμπόρευση, είτε με πρόσωπα είτε με χώρους, προφανέστατα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα όμως, γιατί μοιραία θα πάμε και σε δεύτερη κάλπη έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να υπάρχει ένα περιθώριο να κάτσετε να βρείτε κοινούς κώδικες με άλλα κόμματα της αριστεράς από εγώ, με τα οποία μπορεί να έχετε και χάος διαφορών αυτή την περίοδο, ή ακόμη και με το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση, η οποία θέλω να βάλει υπόψη το εξής δεδομένο, ότι όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εντοπίσει ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής διαδικασίας θα χάσει. Γιατί εκεί θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινωνική προοδευτική πλειοψηφία.

0: βία.
1: Και για την ώρα δεν χάνει όμως. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Μήπως πρέπει να κάνετε κινήσεις για να χάσει. Γιατί μέχρι την ώρα φτύρεται, αλλά δεν χάνει. Για την ώρα.
0: Θα σας απαντήσω. Ναι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λοιπόν, εμείς κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις να ενεργοποιήσουμε όλα αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας τα οποία σήμερα είναι έτσι σε κατάσταση mute. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το πολύ ωραίο τίτλο σε πολλές εκδηλώσεις, το unmute. Να τα ενεργοποιήσουμε και να καταστήσουμε εφικτή τη νίκη μας από την πρώτη εκλογική διαδικασία.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω, επειδή ο Μητσοτάκης φθήρεται, αλλά δεν φαίνεται να χάνει αυτή τη στιγμή, έτσι, παραμένει στην πρώτη θέση. Ποιες είναι οι κινήσεις που πιστεύετε ότι θα πρέπει να αναλάβετε ως χώρος και με δεδομένη και τη δυναμική που αναπτύσσετε στις δημοσκοπήσεις? Είστε ήδη με το καλημέρα δεύτερη, το λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καραγκούνη. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναλάβετε για να σχηματιστεί ένα μεγάλο ρεύμα από το χώρο της κεντροαριστεράς?
0: Κύριε Φουσκηδή,
1: και να αποτελέσει αντίπαλον δέος έναντι του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάτε, αλλά θέλω να σας επισημάνω το εξής, ότι αυτές οι πρωτοβουλίες, ξέρετε, υπάρχουν από τα γενοφάσια της παράταξης. Υπό την έννοια ότι υπάρχει εξ αρχής μια διεύρυνση της πολιτικής ιδεολογικής βάσης την οποία απευθύνεται η συμπαράταξή μας, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, η Μήτρα μπορεί να ήταν παλιότερα η ριζοσπαστική αριστερά, ωστόσο όμως βλέπετε πλέον ότι υπάρχει μια συμπόρευση με το ρεύμα της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε κυρίαρχα είναι να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, να παρουσιάσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να παρουσιάσουμε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο δεν θα στοχεύει το να παίρνει λίγα από τους πολλούς, αλλά να παίρνει πολλά από τους λίγους, από αυτούς δηλαδή οι οποίοι είναι οι ευνοημένοι της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της αδιαφάνειας που υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια στην κατανομή των ευκαιριών που προέκυπταν μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι γνωστό σε όλους ότι τα 70 δις...
1: Και κλείνουμε με αυτό, κύριε Σαρουλίδη, πείτε μια τελευταία φράση.
0: Ότι τα 70 δις τα οποία διαχειρίστηκε η διακυβέρνηση Μητσοτάκη απευθύνθηκαν σε μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία έδωσε τη δυνατότητα από πλούσιοι να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι.
1: Προγραμματικά θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και το αμέσως επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και θα τα ξαναλέμε. Καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Όλα τα καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε κι εμείς. Σιγά σιγά. Είναι και μια μέρα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ, Χρήστο Μυρίδη. Εν τω μεταξύ, σας λέγαμε νωρίτερα για την Ολλανδία και την Ιαπωνία, επειδή το συζητήσαμε. Αυτοί είναι οι Ιάπωνες, μια ζωή forever. Μάζεψαν τα μπουκάλια και τα σκουπίδια από το γήπεδο φεύγοντας. Με σακούλες πλαστικές. Αυτά είναι ωραία πράγματα στα γήπεδα. Πρώτο Θεός, εμείς με τη Στέλλα αύριο. Γεια σας.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτα.

Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα,

ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε τον νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα και από το σταθμό μας και από την Αθηνά Κλίμη που σας μιλάει αυτή τη στιγμή. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε εδώ πέρα για 2 ώρες γεμάτο μουσική, viral θέματα και φυσικά trends τα οποία τα έχουμε ξεχωρίσει ειδικά για εσάς. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μου, γιατί οι επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε το trend που μας κατέκλυσε αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα trends τα οποία μας έχουν κατακλείσει και αυτό το σκου. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλίμη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Juju Trend λοιπόν, ένα trend το οποίο βλέπουμε να το κάνουν brands, άνθρωποι, γενικότερα οποιοδήποτε και να το κάνει, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά σε like και σε views. Οπότε μήπως ήρθε η ώρα να το κάνουμε και εμείς, παρόλο που έχει πάρα πολύ δύσκολο edit. Θα δούμε λοιπόν. Σαββατοκύριακο είχαμε και αν δεν το έκανε, είναι ευκαιρία να το κάνει αυτή την εβδομάδα. Θέλω να μου κάνετε υπομονή μέχρι σήμερα το βραδάκι επίσης να σας πω, γιατί 15 Ιουνίου δείχνουν το ημερολόγιο και σήμερα, παιδιά, φαίνεται ότι αστρολογικά το πράγμα φτιάχνει λίγο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα δεδομένα. Είμαστε έτσι και λίγο σε Mad VMA vibes εδώ πέρα. Όλοι ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβούν στα φετινά Mad Video Music Awards. Όλοι περιμένουμε την Τάρα Μπαγκαράγκα Μπαγκαράγκα. Και όλοι γενικότερα θέλουμε να δούμε τα περιβόητα acts που περιμένουμε πώς και πώς. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε τις επόμενες μέρες να δίνουμε και τα αποκλειστικά μας όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
11: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
12: Ακούτε Ιόνιζα FM.
13: Be Viral Radio Show

0: παιδιά.
1: Γιατί αμέλεια, σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλό τι είναι αυτά.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Δεν ξέρω για εσάς τι σας βγαίνει στο FY αυτές τις μέρες. Εμένα, παιδιά, προσωπικά μου βγαίνει non-stop πέρα από το trend που σας είπα. Το θέμα που έχει προκύψει με το Athens Pride και το τραγούδι της Μαρίνας Λάμπρου, Μοιραία Σχέση, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα το βίντεο κλιπ, αλλά ανεβάζει πολλά τη ζεράκια το κορίτσι. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και μόλις σας αποκάλυψα τι εμφανίζεται στο FY μου αυτές τις μέρες. Σε εσάς, περιμένω το μήνυμα στο Instagram και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

Pride μίλησαμε πριν λίγη ώρα και για Athens Pride θα σας μιλήσω και τώρα, καθώς έχει προκύψει ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιοι ενισχύουν το Athens Pride, αν ενισχύεται το Athens Pride, αν πρέπει να υπάρχει το Athens Pride και άλλα πολλά που έχουν υποθεί σε ελληνικές εκπομπές και όχι μόνο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το ότι η αγάπη είναι το παν. Το να είμαστε με τον άνθρωπο που αγαπάμε ελεύθεροι και ήρεμοι είναι το πιο σημαντικό και πρέπει να το βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Αφήνω αυτό εδώ πέρα και έτσι λοιπόν περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

Viral Radio Show. Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medji στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medji. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Ξέρω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες έχετε πήξει τους γάμους, ξέρω ότι αυτό είναι το τρέν των ημερών, όμως αν είστε ελεύθεροι και ελεύθερες δεν θέλω να μου συγχύζεστε. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε με τις καλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται σε ελάχιστα λεπτά στο Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω.

η Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα κήρυξε την έναρξη του καλοκαιριού. Ξεκάθαρα πράγματα. Λέγοντας ότι ο έρωτας είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Κάτι πολύ σημαντικό, νομίζω, για όλους μας. Ξεκινώντας από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζοντας με το Κατράκι Θέατρο Νίκαιας, όπου την είδαμε να τραγουδάει, να ξεσηκώνει τον κόσμο. Την είδαμε να ανεβαίνει η ελικοκίνου πάνω στη σκηνή και να τραγουδάνε μαζί μας και φυσικά πολλούς celebrities, αλλά και παιδάκια μικρά τα οποία πήγαν να τη δούνε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Με 5.000 κόσμο η Νατάσα Θεοδωρίδου το γιόρτασε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, στο θέατρο δίπλα στην Ταξίμ. Και ανυπομονούμε να δούμε όλες τις καλοκαιρινές περιοδείς όλων των καλλιτεχνών εδώ πέρα στην εκπομπή μας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

μέσα σε όλα, παιδιά, πέρα από μουσικά δρόμενα και όχι μόνο, είχαμε και χωρισμούς δυστυχώς το καλοκαίρι και επηρεάζονται τα ζευγάρια. Παιδιά, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Ariana Grande λοιπόν και Ethan Slater χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσεις. Είχαν γνωριστεί, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος, στην πολύ γνωστή ταινία Wicked. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι fans έχουν κλάψει αυτή τη στιγμή. Παρόλο που η Ariana είναι σε tour mode, κάνοντας tour με τον τίτλο Eternal Sunshine. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Χωρισμούς δεν θέλουμε, παιδιά, εκτός αν το θέλετε εσείς και σας κάνουμε και ευτυχισμένους. Μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ωχ, τσιραστήκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Μετά
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Είναι από μένα.
12: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα.
13: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε από τη συγνότητα

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θα να κλείνω στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Τρεντάρει λοιπόν εδώ πέρα, βλέπω στο 6 η είδηση ότι το tour του Harry Styles και συγκεκριμένες συναυλίες του στο Λονδίνο θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Κάτι που κάνει να ξεπεράσει το ρεκόρ που έχει σπάσει η Taylor Swift αλλά και η Oasis. Σοκ, παιδιά, όταν διάβασα αυτή την είδηση. Πίστευα ότι την Taylor Swift δεν θα τη φτάσει κανένας. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση είχα. Τελικά όμως είχαμε ανατροπές έτσι και στο παραπέντε προς το τέλος της σεζόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Αυτά τα λεφτά μου φαίνονται πολύ εξωπραγματικά, οπότε λέω να μην τα συζητήσουμε άλλο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Αιτωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Αιτωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Μαζί σας, το Ionion FM.

0: Ionian FM Stereo.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό! Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
8: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
10: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
12: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
13: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
12: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
14: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
15: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή.

0: ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, πάντα εφευρετικοί, πάντα μπροστά, πάντα στην πρωτοπορία. Και ιδιαίτερη αγάπη τους για τους μικρούς μας φίλους από την εποχή των Καλικάτζαρων, όπως ξέρουμε εμείς παλιότεροι. Ακούσαμε ένα καινούριο τραγούδι, σχετικά καινούριο, που βγήκε από το 8ο Music Group, το «Κορίτσι με τα Σπίρτα». Συνεχίζουμε με τον Ορφέα Περίδη. Μία εκτέλεση σε ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι μας. Έχουμε, όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική, το έχουμε σιγοτραγουδήσει, το έχουμε χορέψει. Έχουμε χαρεί για την ύπαρξη αυτού του κομματιού, «Φωτοβολίδα».
1: Μια φωτο...

μέσα από τη δική σου τη ματιά. Έτσι μας λένε οι ερωτευμένοι, οι άνθρωποι που λείπει ο ένας τον άλλον, οι εραστές. Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Ο εραστής του ονείρου». Εραστής του ονείρου μάλλον, το δικό μου. Παραλείψτε το. Από το Χρήστο Θηβαίο.

Χρήστος Θηβαίος, πάντα αισθαντικός, πάντα μια φωνή, έτσι ματωμένη φωνή. Μια φωνή με ένα ιδιαίτερο γρέζι, με μια ιδιαίτερη ζεστασιά. Στη δικιά μας έτσι, τη δουλειά λέμε ότι ο Χρήστος Θηβαίος ξέρει να βάζει, να τοποθετεί τη φωνή του μέσα στα όργανα όσο κανένας άλλος, να μπαίνει δηλαδή στη μίξη του κομματιού και να σου λέει αυτά τα λόγια που λέει πάντα με αυτόν τον ιδιαίτερο ευαίσθητο και δυναμικό τρόπο. Το επόμενο τραγούδι λέγεται «Ήτανε λέει» και μας το τραγουδάει η Χριστίνα Μιχαλάκη.

Πολύ όμορφη ερμηνεία της Χριστίνας Μιχαλάκη. Ήταν, λέει, το τραγούδι σε όσους θέλουν να το ψάξουν. Συνήθως όταν βάζω ένα τραγούδι που ανακατεύομαι εγώ, δεν το προλογίζω, δεν λέω αν το έχω γράψει εγώ ή το τι έχει γίνει. Το αναπόφευκτο είναι, εφόσον συνεργάζομαι με το 8ο, να ακούτε και μερικά τραγούδια δικά μου. Όμως το επόμενο, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λέγεται «Το βουνό δεν σπάει». Ένα τραγούδι που έγραψα και το τραγούδισε ο Γιάννης ο Βασιλότος μαζί με τον Φώτο Ανδρικόπουλο. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Γιατί είναι δύσκολο να ταιριάξεις δύο αντρικές φωνές σε ένα τραγούδι σαν ντουέτο. Αυτές οι δύο φωνές που το λένε έχουν ταιριάξει πολύ. Και άλλος ένας λόγος είναι ότι ο Γιάννης ο Βασιλότος είναι μια περίπτωση ενός ηθοποιού, γιατί σαν ηθοποιό τον ξέρετε, αλλά ήρθε να κάνει καριέρα στην Αθήνα σαν τραγουδιστής. Λοξοδρόμησε, αλλά αυτό το τραγουδιστικό νομίζω ότι και τον βασανίζει, αλλά και ό,τι το έχει. Το βουνό δεν σπάει.

μια μεγάλη ερμηνεύτρια ακολουθεί, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου που έχουμε αποτυπώσει όλοι μας και τη χρειά της και τον τρόπο της και το ύφος της στο μυαλό μας χρόνια, χρόνια στο τραγούδι, μεγάλες επιτυχίες. Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την Ελένη Τσαλιγοπούλου είναι ότι η ματιά της κοιτάει ακόμη παιδικά. Πέφτω ψηλά.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Είστε συντονισμένοι

Γιάννης Κότσιρας με ένα τραγούδι που λέγεται «Όταν» και ακούτε πάντα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με το 8ο Music Group. Σε παλιότερη εκπομπή έχω ξαναφέρει αυτός ο στίχος, μου θυμίζει το «Μόνο για εκείνη μη μου λες». Βιολέτα Ίκαρη, μια τραγουδίστρια που έχει το εξής χάρισμα. Η χρειά της Βιολέτας είναι μια χρειά που την αναγνωρίζεις και αυτό είναι και το ζητούμενο σε κάθε τραγουδιστή. Το επόμενο τραγούδι είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου και λέγεται «Πού να γυρίζεις».

Εδώ ήταν μια εκτέλεση, παρέλειψα να πω, από τις κασέτες του Μελωδία σε συνεργασία με το 8ο Music Group. Για τη συνέχεια, Θέμης Ανδρεάδης, τι περιμένω.

Ξανακούσαμε Περίδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όμως ένας Περίδης δεν είναι ποτέ αρκετός. Ορφέας Περίδης, ο Ρομπέν των Καμένων Δασών.

μία φωνή, εμείς εδώ στο 8ο Music Group τη λέμε η κορονίδα του 8ου. Ο Μίλτος Πασχαλίδης, ένας άνθρωπος που μας τιμάει με την παρουσία του στο 8ο, τραγουδάει την Ομίχλη.

0: Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.
1: Μέσα στους δρόμους αυτής της πόλης, πριν από πολλά χρόνια, η Edith Piaf γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύτηκε τρελά. Λίγους μήνες μετά από το Παρίσι του έστειλε μία επιστολή. Ανάμεσα σε άλλα του έγραφε: «Σ' αγαπώ όπως δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανέναν. Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά. Νομίζω πως σε καταλαβαίνω πολύ καλά και ότι μπορώ να σε κάνω ευτυχισμένο. Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα. Πλέον αγαπώ την Αθήνα όσο και το Παρίσι».

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
1: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
0: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
7: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
8: Άγνωστη πατρίδα. Νέο CD από την Μαρία Φωτίου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρία Φωτίου, μετά από πολλά χρόνια απουσίας, επιστρέφει με πολύ όμορφα τραγούδια που αποτυπώθηκαν σε 200 αριθμημένα συλλεκτικά CD. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Αγνώστους μου, καλώς ήλθατε στο Young & FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Μπάμπης Γεωργόπουλος, ο άνθρωπος που είναι πίσω από το τζάμι δίπλα μου και ρυθμίζει τα πάντα. Ανασταθόπουλος, ξαναγώ σας για σήμερα, μαζί θα πάμε για περίπου 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με ένα ορχιστικό, Χασαποσέρβικο. Έρχεται η Μαρία Σουλτάτου, Κατά Σταύρο Ξαρχάκο, η δισκογραφική δουλειά. Είναι ένα τραγούδι που θα δώσει και το σημερινό στίγμα της εκπομπής. Σε τέτοια μονοπάτια θα σεριανίσουμε απόψε. Να περάσουμε καλά. Καλώς ορίστε, μανάκι μου, μανάκι.

αλλά δεν το ακούν πολύ. Εκεί που πας, το κεφαλάκι σου θα φας. Ήδη λαμβάνω τις πρώτες καλησπέρες και τις πρώτες αγάπες. Σας ευχαριστώ πολύ. Για εσάς θέλετε να τα λέμε. 2623042100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή. Τανάς Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στο Facebook για τους πιο άμεσους. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του ionionfm.gr. Εγώ

Μπόμπι το Γκολέ, έναν άνθρωπο που έχει γράψει το δικό του δρόμο. Η ιστορία και οι μνήμες θα δείξουν πόσο θα αντέξει. Θα πάμε μέχρι και το διαφημιστικό μας διάλειμμα περίπου με ένα τραγούδι που λέγεται «Καλογεράκι, καλογεράκι, θα γεννώ».

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.

0: Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους μου. Επιστρέψαμε με την πόλη πάνω και ένα αγαπημένο τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος ο Γιώργος από την Αχαΐα. Συγκεκριμένα. Στην υγεία σας. Έρχεται κάτι που έχει ταράξει τα νερά της ελληνικής δισκογραφίας από όταν γεννήθηκε εδώ και αρκετές δεκαετίες. Είναι η Σωτηρία Μπέλου με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Μην κλαις και μη φοβάσαι που βραδιάζει. Γεια σου αγαπημένε δάσκαλε από την Ιθάκη.

Με ρωτάει μια φίλη από πού ξεκινάει και πού τελειώνει η καρδιά, και προφανώς υποθέτω ότι εννοεί τα συναισθήματα. Παράξενο αυτό που θα πω για μένα, αλλά μάλλον αυτό πιστεύω για να το λέω. Ξεκινάει από εμάς και τελειώνει σε εμάς. Ή καλύτερα, ξεκινάει από τα σκούρα μάτια που έρχονται τώρα και τελειώνει στα άλλα σκούρα μάτια.

Να ξέρετε, καμιά φορά τα μεγάλα κρύβονται στα μικρά και στα απλά. Και όχι καμιά φορά, δηλαδή έτσι είναι η πραγματικότητα. Ναι, μωρέ, δύο-τρεις ειλικρινείς άνθρωποι που να είναι ξεκάθαροι για το τι ζητάει ο ένας από τον άλλον. Να λειτουργούν δηλαδή χωρίς συμφέρον, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένα κομμάτι, ό,τι είναι, ψωμί, ξέρω εγώ. Και ένα ποτηράκι κρασί. Ξέρω εγώ, χρειάζεται τίποτα παραπάνω? Όχι, νομίζω. Τώρα πέρασα και εγώ τα έντονα χρόνια της εφηβείας μου. Νομίζω όχι, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Αυτός είναι ο Γρηγόρης ο Πιθηκότσης.

ήρθαμε και αυτό που θα έρθει τώρα μαζί σας είναι και αυτό από τα παλιά. Είναι ο Γιάννης Καλατζής. Ήθελα να μου να πουλί και θα το στείλω στο φίλο μου τον Νικόλα με μια μεγάλη αγκαλιά και με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη. Φυσικά και σε όλη την οικογένεια. Και αμήν, να τα πούμε σύντομα από κοντά για εκείνο το κρασί που λέγαμε.

Οπότε μαζευόμασταν παρέες, ακόμα μαζευόμαστε δηλαδή, αλλά πιο ωραία. Και αυτό το έχουμε τραγουδήσει και στο σπίτι της ευτυχίας της Βαρούχα, στα γενέθλιά της που είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά. Κάποτε λοιπόν μαζευόμαστε παρέες και όταν ερχόμασταν στο Σακύρ Κέφι, μετά από αρκετό κρασάκι, λέγαμε και κάποια τραγούδια που έμοιαζαν σαν καταπιεσμένα συναισθήματα για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι είμαστε κομμουνιστές, αλλά όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Πέρα από κόμματα και παρατάξεις, είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα τραγούδια, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο καταπιέστηκαν, ακόμα και για αυτούς τους συνανθρώπους μας που καταπιέζονται από την δημοκρατία. Αυτός είναι ο Γιώργος Νταλάρας.

Τέτοια παράπονα έχουμε όλοι μας. Και αυτά τα παράπονα είναι δύσκολα και βαριά. Αλλά είπαμε, από μας ξεκινάει η καρδιά και σε μας καταλήγει. Αυτός είναι ο Μανώλης ο Μητσιάς.

0: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μούσει, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μούσει και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
0: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Εδώ είμαστε με τη Σωτηρία Λεωνάρδου και τη χοροδία του Σταύρου Ξαρχάκου με το «Καίγομαι, καίγομαι». Τούτος είναι ένας μάγκας από εκείνους που πια συναντά λίγους και αυτοί ακολουθούν μοναχικό δρόμο. Είναι ο μεγάλος, ο Δημήτρης, ο Μητροπάνος. Γεια σου.

Ήξερα τη φίλη μου τη Σμυρνιά που λέει τους καβέδες και γνωρίζει τη μοίρα. Σμυρνιά στην καταγωγή, βέβαια. Γεια σου φίλη Κατερίνα, γλυκερία. Τι σε μέλιες ένανε.

τούτη ήταν η γλυκιά, η γλυκερία. Η ζωή είναι παράξενη και τα φέρνει περίεργα, καμιά φορά. Και πολλές φορές νιώθουμε αδικημένοι, άλλες φορές νιώθουμε χαρούμενοι και πλήρεις σε αυτό που επιζητούμε. Εδώ είναι ένα κάλεσμα μουσικό. Έριξε μια ζαριά καλή.

Ελευθερία Αρβανιτάκη στα ξεκινήματά της, τότε που δεν είχε ξεκαθαρίσει ακριβώς το ποιον δρόμο θα ακολουθήσει το τραγούδι. Και σε αυτό όμως το είδος είναι εξαιρετική. Και ακόμα και σήμερα στη σχογραφία της κρατάει κάποια στοιχεία. Ναργιλέ μου πενεμένε.

είναι μια σπάνια ηχογράφηση του Βασίλη Τσετσάνη. Το τελευταίο των Μοϊκανών, όπως τον έλεγε ένας φίλος Μπουζούξης, της Γερακίνας γιος. Με εισαγωγή, παρακαλώ.

Ό,τι ζούσαν το έκαναν τραγούδι, ό,τι ένιωθαν, αυτό που τους έκανε χαρούμενος, αυτό που τους προβλημάτιζε. Μόνο που τότε τα γεγονότα ζωή των ανθρώπων ήταν πιο άμεσα, πιο βιωματικά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Εντός είναι ο Βαμβακάς.

0: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Στέλνω την αγάπη μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 από το Θανάση Σταθόπουλο και τον Πάμπη Γεωργόπουλο, το κουδί της Πανδώρας και το Ιόνιον FM. Γεια και χαρά σας, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν υπέροχες μουσικές.

0: Ionian FM Stereo.
1: Oh, ce l'ho sigla! È come pulire la combi! Romanizza, Yarna, Natale al mercato Arba, Rina Mesologi, Rino Sismi, Acoli, Vazina, Acquatina, Iris, Μεπάνη, Πίσω, Πόλη, Βαπάτρα, Κεφτάρα,
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.

0: Ionian FM Stereo.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα σου το πω.

0: ζεις στα Πατήσια.
1: Ακούτε Ionion FM.

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζει.

μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Κλείνεις τα αυτιά να μην ακούς και ο πύργος σκοτεινιάζει. Κλείνεις τα μάτια να μην βλέπεις και ο πύργος τότε τρίζει. Κλείνεις τις πόρτες της ψυχής και αρχίζει ο πύργος να ραγίζει. Απόσπασμα από το πέταγμα της Μαρίας Βλάχου.

Κάτσε και κοίταξε τη γη ντυμένη στα χιλιάδες πράσινα. Μύρισε μέσα στον κήπο σου τις φρέζες. Ξάπλωσε ανάσκελα και κοίταξε τον ουρανό με τα σύννεφά του τη νύχτα, με τα άστρα της και τη σελήνη. Απόσπασμα από τον επίλογο της Γεωργίας Μαλτέζου.

Χρόνια μετά από εκείνη τη θλιβερή ημέρα, επισκεφτήκαμε το ερειπωμένο σπίτι. Το γυμνό από γέλια ερειπωμένο σπίτι. Στους τοίχους μαυρό-άσπρα βλέμματα μας παρακολουθούσαν και στα πύλινα σκονισμένα κιούπια βρήκαμε ζάχαρη. Απόσπασμα από τη ζάχαρη της νεκταρίας μεδρινού.

ακούτε Ionian FM

Ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

Ξυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

Ξεκινήσαμε ακούγοντας τον Κώστα Μακεδόνα. Τσιφτετέλη λέγεται το τραγούδι. Σε στίχους του σπουδαίου Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του σημαντικού συνθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στον δίσκο με τίτλο «Τραμπάλα». Θα συνεχίσουμε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, της Μνήμης στο Μαχαίρι, μια ζωντανή ηχογράφηση από το Σταυρό του Νότου, σε στίχους του Δημήτρη Μπάκουλη και μουσική του Άγη Παπαπαναγιώτου.

Την ξεχώρισε η Δήμητρα Γαλάνη για το ταλέντο της. Μιλάμε για τη Χρυσή Κρητικοπούλου, από την οποία θα ακούσουμε το Λιανοτράγουδο ή «Όταν στα μάτια σε κοιτώ», όπως είναι ο εναλλακτικός του τίτλος, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και στίχη του Μιχάλη Γκανά.

Ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης γράφει και ερμηνεύει το τραγούδι «Για τη γιορτή της γυναίκας μου» σε μουσική και στίχους του ίδιου, αφιερωμένο φυσικά στη γυναίκα του.

Ακολουθεί μία ερμηνεύτρια με σημαντική διαδρομή. Πρόκειται για την Γκρινιό Νικολάου. Κόντρα Ρόλος λέγεται το τραγούδι, σε μουσική δική της και στίχους της Γιόλας Αργυροπούλου.

Ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές και τραγουδοποιούς της εποχής του είναι ο Χρήστος Θηβαίος. Σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλιμπινίση, από το άλμπουμ «Αγριεύω» θα ακούσουμε την ευχή.

Ακούσαμε τον Βασίλη Προδρόμου να τραγουδά για πρώτη φορά ολόκληρο το Μαραμπού, μελοποιημένο από τον Δημήτρη Καπούτσι. Φυσικά μιλάμε για το θρυλικό ποίημα του Νίκου Καβαδία σε εξαιρετική ενορχίστρωση του Γιώργου Καζατζή. Το τραγούδι μάλιστα κυκλοφορεί σε 10-ίντσο LP, το οποίο είναι γραμμένο μόνο από τη μία μεριά, καθιστώντας το εξαιρετικά συλλεκτικό. Ακολουθεί ο Θοδωρής Κοτονιάς. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα τραγουδούν το αγαπημένο τραγούδι «Τα κλειδιά» σε στίχους και μουσική του Θοδωρή. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή και προέρχεται από τη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά στην Τεχνόπολη για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Περιέχεται στο διπλό άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα και σε LP, με τίτλο «Με βάρκα την καρδιά».

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ο Αντώνης Απέργης είναι ανατρεπτικός και απρόβλεπτος δημιουργός. Πολύ σημαντικός. Ο Δημήτρης Μπάκουλης θα τραγουδήσει το τραγούδι του «Έλα πιο κοντά μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση του ίδιου του Αντώνη Απέργη.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μία νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.